μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ο Κύριος αγαπητή καταδίκασε τον Φαρισαίο, όχι επειδή νίστευε, αλλά επειδή κίνητρό του ήταν η υπερηφάνεια. Ο Φαρισαίος ήθελε να φανεί στους ανθρώπους, δεν είχε φόβο Θεού. Τόλμησε να σταθεί ενώπιον του Θεού με υπερηφάνεια και αλαζονία, ενώ ο τελώνης στάθηκε μακρόθεν, κτυπώντας το στήθος του και ζητώντας το έλεος του Θεού. Την ώρα που ο τελώνης ένιωθε τις αμαρτίες του και μετανοούσε, ο Φαρισαίος αλαζονικά θεωρούσε ότι ήταν καλύτερος από τους άλλους ανθρώπους. Αυτό που ήθελε δεν ήταν να κοινωνήσει με τον Θεό, αλλά να τον τιμήσουν οι άνθρωποι. Καθώς ο πιστός χριστιανός εισάγεται στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καλούμαστε να μιμηθούμε τον τελώνη που έβλεπε τον εαυτό του ως τον χειρότερο των αμαρτωλών και ζητούσε τη συγγνώμη του Θεού. Ας νηστέψουμε, όχι για να μας δουν οι άλλοι, αλλά για να ανοίξουμε δρόμο στον Κύριο. Ας στερηθούμε το κρέας, το ψάρι και τα γαλακτοκομικά, επειδή αγαπούμε τον Θεό και θέλουμε να έρθουμε πιο κοντά Του, αδειάζοντας τον εαυτό μας από τις εγκόσμιες απολαύσεις. Ας αγκαλιάσουμε την νηστεία ως ευκαιρία αυτοπεριορισμού, εγκράτειας και ένωσης. Ας σηκώσουμε τον σταυρό μας, πεθαίνοντας για τον εαυτό μας, ενδυόμενοι τον Χριστό. Δεν τολμούμε να σκεφτούμε ότι είμαστε χριστιανοί αν αρνηθούμε να νηστέψουμε, διότι η άρση του σταυρού μας είναι ο μόνος τρόπος να είμαστε ακόλουθοι του Χριστού. Ας αγκαλιάσουμε την νηστεία, γνωρίζοντας ότι φαίνεται βαριά μέχρι τη στιγμή που θα μπούμε στο στάδιό της. Αλλά άρχισέ την και θα δεις τι φως φέρνει μετά το σκοτάδι, πόση ελευθερία από τα δεσμά, πόση αποδέσμευση από την ασήκωτη ζωή. Εν τέλει, ας θυμόμαστε τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Κασιανού. Οι νηστείες και οι αγρυπνίες, η μελέτη των γραφών, η ακτιμοσύνη και η απόθεση όλων των εγκοσμίων δεν είναι αφεαυτόν η τελειότητα, είναι εργαλεία για την τελειότητα. Διότι η τελειότητα δεν βρίσκεται σε αυτά, κατακτάται δι' αυτών. Είναι άχρηστο λοιπόν να καμαρώνεις για την νηστεία, την αγρυπνία, την ακτιμοσύνη σου, για το ότι μελετάς τη γραφή όταν δεν έχεις επιτύχει να αγαπάς τον Θεό και τους συνανθρώπους σου. Όποιος απέκτησε την αγάπη, έχει τον Θεό μέσα του και ο νους του είναι διαρκώς με Αυτόν.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της είστε ο γνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Εξετάσαμε τους πειρασμούς του Προδρόμου και τον θαυμάσιο τρόπο με τον οποίο τους αντιμετώπισε. Και τώρα θα δούμε τους δικούς μας πειρασμούς. Συνεχίζει ο πατέρας Ιωήλ Γιαννακόπουλος. Τα τρία αυτά είδη των βασάνων τα δοκίμασες κι εσύ, ακροατά μου, και συγκεκριμένα έθεσες κι εσύ περιορισμούς στον εαυτό σου. Ο Πρόδρομος αφιερώθηκε πάνω από 20 χρόνια ασχολούμενος μόνο με τον Θεό στην έρημο. Περιορίζεις κι εσύ τον εαυτό σου από τις πολλές σου συναναστροφές για να ασχοληθείς ορισμένη ώρα την ημέρα με τον Θεό σου. Ο Πρόδρομος περιόρισε την ενδυμασία του σε τρίχες καμήλας, την τροφή του στο αειδιαστικό μέλι των μελισσών, το άγριο μέλι των μελισσών. Κάνεις κι εσύ περιορισμούς στην ενδυμασία σου και στα φαγητά σου, ώστε να δίδεις στους φτωχούς. Ή είσαι πλεονέκτης στο ένα, λέμαργος στο άλλο. Ο Πρόδρομος περιόρισε την δημόσια του δράση, κατά παραχώρηση του Θεού, σε λίγο χρονικό διάστημα. Την δε ασκητική του αφάνεια σε πολλά χρόνια. Περιορίζεις κι εσύ τη μεγάλη επιθυμία την οποία έχεις να εργάζεσαι μόνο όταν φαίνεσαι, ώστε να εργάζεσαι και αφανώς. Ο Πρόδρομος υπέμεινε τη μόνωση από τον Χριστό, διότι αυτό ήθελε ο Θεός. Υπομένεις κι εσύ απομονώσεις προσφυλών σου προσώπων όταν ο Θεός φέρει τα πράγματα να χωριστείτε για ορισμένο χρονικό διάστημα. Εάν ήταν ωφέλιμο να χωριστεί ο Πρόδρομος από τον Χριστό επί τόσα χρόνια, θα είναι άτοπο να αγανακτήσεις αν ο Θεός προς ωφέλειά σου σε χωρίσει από πρόσωπα με τα οποία συνδέεσαι με συγγένεια αίματος ή πνεύματος. Και τότε θα υπομείνεις τον χωρισμό αυτόν ή από ψυχικό πόνο θα κυλιέσαι κατά γης. Ο Θεός θέλει να σε αποσπάσει από τη λατρεία την οποία έχεις στον πνευματικό σου αδερφό ή εκείνος έχει σε σένα και φέρνει το χωρισμό σας για να σας ενώσει με τον εαυτό του. Γιατί δεν τον αφήνεις? Μάθε λοιπόν να υπομένεις και τους πνευματικούς χωρισμούς. Αυτό είναι ανώτερο από τους περιορισμούς τους οποίους θέτεις τον εαυτό σου. Ανώτερο όμως όλων των άλλων βασάνων είναι να υπομένεις τις φανερές αδικίες των κακών ανθρώπων, όπως ο Πρόδρομος του Ηρώδη, τα μεγαλύτερα βάσανα τα οποία επιβάλλουμε εμείς στον εαυτό μας ή γνωρίζουμε ότι είναι από τον Θεό, τα υπομένουμε διότι τα θέλουμε εμείς ή ο Θεός. Βάσανα όμως άδικα, τα οποία έρχονται από τα χέρια των ανθρώπων και μάλιστα κακών, είναι δύσκολο να υπομείνουμε. Να σε βρίσει λόγου χάριν ως ανήθικο, εσένα τον ηθικό ο ανήθικος. Πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή, ώστε να υπομένεις το βασανιστήριο αυτό. Να βάλεις στη φυλακή εσένα τον Άγιο άνθρωπο, διότι λες την αλήθεια, ένας εγκληματίας, ο οποίος ενώ έπρεπε να είναι στα κάτεργα, βρίσκεται σε βασιλικές τιμές, και να υπομείνεις χωρίς να αλλάξεις τον τρόπο της ζωής σου, είναι μεγάλος άθλος για σένα. Όταν ο άνθρωπος υποφέρει και αδικείται, ταυτόχρονα όμως υπομένει, βρίσκεται στον ύψιστο βαθμό ηθικής πρόοδου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα υπομονής των τριών αυτών βασάνων έχουμε τον Άγιο Θεόδωρο στην Αλεξάνδρεια το 474 μετά Χριστόν. Ζούσε κάποια γυναίκα που ονομαζόταν Θεοδώρα. Αυτή αμάρτησε και μετά κατέφυγε σε ανδρικό μοναστήρι αφού μεταφιέστηκε σε άνδρα και μετονομάστηκε σε Θεόδωρο για να τιμωρήσει τον εαυτό της. Εκεί ο Θεόδωρος αυτός συκοφαντείται ότι έπεσε σε αμαρτία με κάποια γυναίκα και έφερε βρέφος ως δικό του, το οποίο έριξε μέσα στη μονή, μέσα στο μοναστήρι. Ο Θεόδωρος αυτός δέχεται τη συκοφαντή αυτή. Τιμωρείται να βρίσκεται εκτός της μονής επί 7 χρόνια και τρέφει το βρέφος αυτό. Το έκανε. Μετά την επταετία μπαίνει στη μονή, όπου συνεχίζει την ασκητική ζωή και μετά από κάποιον καιρό πεθαίνει. Οι μοναχοί όταν είδαν κατά τον ενταφιασμό ότι ήταν γυναίκα, θαύμασαν για την καρτερία της. Η Αγία αυτή Θεοδώρα, η οποία γιορτάζει στις 11 Σεπτεμβρίου, είχε θέσει και τα τρία είδη των πειρασμών του προδρόμου, δηλαδή ζωή μοναχική, απομάκρυνση από τους άλλους πνευματικούς αδερφούς επί 7 χρόνια και συκοφαντία, τα οποία υπέμεινε και δοξάστηκε. Ας υπομείνουμε λοιπόν και εμείς κάθε πειρασμό από τον Θεό και από ανθρώπους, προπονούμενοι με δικές μας ασκήσεις. Και τώρα προχωρούμε παρακάτω στο κατά Ιωάννη, 4ο κεφάλαιο, στίχοι 1 έως 42. Συζήτηση Ιησού και Σαμαρίτιδας. Είναι αρχές του Φεβρουαρίου 28 μετά Χριστόν. Οι Φαρισαίοι φθόνησαν το έργο του προδρόμου, Ματθαίος 3,7. Τώρα φθονούν και το έργο του Ιησού. Αυτό φαίνεται από το ότι «ως ουν έγνω ο Κύριος», όταν έμαθε ο Κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς πλείωνας μαθητάς ποιεί και βαπτίζει ή Ιωάννης. Όταν ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Χριστός προσελκύει περισσότερους μαθητές από τον Ιωάννη τον πρόδρομο και βαπτίζει, και έτυγε Ιησούς αυτός ουκ εβάπτιζεν, αλλά οι μαθητές αυτού, αν και ο ίδιος ο Ιησούς δεν βάφτιζε, αλλά οι μαθητές του, αφήκε την Ιουδαίαν και απήλθαν πάλιν εις την Γαλιλαίαν. Ο Κύριος δηλαδή, όταν πληροφορήθηκε τον φθόνο των Φαρισαίων για το βάπτισμα των μαθητών του, πηγαίνει από τη μεσημβρινή Ιουδαία, από την τοποθεσία της Ενών και Σαλίμ, στη Γαλιλαία. Έδιδε διέρχεστε αυτόν δια της Σαμαρίας. Ο Κύριος έπρεπε να πάει στην Γαλιλαία μέσω της Σαμάριας, διότι στη Σαμάρια ήταν ελάχιστη η επίδραση των Φαρισαίων, με τους οποίους απέφευγε τις συγκρούσεις για να μπορέσει να τελειώσει το έργο του. Αναχώρησε λοιπόν ο Κύριος από την Ενών, μετά από πορεία μιας και μισής ημέρας. Έρχεται ουν εις πόλην της Σαμαρίας, λεγόμενη Σιχάρ. Φθάνει δηλαδή κοντά στην πόλη Σιχάρ της Σαμάριας, η οποία βρισκόταν στους πρόποδες του όρους Γαριζίν. Η δε Σιχάρ ευρίσκετο πλησίον του χωρίου, κοντά στον τόπο, ο έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ το γιο αυτού, ειν δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Η περιοχή αυτή είχε δοθεί στον Ιωσήφ από τον πατέρα του Ιακώβ. Γι' αυτό το πηγάδι, το Φρέαρ το οποίο ήταν εκεί, ονομαζόταν Φρέαρ του Ιακώβ. Όταν έφτασε εκεί ο Κύριος και κοπιακός εκ της οδηπορίας, εκαθέζεται ούτως επί τη πηγή. Κατάκοπος ο Κύριος από την οδηπορία, δεν ζητάει κάθισμα ή προσκέφαλο. Κάθεται με απλότητα κοντά στην πηγή. Κάθεται όχι μόνο διότι ήταν εξαντλημένος από την οδηπορία, αλλά για να δώσει τη σωτηρία σε μία αμαρτωλή ψυχή και σε ολόκληρο τον λαό των Σαμαριτών. Κουρασμένος σωματικά, ζητάει τη σωτηρία των ψυχών. Ώρα είναι οσί έκτη. Ήταν περίπου μεσημέρι. Έρχεται γυνή εκ της Σαμαρίας, αντλήσε είδωρ. Μία νέα γυναίκα έρχεται για να πάρει νερό. Η γυναίκα αυτή καταγόταν εκ της Σιχέμ. Η Σιχέμ ήταν άλλη από τη Σιχάρ, η οποία ανήκει στην επαρχία της Σαμάριας. Όταν λοιπόν ήλθε η Σαμαρίτιδα, ο Ιησούς, επιθυμώντας να σώσει την αμαρτωλή της ψυχή, αποκαλύπτει, όχι αμέσως, αλλά βαθμιδών και με μεθοδικό τρόπο, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Να δε πως έγινε η αποκάλυψη σε αυτή. Οι μαθητέ του απελιλήθησαν εις την πόλην η να τροφάς αγοράσωση. Οι 5-6 μαθητές του Κυρίου είχαν πάει, εκτός από τον Ιωάννη πιθανότατα, το συγγραφέα της διηγήσεως αυτής, του Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο οποίος παρέμεινε κοντά στην πόλη Σιχάρ, κοντά στον Ιησού, μαζί με τον Ιησού. Πήγαν λοιπόν για να αγοράσουν τρόφιμα οι μαθητές. Ο Κύριος παίρνει αφορμή από την δίψα του και το νερό, το οποίο πρόκειται να αντλήσει από το πηγάδι η Σαμαρίτης. Αρχίζει δηλαδή από κάποιο παρόν αναγκαιότατο και συγκεκριμένο στοιχείο για τη ζωή μας, από το νερό, τη διδασκαλία του. Και λέγει στη Σαμαρίτιδα, «Δώσ' μη ποιήν, δώσ' μου να πιω». Η γυναίκα όμως, αναγνωρίζοντας την ιουδαϊκή του καταγωγή από την ενδυμασία του, τα ρούχα που φορούσε και από την ιδιαίτερη προφορά του, τον ρωτάει πώς τολμά να ζητήσει από αυτήν νερό, αφού είναι Σαμαρίτης. Πώς η Ιουδαίος ον παρεμού ποιήν ετής, ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος. Αφού είναι γνωστό, συνεχίζει η γυναίκα, ότι οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρίτε δεν βρίσκονται σε φιλικές σχέσεις. Ούγαρ συχνώνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Είναι γνωστό ότι οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρίτες βρίσκονται σε διάσταση λόγω της επιμιξίας των Σαμαριτών με άλλους ειδωλολάτρες. Στην εποχή όμως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η διάσταση σε αυτή δεν ήταν τόσο οξία, διότι οι μαθητές του Ιησού πήγαν στην πόλη για να αγοράσουν τροφές είτε από τους Σαμαρίτες είτε από τους Ιουδαίους που ήταν εγκαταστημένοι σε αυτή την πόλη. Ο Κύριος εδώ σοφότατα παρακάμπτει το άγωνο πεδίο συζητήσεως στο οποίο έτεινε η ερώτηση της Σαμαρίτιδας, λέγοντας προς αυτήν: «Ή είδης την δωρεάν του Θεού, και τι σε έστεινο λέγον σύ, δώσμη ποιήν σύ αν ήτησας αυτόν, και έδωκεν αν σύ είδωρ ζών. Εάν γνώριζες ποια μεγάλη χάρη δωρεά σου έκανε ο Θεός και ποιος είμαι εγώ ώστε να σου ζητάω νερό, σύ θα ζητούσες από μένα και εγώ θα σου έδινα είδωρ ζών». Εδώ είδωρ ζών κατά λέξη εννοείται το πηγαίο νερό, αυτό που τρέχει από την πηγή, το τρεχούμενο νερό, εν αντιθέσει προς το στάσιμο που είναι στις στέρνες. Το πρώτο, το τρεχούμενο, σπανιότατο στην Παλαιστίνη, ήταν και πολυτιμότερο. Ο Κύριος όμως δίνει μεταφορική έννοια στη φράση «είδωρ ζών», την οποία θα δούμε πιο κάτω και την οποία δεν εννόησε η Σαμαρίτης. Αυτοί, όπως και ο Νικόδημος, παραμένουν στο αισθητό πεδίο. Η Σαμαρίτης εννοεί είδωρ ζών, το πηγαίον είδωρ το οποίο τις ιδιότητες νομίζει ότι έχει το είδωρ του φρέατος του Ιακώβ, γι' αυτό ρωτάει τον Ιησού: «Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ εστί βαθύ, πόθενουν έχεις το είδωρ το ζών? Πώς θα μπορέσεις να δώσεις τέτοιο νερό, αφού το φρέαρ, το πηγάδι, είναι βαθύ και δεν έχεις μέσον να το αντλήσεις?» Παρόλο όμως ότι από πατριωτικό εγωισμό αποδίδει στο φρέαρ του Ιακώβ ιδιότητες του τρέχοντος ύδατος, μένει κάποιο κενό στην ψυχή της ότι ο Ιησούς με τη φράση «είδωρ ζών» εννοεί κάτι άλλο, το οποίο δεν το έχει το φρέαρ του Ιακώβ. Γι' αυτό συνεχίζοντας υποβάλλει την εξής ερώτηση και λέγει στον Ιησού: «Μη σύ ή μίζων του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκεν ημίν το φρέαρ, και αυτός εξ αυτού έπιε, και η ή αυτού, και τα θρέματα αυτού? Μήπως είσαι μεγαλύτερος εσύ από τον Ιακώβ, ο οποίος ήπιε από το νερό αυτό, αυτός, η γη του και τα πρόβατά του, αφού μπορείς να δώσεις νερό το οποίο αυτός δεν έδωσε?» Οι δύο αυτές ερωτήσεις της Σαμαρίτιδας ξεκινούν με το «Κύριε», και έτσι η πρώτη αδιαφορία της γυναίκας και το εθνικό της μίσος υποχωρούν μπροστά στο συναίσθημα του σεβασμού της προς τον Κύριο. Αγαπητοί μου ακροατές, θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Χαίρετε. Η Παναγιά μαζί μας. Χαίρετε.
2: Έχουμε προσέλευση ανθρώπων στην εθελοντική αιμοδοσία? Τι ποσοστά έχουμε αυτή τη στιγμή?
3: Γενικά ο στόχος είναι να έχουμε 100% αίμα εθελοντικό. Δηλαδή ο άλλος έρχεται και προσφέρει το αίμα του, όχι με κάποιο, επειδή τον πιέζει κάποιος ή επειδή κάποιος συγγενής του ή κάποιος φίλος ασθενεί, αλλά γιατί θέλει να βοηθήσει, να είναι τακτικός δηλαδή αιμοδότης. Στη χώρα μας έχουμε περίπου το 65% τακτικούς αιμοδότες και το άλλο 35% είναι αυτό που λέμε αιμοδότες αντικατάστασης, δηλαδή αυτοί που έρχονται στα νοσοκομεία να δώσουν αίμα για κάποιον συγγενή που έχει ανάγκη κλπ. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε την ευαισθησία σαν άνθρωποι να δώσουμε αίμα, δηλαδή όταν νιώθουμε ότι υπάρχει ανάγκη, και το βλέπουμε και εδώ στη Θεσσαλία, όσες φορές γίνεται μία έκκληση, Και όταν είχαμε και το δυστύχημα των Τεμπών, χιλιάδες άνθρωποι ήρθαν να δώσουν αίμα. Ήταν συγκλονιστικό. Αυτό το οποίο δεν συμβαίνει είναι ότι δεν είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι αυτές οι ανάγκες είναι συνεχείς και δεν σταματούν. Θα πάω να δώσω μία φορά αίμα, δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Την επόμενη φορά που κάποιος άνθρωπος θα χρειαστεί, όπως είπαμε, το αίμα ζει 35 μέρες. Δεν θα υπάρχει για πάντα αυτό το αίμα, θα πρέπει να το πάρει κάποιος ασθενής ή θα λήξει. Είναι σαν, σαν το γάλα, ας πούμε, σαν τα τρόφιμα, έτσι. Στο ψυγείο θα λήξει. Άρα μετά από 35 μέρες αυτό το αίμα δεν θα υπάρχει πια. Στην καλή περίπτωση, και συνήθως αυτή είναι η καλή περίπτωση, θα το έχει πάρει κάποιος ασθενής. Στη χώρα μας διακινούμε πάνω από 70% των αιμάτων μέσα στις πρώτες 10 μέρες. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι υπάρχει έλλειψη. Δεν μένουν στα ψυγεία τα αίματα, δεν μένουν. Λοιπόν, αυτό το οποίο απουσιάζει είναι η τακτική αιμοδοσία. Δηλαδή έδωσα μία φορά, ξεπέρασα το φόβο μου, είδα πώς είναι, μετά το ξεχνάω, ας πούμε, δεν θα πάω να ξαναδώσω, κάπως έτσι. Υπάρχει βέβαια και το ποσοστό των τακτικών εθελοντών αιμοδοτών.
2: Και θέλουμε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό που είπατε, τον στόχο της εθελοντικής αιμοδοσίας να είναι 100%. Να υπολογίζουμε κάθε φορά στον χρόνο μας ότι πρέπει τουλάχιστον 2-3 φορές το χρόνο να δίνουμε αίμα. Δεν είναι 10 λεπτά το να δώσεις από την ζωή σου, δεν χαλάει και ο κόσμος ολόκληρος. Αντιθέτως, βοηθάμε τον κόσμο και ιδιαίτερα τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τους κινδύνους ενώπιόν τους και χρειάζονται και το αίμα του και το δικό μας.

0: αγαλιάστο σήμερον φεδρός, ο ουρανός και η γη, ότι Χριστός πεφανέρωτε, σαρκούμενος ως άνθρωπος, ή να τον Αδάμ εξάρι της κατάρας παγγενή, και θαυμαστούτε θαύμασιν ο εν Σαμαρία προσαφικόμενος, γυναική δε παρέστη, ζητών είδωρ, ο νεφέλες είδαση περιβαλλόμενος, διό πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν τον διημάς εκουσίως πτωχεύσαντα ευσπλάχνο βουλή. Δεύτε ανυμνήσομεν λαοί την του σωτήρος τριήμερον έγερσιν, διείς ελυτρώθημεν τον του άδου αλήτων δεσμών και αυθαρσίαν και ζωήν πάντες ελάβομεν κράζοντες ο σταυρωθείς και ταφείς και αναστάς, σώσον ημάς τη αναστάση σου, μόνε φιλάνθρωπε.
1: Η παιδαγωγική ανθρωπολογία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ομιλία για την αγωγή των νέων ανθρώπων. Η αγωγή πρέπει να είναι προληπτική και θεραπευτική.

0: Γιουβέτα για το θέμα που ανέφερε απόψε και που ήταν μέσα στο θέμα όπως το είχε ανακοινώσει. Και όπως βλέπετε, δεν είναι, ας πούμε, μια τυπική ομιλία από χειρογράφου, αλλά μέσα από την καρδιά του και την ψυχή του και μέσα από τα κείμενα τα οποία χρησιμοποιεί για να ενισχύσει το περιεχόμενο των λεγόμενων και να μας δημιουργήσει έτσι αυτή την ατμόσφαιρα, δηλαδή το πώς στη ζωή μας μπορούμε να είμαστε πάντοτε χαρούμενοι και πάντοτε αναστημένοι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν και που μας βασανίζουν. Θεωρώ ότι το σημαντικότερο, έτσι, όχι το σημαντικότερο, αλλά το επικεντρωμένο σημείο της όλης ομιλίας είναι η κατάσταση στην οποία υπάρχουμε και κινούμαστε σήμερα οι Έλληνες. Και διάβαζα χθες σε κείμενο ενός ανθρώπου που ασχολείται με τα κοινά και διανοουμένους, δημοσίευασε μεγάλη εφημερίδα, που έλεγε ότι εμείς, και το έχουμε αυτό λίγο, εμείς οι Έλληνες και ελέγχθηκε προηγουμένως, μας πάνε, όταν όλα μας πάνε καλά, είμαστε μια χαρά. Μπορεί να μην είμαστε και μια χαρά, εάν συνηθίζουμε την ευεργεσία του Θεού και το θεωρούμε ότι είναι και δικαίωμά μας. Και από την άλλη πλευρά, όταν μας τύχουν οι δυσκολίες και έχουν έτσι ένα χαρακτήρα καθολικό, δηλαδή γενικό, κατεβάζουμε το κεφάλι και γινόμαστε μελαγχολικοί, γινόμαστε υποχωρητικοί, γινόμαστε κάπως απελπισμένοι, και αυτό είναι ένα φαινόμενο που τουλάχιστον στην εποχή μας και μετά από τα, όπως έχουμε περάσει από τους τελευταίους πολέμους, τελευταίο πόλεμο που είχαμε, θα έπρεπε να έχουν εκλείψει, διότι η Ελλάδα σήμερα έχει φτάσει σε μια δυνατότητα έτσι φρονήματος και σε μια δυνατότητα παρουσίας κράτους στα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τη διεθνή σκηνή που δεν μπορεί να αγνοείται. Και δεν αγνοείται, όχι διότι υπάρχει το παρελθόν, αλλά διότι υπάρχει και το παρόν. Παρά τα αυτά, η συγκυρία, η παρούσα είναι δύσκολη. Εξαιτίας των δοκιμασιών και εξαιτίας των ελλείψεων και μάλιστα μετά από τη μεγάλη άνεση που είχαμε όλοι μας τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα οι γενιές πριν από εσάς και η δική μου δηλαδή η γενιά, οι οποίοι δοκιμαστήκαμε πολύ στην περίοδο κραταδιά από τους Ιταλούς, από τους Γερμανούς, από τον εμφύλιο, όπως λέγεται, πόλεμο κλπ. Και μετά ήρθαν χρόνια Μάριας και Φροσύνης, ανεβήκαμε πολύ ψηλά, χάσαμε την ισορροπία μας όμως και πέσαμε κάτω με κατεβασμένα τα αυτιά. Αυτό είναι λάθος και έπρεπε μια από την ομιλία με τον μια έννοια. Είμαστε χριστιανοί, είμαστε ορθόδοξοι, πιστεύουμε στη δύναμη της πίστεώς μας, πιστεύουμε στην ιστορία της πατρίδας μας και τη θαυμάζουμε και την υπηρετούμε, αλλά κρατούμε μέσα μας μια αισιοδοξία και θα ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες και να είμαστε σε καλύτερα επίπεδα. Ξέρετε, λένε για τους Έλληνες το παράδειγμα ότι πώς πολέμησαν το 40 οι Έλληνες είναι εκπληκτικό. Και μετά πώς αντισταθήκαμε και στην επίθεση των Γερμανών από την Βόρεια Ελλάδα πάνω από την Βουλγαρία, επίσης είναι εκπληκτικό και για το όσο χρόνο μπορέσαμε να κρατήσουμε και να δώσουμε την ευκαιρία στην ανασύνταξη των δυνάμεων, των συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη για να αντισταθούν στην επίθεση των Γερμανών. Εκεί ξεκινάει και άλλη υπόθεση και με τις γερμανικές αυτές αποζημιώσεις και τα λοιπά. Αντέξαμε λοιπόν. Αλλά λένε οι ειδικοί ότι από την ώρα που κατέρευσε το μέτωπο φυσικό με δύο μεγάλες δυνάμεις, Γερμανία και Ιταλία εναντίον μας, τελικοί στρατιώτες που από την Αλβανία φτάσανε στην Βελοπόννησο μέσα σε μια μέρα με τα πόδια. Δηλαδή, οπισθοχώρησαν. Στους χριστιανούς όμως δεν είναι διάθεση αυτό, δεν ταιριάζει. Πρέπει να κρατούμε τις θέσεις μας, κρατούμε τη θέση μας μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην πίστη, μέσα στην υπομονή και μέσα στην καρτερία. Ο πατήρ Βαρνάβας υπέρνησε αναχωρία από τον από την επιστολή του Ιακώβου, του αδελφού Θεού. Μετά από όλες τις επιστολές που τελευταία είναι προς Εβραίους στην Καινή Διαθήκη, είναι οι επιστολές των Αποστόλων, τις λέμε, όπως τις λέμε τις επιστολές αυτές. Καθολικές, υπό την έννοια ότι απευθύνονται προς όλους και σε όλο το κλίμα της Εκκλησίας. Και το είπε το χωρίο. Πάσαν χαρέαν είσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμείς περιπέστε ποικίλης. Γινώσκοντες ότι το δοκίμιο της πίστεως ημών κατεργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή έργων τέλειων εχέτω. Είναι είτε για να είστε δυνατοί, εν μηδενή λυπόμενοι, χωρίς να σας λείπει τίποτα. Βρείτε το αυτό είναι στο πρώτο κεφάλαιο, να μην είναι τέλειτος στίχος. Από την Αγία Γραφή, δεν έχει την ερμηνεία, είναι πάρα πολύ δυνατό και είναι μέσα στην καρδιά της ομιλίας απόψεως, την οποία μας έκανε ο πατήρ Βαρνάβας και το ευχαριστώ πάρα πολύ. Και διότι βεβαίως αυτή η καρδιά της ομιλίας που απευθύνεται στον καθένα μας, σε όλους μας που είμαστε εδώ, έρχεται και γεμίζει τη ζωή μας. Είμαστε και σε μια περίοδο πλέον που τελειώνουμε αυτή την Κυριακή και από την είναι η τελευταία Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και πάμε στην Κυριακή των Μαΐων και στην ένταξη της Μεγάλης Εβδομάδος που όπως ορθά είπε και το έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές το επιχείρημα αυτό ότι η Εκκλησία και οι Χριστιανοί δίνουν υπόσταση στην ελληνική κοινωνία. Εάν αφαιρέσουμε τις Κυριακές και πάλι κοιτάνε να ανοίγουν τα καταστήματα πάλι όλα όσα θέλουν από τις 10 και έπειτα για να αφαιρέσουν σε εμάς το επιχείρημα ότι θέλουμε να πάμε στην Εκκλησία. Αλλά δεν είναι μόνο εκεί η δική μας η διαφορά και η ένσταση. Είναι στο ότι όλη η μέρα της Κυριακής είναι η μέρα του Κυρίου και δεν μπορείτε να κάνετε εσείς επάγγελμα. Εν πάση περιπτώσει όμως, εφόσον εμείς είμεθα και κινούμεθα μέσα στην, ως χριστιανοί, μέσα στην παράδοση, την ορθόδοξη της Εκκλησίας μας, δίδουμε χαρά και ελπίδα και υπομονή και ανανέωση και ενότητα ακόμη στο λαό μας όλων, δηλαδή αυτό που ζούμε, όπως έχω πει, την περίοδο των Χριστουγέννων, την περίοδο του Πάσχα και την περίοδο του 15 Αυγούστου και κάθε ημέρα Κυριακή και κάθε μέρα είμαστε σύμφωνα με την απεσυνή ομιλία. Ακόμη έγραψα ένα κείμενο δημόσια ότι μαζί με όλη αυτή την πνευματική παρουσία της Εκκλησίας, την εόρτια, εμείς δηλαδή η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, γιατί χωρίς κλήρο και λαό δεν υπάρχει Εκκλησία, εμείς είμαστε εκεί που ακόμη προσφέρομαι, συνεισφέρομαι στην αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων του κράτους μας. Και την περίοδο των Χριστουγέννων, 40 μέρες πριν, την πρώτη μέρα που λέμε Χριστό γεννάτε, τα καταστήματα γεμίζουν από τα καινούργια εμπορεύματα για να προετοιμάσουν την πελατεία να συμμετάσχει στην περίοδο των εορτών. Κινούμε την οικονομία. Το 15 Αύγουστο, χιλιάδες των ανθρώπων που ταξιδεύουν με τα πλοία και με τα μέσα, τα άλλα μεταφορά για να πάνε στις πατρίδες τους και ιδίως στα νησιά κλπ. Είναι προσφορά στην κίνηση του πληθυσμού και ενδυνάμωση της οικονομίας. Θα πείτε μας ενδιαφέρει αυτό, βεβαίως. Μας ενδιαφέρει. Διότι ζούμε και ως άτομα μιας κοινωνίας που έχει ανάγκες βιωτικές για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη ζωή και να χαρεί τη ζωή κλπ. Το ίδιο πολύ περισσότερο μέσα από το Πάσχα, το οποίο μας ενώνει όλους. Δηλαδή δεν ξέρω από αυτούς που πολεμούν την Εκκλησία και αντιστατεύονται την πίστη, εάν συναντούν κάποιον ανήμερα το Πάσχα και την άλλη μέρα και δεν του λένε, όπως λένε αυτοί, χρόνια πολλά, νομίζω λένε Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Και όπως λένε στην πατρίδα μου, την Πελοπόννησο που ήμουν μικρό παιδί, όταν λένε Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, σωτηρία τα άκουγα από τις μεγάλες και ιδίως τις γυναίκες, αλλά και τους άντρες. Αυτός ήταν ο πλήρης χαιρετισμός. Όλα αυτά λοιπόν να ζωντανεύουν μαζί το σύναντι, μαζί την υπομονή. Θα σας πάρω σε ένα αμέσως έτσι απότομο κεφάλαιο. Με πήρε ένας απόψε και μου λέει, οπωσδήποτε θα πείτε αύριο κάτι για τα Σκόπια. Δεν είπα ότι περπαίνει Κυριακή, αλλά είχε την τράπεζα. Λοιπόν, λέω, θα πω, λέω όμως τίποτα. Λοιπόν, μου λέει, εδώ θα συζητάμε και συζητάμε από αυτό που δεν μου λέτε, γιατί τα Σκόπια να μην γίνουν ένα με την Ελλάδα, ξέρετε, αυτό έχει ακουστεί κι άλλες φορές. Θα το πω αύριο με άλλο τρόπο. Για να καταλάβω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι, ας πούμε, έτσι αλήτρωτοι. Και συμβαίνει, προσέξτε, μαζί με τη δοκιμασία τους την εθνική που έχουν και την αναγνωρίζουν και τη δοκιμασία που έχουν να είναι ένα σύνολο από ποικιλία λαών και ιδιαίτερα με την παρουσία των Αλβανών που είναι το 25% 30% της χώρας αυτής. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ατυχία να έχουν και μια εκκλησία η οποία είναι σχηματική, ορθόδοξη εκκλησία. Έχει και επίσκοπο, έχει σύνολο εκεί, επισκόπου ξέρεις, έναν ο οποίος ξέφυγε και πήγε με το Πατριαρχείο της Σερβίας, τον έχουν φυλακισμένο. Ερχόταν εδώ, ξέρει πολύ καλά ελληνικά κλπ. Είναι της απόψεως ότι η εκκλησία αυτή πρέπει να υπάγεται στο Πατριαρχείο της Σερβίας. Διότι από εκεί απεσχίστηκε και απεσχίστηκε πάλι για λόγους εθνικούς για να δείξουν ότι έχουν υπόσταση ως λαός. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν φύγει από την εκκλησία τους με την οποία δεν έχουν κοινωνία με τους άλλους. Ποιος πανηγυρίζει? Αγωδήμωση. Λοιπόν, ξαναλέω αυτό, ότι έχουν και αυτή την ατυχία. Έχει έρθει εδώ ο αρχιεπίσκοπος μας και έρχεται με πολιτικά για να μην τον αντιληφθούμε, γιατί δεν μπορεί να έρθει έτσι κληρικός και να μην το ξέρουμε. Υπάρχει αυτή η τάξη στην Εκκλησία για τους επισκόπους και για τους ιερείς. Λοιπόν, έχουμε αυτό το θέμα το οποίο μας ανήκει, αλλά έχουμε και πάρα πολλά άλλα. Θα σας πω μια ακόμη, θα τα ακούσετε ίσως και αύριο, αν είστε στον Άγιο Μινά, τον Άγιο Μινά, πάνω σε όλες τις εκκλησίες της Ελλάδας. Είπε ο πρόεδρος, λέει, το διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Είναι μεγάλη θέση αυτή του διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος. Φυσιογνωμίες οικονομικές πέρασαν από εκεί και ο γίνει είναι αξιολογότατος, εγώ και τον εκτιμώ και τον έχω γνωρίσει κλπ. Και λέει, επιλέγεις, όπως το διάβασα και σήμερα, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν η τράπεζα λέγεται γαλλική, αγγλική, γερμανική. Με ενδιαφέρει οι τράπεζες να έχουν λεφτά. Είναι ο θρίαμβος της ιωθοσύνης. Είναι ο θρίαμβος του υπηρεσιακού παραλογισμού. Δεν μπορεί να λέγεται αυτό. Δηλαδή να πούμε εσύ, με ενδιαφέρει μένα η Θεσσαλονίκη, εάν θα λέγεται ελληνική, ή αν θα λέγεται τουρκική, που θέλω να φυλάξει. Ή αν θα λέγεται από εδώ σκοπιανή, ή θα λέγεται, ξέρω εγώ, σε ευρωπαϊκή συνόσεως. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό, αρκεί να έχουμε να τρώμε. Έτσι και τα ζώα. Χαίρονται όσο τρώνε και όσο υπάρχουν. Χωρίς καμιά αλλαγή, χωρίς καν πολιτισμό, όπως έφτιαχναν. Να μην τα πω τώρα, γιατί να περιγράψω αυτό. Αυτά ξεκινώντας από τη ζωή αυτή των ζωντανών όντων. Λοιπόν, γι' αυτό έχει πολλές προεκτάσεις από την ομιλία, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή, θα το ξαναλέω το ευχαριστώ τον πατέρα Βαρνάβο. Να κρατήσουμε για να κάνω την προσευχή μας, τη μυστηριακή μας ζωή, την υπομονή μας. Και να ξέρετε ότι η Εκκλησία, η τοπική μας και όλες οι μετροπόλεις των μεγάλων αστικών κέντρων με τα συσίτια προσφέρω μια μεγάλη υπηρεσία στο λαό μας. Να σας πω όμως τι είπε ένας από το δόμο, από το αποδό μου χέρι. Να σας πω τι είπε. Είπε ότι τι μάθαμε, λέει, η εκκλησία μας εχάλασε τη δουλειά αυτή. Έδωκε στους ανθρώπους και τρώνε και γι' αυτό δεν διαμαρτύρεται. Αυτό είναι αμέσιο, αυτό είναι και είναι και αστείο όπως λέτε, όπως λέτε. Για να αντιμετωπίσετε. Δηλαδή θα έπρεπε οι άνθρωποι να πεινάνε και να τους ξεσηκώσουμε και να κάνουμε επανάσταση. Είναι αυτό που γράφτηκε στο χαρτί που διένυμα στα παιδιά την παραμονή της 25ης Μαρτίου, ότι ας πούμε, η κατάσταση διορθώνεται μόνο με λαϊκές επαναστάσεις. Μα, εάν είναι έτσι τότε, πάμε χαμένοι. Γι' αυτό κοιτάμε να κρατήσουμε την ενότητά μας και λέμε και ομιλούμε και παρακαλούμε και συμβουλεύουμε και γράφουμε και ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ίσως θα έπρεπε να είμαστε πολύ περισσότεροι αυτοί που λένε και γράφουν και συγχρόνως ελέγχουν ή διορθώνουν με τρόπο καλό και πραγματικό και φιλάνθρωπο, αλλά έτσι είναι τα περίπου τα πράγματα. Η ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη με τις ελλείψεις που έχουμε για τις οποίες τις ξέρω εγώ, δηλαδή τι μας λείπει και τι συμβαίνει. Και σήμερα ακόμα που βγήκα να πάω σε μια τελετή που είχαν εδώ ο Δικηγορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο και ήταν και ο Υπουργός και Περιφερειάρχες και πολλοί, πώς τους λέμε, ναι, περιφερειάρχες από τις άλλες περιοχές και δήμαρχοι, που αποβλέπει στον θεσμό των διαμεσολαβητών στις δικαστικές διαφορές. Είναι ένας θεσμός που υπάρχει στην Ευρώπη και το κάνουν εδώ. Δηλαδή πριν να πάει μια υπόθεση στο δικαστήριο, αν δεν είναι τρομακτική, αν δεν είναι έγκλημα κλπ. Υπάρχει ένας άλλος θεσμός παρακάτω, ανεμπορισμένος από το κράτος με ειδική διαδικασία, που λέγεται διαμεσολαβητισμός. Οι διαμεσολαβητές είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν την προσπάθεια, φέρουν τους αντιδίκους και προσπαθούν να τους συμφιλειώσουν για να μην γίνει δίκη με τα δικαστήρια και τις ταλαιπωρίες. Να κάνουν μια μηδέα υποχώρηση και να μπορέσουν να έχουν μια φορά οικονομική, να περάσουν στη μέση, να τους πείσει αυτός που είναι αρμόδιος διαμεσολαβητής. Είδαμε λοιπόν εκεί και κάτω από την είσοδο του κτηρίου ήρθαν και φώναζαν οι άνθρωποι κατά πάντα συμπαθείς από τη Χαλκιδική και το Χρυσό. Εγώ πήγα, σαν πάλι με είδα, φώναζα πολύ περισσότερο. Δεν μας εμπόδισαν να μπούμε μέσα, βέβαια. Ένας λοιπόν έτσι μου πήρε το χέρι μου, γιατί εγώ τους ευλογούσα τον αυτό πάνω. Ναι, λοιπόν, μου πήρε το χέρι μου και μου λέει, να λάβεις θέση για τον Χρυσό στη Χαλκιδική. Θα λάβω, του λέω, εγώ για να αφήσει και το χέρι μου. Διότι, έχουν ένα δίκιο, δεν θέλω να το πω το θέμα κατηγορηματικά. Αλλά έχουν και αυτοί κάποιο δίκιο τώρα που είναι η αλήθεια, πρέπει να είναι στη μέση. Λοιπόν, ωραία είναι η συντροφιά μας εδώ, πρέπει να τελειώσουμε. Μήπως θέλει κανείς να πει καμιά απορία, να έχει καμιά αντίρρηση. Κανείς ή κάποια. Κάποιος. Τις που λένε οι αρχαίοι. Ορίστε, πες το δυνατά.
1: Είπατε πατέρα Βαρνάβα.
0: Α, σένα είναι.
1: Γιατί το μιλία την ωραία που μας έκανε. Ότι οι άνθρωποι έξυπνοι, οι χριστιανοί ορθόδοξοι βέβαια, όντως είναι άνθρωποι καλοί, είναι καλλιεργημένοι και μπορούν και βγάζουν τα πράγματα, τα βάζουν σε μια άκρη όπως είπατε. Οι άνθρωποι όμως οι οποίοι, όπως λέγεται στο Ευαγγέλιο, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, δεν θεωρείτε ότι και αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην είναι τόσο έξυπνοι, να μην έχουν την ευφυΐα, τα ίδια εμάς περιπτώσεις όπως ομολογείται. Αυτοί δεν είναι καλιά, δεν είναι άνθρωποι που θα μπορούσαν να νικούν σε αυτή την παράταξη.
2: Η πτωχή το πνεύμα την είναι η έξυπνη.
1: Ναι, αυτό άλλο.
2: Η πτωχή το πνεύμα την είναι η έξυπνη.
1: Έτσι όπως το είπατε όμως, ήταν σαν λίγο καταλάβαμε ότι...
2: Δεν εννοούμε την εξυπνάδα του χαρισματικού ανθρώπου, την ευστροφύλα, την υπαρξιακή εξυπνάδα που έχει ο ταπεινός άνθρωπος, μπορεί να μπαίνει σε θέση του άλλου και βλέπει τα πράγματα διαφορετικά.
0: Το πει τώρα. Το έχει το πνεύμα, δεν είναι αυτοί που δεν έχουν μυαλό.
1: Όχι βέβαια.
0: Είναι αυτοί που είναι ταπεινοί.
1: Ναι,
0: έχουν πνεύμα χάριτος από τον Θεό και είναι ταπεινοί. Έτσι ερμηνεύεται από τον πατέρα. Κάποιος άλλος, κάποια άλλη και...
3: Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο.
0: Δυνατά.
3: Έχω ακούσει ότι ο Δήμαρχος εδώ στη Θεσσαλονίκη θέλει να κάνει παρέλαση με
0: ομοφυλόφιλους. Καλά έκαμε, καλά έκαμε. Διότι δεν είναι καλή πληροφόρηση, έγινε και πέρυσι, αυτό και εγώ έκανα την πολλούσα. Και πάλι
3: χάνω.
0: Δεν σταμάτησε, δυστυχώς. Η αμαρτία δεν σταματάει ποτέ. Είναι τραγική αυτή η ιστορία. Και με αυτό και με άλλα την άκουγε από την υπόθεση, από πού προέρχεται. Λοιπόν, καλώς ρωτήσετε, αλλά δεν είναι τώρα το παρόν. Ορίστε. Που δεν είναι τι, χριστιανοί,
2: ε?
0: Ναι. Υπάρχουν δύο πτυχές και να συμπληρώσει ο πατέρας. Η μία είναι αν αυτοί ανήκουν κάπου αλλού, σε ένα άλλο δόγμα, σε μια άλλη θρησκεία, γιατί έχουμε τώρα γίνει έτσι όλοι. Ναι, υπάρχουν αυτοί και υπάρχουν εκείνοι που είναι άπιστοι, λένε ότι είναι άπιστοι εκ προμηθήσεως. Λοιπόν, προς τους μεν που είναι άπιστοι, ο Θεός πάντοτε και η χάρη του Θεού τους επισκιάζει για να επιστρέψουν κάποτε στην πίστη χρησιμοποιώντας την Εκκλησία, τους πνευματικούς, εσάς όλους κλπ. Που πιστεύετε. Και από εκεί και πέρα, αν μείνει.

Εάν γύψει η βροχή θα πεθάνουμε όλοι. Ούτε σιτηρά, ούτε τίποτα, ούτε ζώματα. Τίποτα, ούτε νερό να πιούμε. Αυτό όμως ο Θεός το δίνει σε όλους. Αν δεν το καταλαβαίνουν όλοι έχουν την ευθύνη.

Εκουσία σου βουλή, σταυρών υπέμεινα σωτήρ, και εν μνήματι κενό, άνθρωποι έθεντο θνητή, τον διαλόγου τα πέρατα συστησάμενον, όθεν δεσμευθείς ο αλότριος, θάνατος δεινός εσκυλεύετο, και οι ενάδει άπαντες εκράβγαζον τη ζωηφόρο εγέρση σου. Χριστός ανέστη, ο ζωοδότης, μένων εις τους αιώνας. Εκ των άνω κατελθών των υψωμάτων Γαβριήλ και τη πέτρα προσελθών ένθα η πέτρα της ζωής, λευχημονών ανεκράβγαζε τες κλεούσες, παύσαστε ημείς της θρηνόδους κραυγής, έχουσα αΐ το ευσυμπάθητον, ον γάρ ζητείτε κλαίουσε, θαρσίτε, ως αληθώς εξεγείγερτε, διό βοάτε της Αποστόλης ότι ανέστη ο Κύριος.

3 προβλήματα με 6 λύσεις. Πρώτο πρόβλημα. Όταν η NASA άρχισε να στέλνει αστροναύτες στο διάστημα, ανακάλυψαν πως οι στυλογράφοι δεν δουλεύανε με βαρύτητα 0, αφού η Μελάνη δεν κατέβαινε για να γράψει. Λύση πρώτη. Μετά από 6 χρόνια και 12 εκατομμύρια δολάρια, έφτιαξαν έναν στυλογράφο που δούλευε κάτω από 0 βαρύτητα, ανάποδα, μέσα στο νερό, σε οποιαδήποτε επιφάνεια και με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από πολλούς βαθμούς υπό του μηδενός μέχρι τους 300 βαθμούς Κελσίου. Λύση δεύτερη. Και οι Ρώσοι τι έκαναν? Χρησιμοποίησαν μολύβια. Τι σημαίνουν αυτά τα προβλήματα με τις λύσεις τους? Μην περιπλέκεις τα πράγματα. Φαντάσου τις απλούστερες λύσεις. Μάθε να συγκεντρώνεσαι στις λύσεις και όχι στα προβλήματα.

Στο βόρειο άκρο του Δωδεκανησιακού Συμπλέγματος βρίσκεται ένα από τα μικρότερα σε έκταση νησιά, αλλά το μεγαλύτερο σε θρησκευτική σπουδαιότητα. Η Πάτμος, το Ιερό Νησί. Σύμφωνα με το μύθο, η Πάτμος ήταν βυθισμένη στη θάλασσα και αναδυόταν στην επιφάνεια μόνο όταν τη φώτιζε η θέα Σελήνη. Καθώς η Σελήνη φώτιζε τη βυθισμένη Πάτμο, την πρόσεξε η Άρτεμις και θέλησε να κάνει το νησί δικό της. Το νησί της Πάτμο κατά την αρχαιότητα ήταν γνωστό με τα ονόματα Λιτοής, Πάτνος, Παλμόζα, Λάτμος.

Η Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου μετρά 900 χρόνια αδιάκοπη ζωής και συνεχίζει στις μέρες μας να είναι φύλακα της Βυζαντινής παράδοσης και των θησαυρών της Ορθοδοξίας.

0: Η Ιερά Μονή Αγίων Θεολόγου, η βρισκόμενη στο νησί της Πάτμου, ιδρύθηκε το 1088. Ιδρύθηκε επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας του Αλεξίου Κομνηνού, με κτήτορα ιδρυτή και πρώτο ηγούμενό της τον Όσιο Χριστόδουλο τον Λατρινό. Από το 1088 και μετέπειτα μέχρι και σήμερα, το μοναστήρι μας καταμαρτυρεί μία παρουσία στον Ορθόδοξο χώρο, μία παρουσία αδιάκοπη, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί και η ιστορία της αλλά και οι μαρτυρίες από γραπτές πηγές αναφέρουν ότι όσοι κατακτητές περάσαμε το μοναστήρι μας και από το νησί της Πάτμου, όλοι τους σεβάστηκαν, ακόμα και η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν αυτή που είδε το μοναστήρι μας με ένα θετικό μάτι και μάλιστα από ό,τι λένε και οι πηγές που έχουν γραπτές πηγές, υπήρχε και μάλιστα μια ευνοϊκή μεταχείριση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έναντι της Μονής. Γι' αυτό έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε όντως για μια αδιάκοπη παρουσία στην Ορθόδοξη λατρεία και στον Ορθόδοξο χώρο ανά την Οικουμένη.
1: Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της Μονής για το έθνος, το γένος, την παιδεία, τον πολιτισμό?
0: Καταρχήν, από τη στιγμή που ένα μοναστήρι ξεκίνησε μέσα στη Βυζαντινή περίοδο και μέχρι και σήμερα αυτή τη Βυζαντινή παράδοση την κρατάει ζωντανή, μόνο και μόνο για αυτό το γεγονός είναι ένα σημαντικό στοιχείο για το ελληνικό γένος και το ελληνικό έθνος, καθότι βρίσκεται και σε ελληνικό χώρο. Απ' την άλλη, οι πατέρες που περάσανε από το μοναστήρι μας, όλοι οι πατέρες που καταμαρτυρούνται μέσα στη βιβλία και στα αρχεία της Μονής μας, έχουν να δώσουν ένα λόγο μαρτυρίας. Και μάλιστα υπάρχουν αρκετοί που όχι απλώς δώσανε λόγο μαρτυρίας στην Ορθόδοξη ζωή, αλλά και στην ελληνική αφύπνιση του γένους, ο άλλος και με τις ενεργές του, αλλά και πρωτίστως με την πνευματική αφύπνιση του ελληνικού γένους για να ξεσηκωθεί έναντι της τουρκικής υποδούλησης που υπήρχε τα χρόνια εκείνα στην χώρα μας. Θα μπορούσαμε μάλιστα να αναφέρουμε κάποιους, όπως παραδείγματος χάρη τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεόφιλο Παγκόστα, ο οποίος άφησε τη θέση του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και γύρισε στην πατρίδα του, στην Πάτμο, για να βοηθήσει στην ελληνική επανάσταση. Να αναφέρουμε τον Άγιο Μακάριο τον Καλογερά, τον ιδρυτή της Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής, που την ίδρυσε το 1713 εν μέσω τουρκοκρατίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μοναστήρι μας αυτή τη στιγμή, με όλο αυτό το πλούτο που έχει στο κομμάτι των κοιμηλίων, στο κομμάτι των χειρογράφων, το κομμάτι των αγιογραφιών, εικόνων, καταλαβαίνετε ότι είναι μία πρόκληση για τον κάθε ένα που ασχολούνται και με την τέχνη, αλλά και πρωτίστως καταλαβαίνει ποιος πολιτισμός και πώς διατηρήθηκε ο πολιτισμός αυτός διαμέσου των αιώνων στο μοναστήρι μας.
2: Απήγγυλα και λάλησα πληθύθησαν υπεραριθμών, θυσίαν και προσφοράν ουκ θέλησα, σώμα δε καταρτήσομοι, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας σου κήτησας. Τότε είπον ιδού οίκο εν κεφαλίδι βιβλίου και έγραπτε περί εμού, του ποιήσε το θέλημά μου ο Θεός μου, ηβουλήθην και το νόμο σου εκ μέσω της κοιλίας μου. Ευαγγελισάμιν δικαιοσύνη είναι εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου μη κολλήσω, Κύριε Σιέγνος, τη δικαιοσύνη σου.

0: Η πρόσβαση στο χώρο της Μονής γίνεται από τη βόρεια πλευρά του συγκροτήματος. Ο φρουριακός της χαρακτήρας καταμαρτυρά τον τρόπο προστασίας της από τις συχνές πειρατικές επιδρομές. Σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική της Ιεράς Μονής, βλέπουμε ότι ο χαρακτήρας της είναι φρουριακός. Αυτό πού οφείλεται?
1: Καταρχήν, το μοναστήρι μας χτίστηκε από τον Όσο Χριστόδουλο, όπως σας είπα, το 1088, σε μορφή κάστρου. Κύριο μέλημα του Οσού Χριστοδούλου ήταν να χτίσει το μοναστήρι μας σε χαμηλότερο σημείο, κοντά στο λιμάνι, εκεί που γράφτηκε το βιβλίο της Αποκαλύψεως, το σπήλαιο της Αποκαλύψεως, γιατί χτίστηκε ένα μοναστήρι από τον Όσο Χριστόδουλο, αλλά πρωτίστως χτίστηκε προς τιμή του Αγίου Ενθολόγου. Αλλά επειδή εκείνη την περίοδο, μιλάμε τώρα για Βυζαντινή Αυτοκρατορία, υπήρχαν επιδρομές πειρατών. Όσο Χριστόδουλος αποφάσισε το μοναστήρι να το χτίσει σε υψηλότερο σημείο, στο σημείο που βρισκόμαστε, και σε μορφή κάστρου για να το προφυλάξει από τις επιδρομές των πειρατών εκείνης της περίοδου.

Η φήμη της Πάτμου οφείλεται στον μυστικό, ιερό απόϊχο που βγαίνει από το θεολάξευτο σπήλαιο της Αποκάλυψης. Η Αποκάλυψη που γράφτηκε στην Πάτμο διαγράφει την τροχιά της πάνω στη γη μέχρι τη συντέλεια των αιώνων.

Ξεκινάει από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, ιστορία της Πάτμου, το 95 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος βρισκόταν στην Έφεσο της Μικράς Ασίας. Εκεί κήρυτε το Χριστό, αφού Απόστολος του Κυρίου ήταν, στα τελευταία χρόνια της ζωής του έφτασε στην Έφεσο. Κήρυτε το Χριστό και για το λόγο αυτό, επειδή κήρυτε το Χριστό, τιμωρήθηκε με εξορία. Διότι τότε ήταν ρωμαϊκή, όπως ξέρουμε από την ιστορία, αυτοκρατορία, εποχή των διωγμών. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Δομητιανός, το 95 μετά Χριστόν, εξαπέλυσε διωγμό εναντίον των χριστιανών. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Ιωάννης Εξόριστος στο νησί, το οποίο τότε ήταν τόπος εξορίας. Τον άφησαν βέβαια ελεύθερο σε όλο το νησί να κυκλοφορεί, που άλλωστε να πήγαινε, νησί ήταν, και εκείνος τυχαία βρήκε αυτό το σπήλαιο που βρισκόμαστε. Και εδώ σε αυτό το σπήλαιο ερχόταν και προσευχόταν. Έγινε ο τόπος προσευχής του τα 2 χρόνια που παρέμεινε εξόριστος εδώ στο νησί της Πάτμου.

Εγενόμην εν την ίσο τη καλουμένη Πάτμο, δια το λόγον του Θεού και δια την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού. Εγενόμην εν πνεύματι, εν την Κυριακή ημέρα, και ήκουσα ο πίσω μου φωνήν μεγάλην ως άλπιγκος λεγούσης. Εγώ ημί το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσκατος, και ο βλέπεις γράψον εις βιβλίων και πέμψον τες επτά εκκλησίες.

Μια ημέρα Κυριακή, τονίζει και την ημέρα, προσευχόταν και την ώρα της προσευχής του άκουσε τη φωνή του Θεού που του είπε: «Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Ό,τι ακούσεις γράψτε σε βιβλίο». Και εκείνη την ώρα σχίστηκε και ράγισε ο βράχος σε τρεις δρογμές, συμβολίζοντας την Αγία Τριάδα: Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Υπαγόρευε ο Ιωάννης και έγραφε ο μαθητής του που τον συνόδευε, γιατί ήρθε με ένα μαθητή του, τον διάκονο Πρόχωρο. Ο διάκονος Πρόχωρος ήταν ένας από τους 7 διακόνους της Εκκλησίας μας και υπαγόρευε ο Ιωάννης και έγραφε ο μαθητής του, ο Πρόχωρος, στην Αποκάλυψη, το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Και να σημειώσουμε ότι στα ελληνικά ακούστηκε εδώ η φωνή του Θεού. Στα ελληνικά ο Ιωάννης άκουσε: «Εγώ με το Α και το Ω», και στα ελληνικά από την αρχή γράφτηκε το κείμενο της Αποκαλύψεως. Ακόμα και στις μεταφράσεις που κάνουν, γράφουν εκεί Α και Ω, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι με την ελληνική γλώσσα εκφράστηκαν τα βαθύτερα νοήματα της Ορθοδόξου Θεολογίας, μέσα από την ελληνική γλώσσα. Όπως ξέρετε, στην αρχαία ελληνική γλώσσα είναι η Θεία Λειτουργία που τελούμε, στην αρχαία ελληνική γλώσσα έγραψαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, στην αρχαία ελληνική γλώσσα είναι όλη η υμνολογία της Εκκλησίας μας, γιατί είναι η μόνη γλώσσα που μπορεί να αποδώσει τα βαθύτερα νοήματα της Ορθοδόξου Θεολογίας. Πολλοί λαοί βέβαια θέλουν να μάθουν ελληνικά για να διαβάσουν από το πρωτότυπο τα κείμενα αυτά της Εκκλησίας. Αυτό είναι βέβαια λίγο δύσκολο.

Βλέπει λοιπόν το χώρο, τις τρεις δρογμές που ακούστηκε, είπαμε, η φωνή του Θεού, το χώρο, το λογείο, το φυσικό λογείο που ακουμπούσε εκεί ο Πρόχωρος και έγραφε την Αποκάλυψη, και το χώρο που ακουμπούσε κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, το χώρο που αναπαυόταν. Ο Ιωάννης ακουμπούσε το κεφάλι του και το χέρι του στο, πάνω στο βράχο, και όπου στηριζόταν για να προσευχηθεί. Και βέβαια βλέπει τις πολύ ωραίες εικόνες που έχουμε του τέμπλου, είναι περίπου 400 ετών, με την πολύ ωραία εικόνα του Θωμά Βαθά του 1596, που είναι πολύ σπουδαία εικόνα αυτή και δείχνει ακριβώς το πρώτο όραμα της Αποκαλύψεως. Ο Ιωάννης άκουσε τη φωνή του Θεού, όπως είπαμε, ως φωνή υδάτων πολλών, δηλαδή σαν καταράχτης, και μετά είδε τον Χριστό. Παρουσιάστηκε ο Χριστός στο Ιεροσπήλαιο. Μπροστά στον Ιωάννη πάτησαν δηλαδή τα πόδια του Χριστού στο Ιεροσπήλαιο. Είναι θεοβάδιστο το Ιεροσπήλαιο. Και βλέποντας τον Χριστό, ο Ιωάννης τρομάζει και πέφτει στα πόδια του. Και αυτό ακριβώς απεικονίζεται σε αυτή τη μεγάλη εικόνα του Θωμά Βαθά. Και ο Χριστός βέβαια κατάλαβε ότι ο Ιωάννης τρόμαξε. Ακουμπάει το χέρι του πάνω στον Ιωάννη, το γράφει αυτό στο βιβλίο του. Στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης γράφει: «Και έθηκεν την δεξιάν αυτού χείρα επεμέ». Ακούμπησε δηλαδή το δεξί του χέρι ο Χριστός πάνω στον τρομαγμένο Ιωάννη και του είπε: «Μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο δάσκαλός σου, ο οποίος απέθανα πάνω στο σταυρό, όμως είμαι τώρα μπροστά ζωντανό σου, μπροστά σου, και κρατάω τα κλειδιά του θανάτου και του άδου». Επίσης στο δεξί του χέρι βλέπει 7 αστέρια, μας τα περιγράφει στο βιβλίο του, διότι ό,τι ζωγράφησε ο Θωμάς Βαθάς το ζωγράφησε μέσα από το πρώτο κείμενο. Διάβασε το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης και ό,τι διάβασε απέδωσε με το χρωστήρα του. Στο δεξί του χέρι βλέπει 7 αστέρια, όπως και οι 7 άγγελοι και οι 7 λιχνίες που είδε, συμβολίζουν τις 7 εκκλησίες, δηλαδή τις 7 πόλεις που ο Ιωάννης ο Θεολόγος είχε κηρύξει τη διδασκαλία του Χριστού στη Μικρά Ασία, και για το λόγο αυτό τιμωρήθηκε με εξορία από τους Ρωμαίους και τους 7 επισκόπους αυτών των εκκλησιών: Έφεσο, Σμύρνη, Πέργαμος, Θυάτυρα, Σάρδης, Φιλαδέλφια και Λαοδίκια. Και τα ονόματα φυσικά των 7 πόλων τα αναφέρει μέσα στο βιβλίο του. Και άμα ανοίξουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως, βλέπουμε ότι εκεί αφιερώνει για κάθε μία πόλη και ένα μικρό κεφάλαιο. Άλλες τις επαινεί για την προσπάθεια που έχουν κάνει και άλλες δίνει συμβουλές και προτροπές για αυτό που πρέπει να κάνουν. Το 7, όπως ξέρετε, είναι συμβολικός αριθμός. Δηλώνει το τέλειο, το ολόκληρο, το πλήρες. Να θυμηθούμε τις 7 ημέρες της δημιουργίας του κόσμου, τις 7 ημέρες της εβδομάδας. Όλη μας η ζωή σε 7 μέρες διαμορφώνεται και ξανά πάλι θα ξαναέρθει η επόμενη Τρίτη, η επόμενη Τετάρτη κλπ. Και δεν ξέρουμε μέχρι πότε. Τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας. Οι αρχαίοι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν, θυμάστε, οι 7 σοφοί της αρχαίας Ελλάδας, τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, είναι ο αριθμός της αρμονίας. Γι' αυτό και οι νότες της μουσικής είναι 7, και της ευρωπαϊκής και της βυζαντινής μουσικής είναι 7. Ακόμη και η ανάλυση του ηλιακού φωτός, του ουράνιου τόξου, και αυτό 7 χρώματα. Έτσι χρησιμοποιείται πολύ και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, και στην Αποκάλυψη χρησιμοποιείται 7 σάλπιγγες, 7 φιάλες. Χρησιμοποιείται πολύ ο αριθμός 7. Δηλώνει το πλήρες.

0: Αιώνες τώρα η ανθρωπότητα σκύβει περίεργη πάνω στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Το κείμενο της Αποκάλυψης αποτελείται από 22 κεφάλαια. Είναι ένα ιερό κείμενο που κατά το διάβα των αιώνων είχε τεράστια πύχηση όσο λίγα. Εκτός της μεγάλης θρησκευτικής σπουδαιότητας, ενέχει ιδιαίτερη λογοτεχνική αξία, μιας και δεν υπάρχει αντίστοιχό του στην παγκόσμια φιλολογία.
1: Το βιβλίο της Αποκαλύψεως, όπως ξέρετε, είναι ένα δύσκολο βιβλίο, ένα προφητικό βιβλίο, αναφέρεται για το τέλος του κόσμου, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Προς το τέλος του κόσμου γράφει παραστάσεις, έχει κάποιες καταστροφές γράφει, δεν μπορούμε εύκολα να το ερμηνεύσουμε. Μπορούμε άνετα να το μεταφράσουμε, το αρχαίο κείμενο, από το αρχαίο ελληνικά στα νέα ελληνικά, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει, όμως αυτό και έχει γίνει βέβαια, η ερμηνεία αυτού του κειμένου είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι μπορεί να πέσουμε και σε πλάνη. Γι' αυτό η Εκκλησία ανέκαθεν έτσι τηρούσε μία στάση, θα λέγαμε, σιωπής, μπορούμε να πούμε, προς αυτό το βιβλίο. Οι ιεροκήρυκες σπανιότατα θα κηρύξουν και θα πούν κάτι από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, και αυτό για πολλούς λόγους, διότι έχει κάποιες τρομακτικές εικόνες μέσα και όλα αυτά δημιουργούν έτσι μία αίσθηση δυσκολίας των ανθρώπων. Βέβαια, οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι γράφτηκαν για να το διαβάζουμε αυτό το βιβλίο και να προετοιμαζόμαστε σε περίπτωση που αντιμετωπίσουμε κάποια, να έχουμε προετοιμαστεί κάπως ότι αυτά γράφτηκαν και θα συμβούνε. Γι' αυτό άλλωστε γράφτηκε και αυτό το βιβλίο. Βέβαια δεν το αντέχουν αυτό όλοι οι άνθρωποι, και έτσι λοιπόν διατηρεί πάντα η Εκκλησία μια στάση σιωπή σε αυτό το βιβλίο. Ακόμα και τώρα, ακόμη και εμείς εδώ που είμαστε μονή της Αποκαλύψεως, σπάνια δεν λέμε συνήθως, γιατί δυσκολεύονται οι άνθρωποι, ειδικά στη σημερινή εποχή, πολύ δυσκολεύονται να τους πούμε κάτι ότι, ξέρω εγώ, δεν θα έχουν φαγητό, δεν θα έχουν νερό, δεν θα μπορούν να αγοράζουν, δεν θα μπορούν να παίρνουν τα χρήματά τους, ξέρω εγώ, όλα αυτά δυσκολεύουν τους ανθρώπους, αλλά υπάρχει αυτό, και έτσι οι πατέρες της Εκκλησίας λένε πρέπει να το διαβάζουμε για να προετοιμαζόμαστε. Να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένοι. Να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες των τελευταίων ημερών του κόσμου τούτου, που δεν ξέρουμε πότε θα είναι. Το μήνυμα είναι ότι αυτά, ότι θα συμβούν και στο τέλος βέβαια θα νικήσει το εσφαγμένο αρνείο. Δηλαδή ο Κύριος Ιησούς θα νικήσει και θα έρθει βέβαια η μέλουσα κρίση για όλους τους ανθρώπους.
0: Σύμφωνα με τον Ιερό Βράχο της Αποκάλυψης, θεμελιωμένη πάνω σε αυτόν, βρίσκεται η Πατμιάδα Σχολή. Ιδρύθηκε το 1713 και αποτέλεσε ένα από τα πλέον σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της εποχής.
1: Το 1088 πλέον, όταν Όσιος Χριστόδουλος, όταν ζήτησε την Πάτμο από τον Αλέξιο, τον πρώτο κομνηνό του 1088, ήρθε εδώ και έκτισε τη μονή προς τη μήνυ του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, και εδώ στο Ιερό Σπήλαιο συμπλήρωσε εδώ, κλείνει εδώ την είσοδο του Ιερού Σπήλαιο, χτίζοντας την Αγία Άννα το 1088. Από το 1088 κυρίως αρχίζει η μοναστική πολιτεία στην Πάτμο, διότι όταν ήρθε εδώ Όσιος Χριστόδουλος έφερε και μοναχούς. Λίγους μοναχηγούς και εργάτες ακόμη έφερε από την Κωνσταντινούπολη και έχτισε τη μονή πάνω και εδώ την Αγία Άννα. Συμπληρώθηκε εδώ το Ιερό Σπήλαιο, χτίζοντας την Αγία Άννα. Από τότε, από το 1088 δηλαδή, αρχίζει η ζωή των μοναχών στην Πάτμο. Η πρώτη μοναχική έτσι συνοδεία ήταν από τον Όσιο Χριστόδουλο. Και συνεχίζεται μέχρι τώρα. Ξέρετε, από το 1088 μέχρι και σήμερα έχουν περάσει 900 τόσα χρόνια με μια συνεχή παρουσία της μονής στην Πάτμο. Δεν διεκόπη ποτέ η παρουσία της μονής εδώ στο νησί της Πάτμου. Η Πατμιάδα Σχολή βέβαια ιδρύθηκε το 1713 από τον Μακάρη, από τον Άγιο Μακάριο τον Καλογερά, ο οποίος ήταν διάκονος, αδερφός της μονής μας, και ίδρυσε αυτή τη σχολή το 1713 επί Τουρκοκρατίας. Πολύ σημαντικό έργο αυτό. Ο Άγιος Μακάριος ο Καλογεράς είχε σπουδάσει, είχε φύγει, είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη. Στη μεγάλη του γένου σχολή είχε φοιτήσει και όταν ήρθε εδώ μπορούσε να μείνει εκεί, αλλά προτίμησε να έρθει στην Πάτμο και ίδρυσε αυτό το σχολείο, το οποίο ξέρετε υπάρχει ακόμα και σήμερα. Είναι βέβαια τώρα εκκλησιαστικό γυμνάσιο και λύκειο. Ενώ να φανταστούμε εκείνη την εποχή, δηλαδή το 1713, ήταν σαν να λέμε το πανεπιστήμιο της εποχής εκείνης. Είχε ονομαστεί το Πανεπιστήμιο του Αρχιπελάγους. Δηλαδή τότε έρχονταν, αφού είχαν τελειώσει τα εγκύκλια γράμματα, ερχόντουσαν εδώ για να σπουδάσουν φιλοσοφία, φιλολογία, ρητορική, θεολογία, μουσική, βυζαντινή μουσική, και ερχόντουσαν εδώ στην Πάτμο. Και εδώ, στα κελιά εδώ της Αποκαλύψεως υπήρχε αυτό το σχολείο μέχρι τη δεκαετία του 1950. Υπάρχει μια στενή έτσι σχέση του Ιερού Σπηλαίου με την Πατμιάδα Σχολή ακόμα και σήμερα. Και να ξέρετε, ένα πολύ σημαντικό για την Πατμιάδα Σχολή είναι ότι από το 1713 μέχρι τώρα έχουν περάσει βέβαια περίπου 300 χρόνια, συμπληρώθηκαν το 2013, συμπληρώθηκαν 300 χρόνια που υπάρχει αυτή η σχολή, και όμως αυτή είναι το πιο παλιό σχολείο, οργανωμένο σχολείο που υπάρχει στην πατρίδα μας, ακόμη από την εποχή του Μακαρίου του Καλογερά. Ακόμη υπάρχουν στην παλιά βιβλιοθήκη της Μονής Πάνου τα λεγόμενα μαθηματάρια, σαν να λέμε βιβλία και τετράδια, ας πούμε, της εποχής του Μακαρίου του Καλογερά, υπάρχουν ακόμη στην παλιά βιβλιοθήκη της Μονής, με πρόγραμμα κανονικό.

Το βαθύτερο νόημα της Ορθοδοξίας είναι η αγάπη, όπως είπε και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ότι εάν δεν αγαπήσουμε τους συνανθρώπους μας, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε το Θεό.

0: Εγώ θέλω να δώσω ένα μήνυμα να έχουν οι άνθρωποι λίγο υπομονή στις θλίψεις. Στη λειτουργία λέμε μία αίτηση υπέρ του ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμενου. Μία αίτηση που κάνουμε κάθε μέρα στα ειρηνικά και στον Εσπερινό και στη Θεία Λειτουργία. Κάνουμε αυτή την αίτηση προς τον Κύριο και του λέμε να μας βοηθήσει υπέρ του ριστίνημα από κάθε θλίψη που έχουμε, από θλίψεως, οργής, οργιζόμαστε και ανάγκη, από κάθε ανάγκη που έχουμε, να μας δίνει μια παρηγοριά στις δύσκολες μέρες που βιώνουμε και σαν έθνος και προσωπικά ο καθένας.
1: Κρυμμένη στα σπλάχνα της Μονής, λες και θέλει η ίδια η Μονή να διαφυλάξει τον αμύθιτο θησαυρό που κρύβει, βρίσκεται η βιβλιοθήκη. Η αξία του περιεχομένου της βιβλιοθήκης είναι ανάλογη με την παλαιότητα της Μονής.
2: Η βιβλιοθήκη της Μονής του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου αρχίζει να μετράει τα χρόνια λειτουργίας από τότε που ιδρύθηκε και το μοναστήρι μας. Δηλαδή από τότε που Όσος Χριστόδουλος θεώρησε κύριο μέλημά του, ταυτόχρονα με τη λατρευτική ζωή της Μονής, να υπάρχει και μία βιβλιοθήκη, ούτως ώστε να είναι καταφύγιο, πνευματικό καταφύγιο των μοναχών και να έχουν τη δυνατότητα οι μοναχοί που διαβιούσαν σε αυτόν εδώ το χώρο, να έχουν τη δυνατότητα μία πνευματικής ολοκληρωμένης κατάρτισης. Οπότε από τότε που ιδρύθηκε το μοναστήρι, δηλαδή από το 1088, 900 και πλέον έτη, η βιβλιοθήκη αυτή στον χώρο που βρισκόμαστε έχει συλλέξει ένα μεγάλο πλούτο βιβλίων, τα οποία μέχρι και σήμερα θεωρείται ότι είναι πόλος έλξης πολλών ερευνητών και πολλών πανεπιστημιακών καθηγητών. Η βιβλιοθήκη μας θεωρείται μία από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες που υπάρχουν στα Βαλκάνια, αλλά και γενικότερα στο μονιστηριακό χώρο.

0: Κύριε Μιλιανέ, οι μελετητές που έρχονται στη βιβλιοθήκη της Πάτμα από όλο τον κόσμο, σε ποιο ερευνητικό πεδίο εστιάζουν κυρίως?
1: Τα περιεχόμενα των χειρογράφων κωδίκων της βιβλιοθήκης αποτελούνται από Ευαγγέλια, Ευαγγελιστάρια, λειτουργικά κείμενα, έργα πατέρων της Εκκλησίας, νομοκανονικά και άλλα, ακόμα και έργα αρχαίων κλασικών. Το ενδιαφέρον των ερευνητών, λοιπόν, είναι πολύπλευρο. Ο καθένας έχει μια ειδικότητα. Κυρίως αναφερόμαστε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξειδίκευση και πιστοποιημένες γνώσεις πάνω στην ελληνική παλαιογραφία, στη βυζαντινή ιστορία. Ξέρουν δηλαδή να διακρίνουν και να διαβάσουν ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο. Και είναι εντυπωσιακό ότι αρκετοί από τους ξένους, από όλη την Ευρώπη και από τον υπόλοιπο κόσμο, γνωρίζουν άπτεστα τα ελληνικά, μπορούν να διαβάσουν αρχαία ελληνικά, ακόμα και να μιλήσουν πολύ καλύτερα και από ότι εμείς. Κατά δεύτερον, έχουμε αρκετούς ιστορικούς, οι οποίοι επίσης έχουν να κάνουν με τον τομέα των εγγράφων, ένα ξεχωριστό κομμάτι της βιβλιοθήκης και πολύ σημαντικό, όπου διασώζονται όλες τις πληροφορίες για τη Μονή, για το νησί της Πάτμου, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου.

0: απαρχή και πυρήνας της βιβλιοθήκης της Πάτμου, ποια προσωπικότητα υπήρξε?
1: Είναι ο ίδιος ο ιδρυτής της Μονής, ο Όσιος Χριστόδουλος. Χωρίς αυτόν ούτε η Μονή βέβαια θα υπήρχε, ούτε το νησί της Πάτμου που το γνωρίζουμε ενδεχομένως σήμερα, έτσι και η βιβλιοθήκη. Όταν ήρθε ο Όσιος Χριστόδουλος εδώ, έφερε μαζί του τα βιβλία του από το Ρος Λάτρος της Μικράς Ασίας, έτσι, με κίνδυνο τη ζωή του, όπως γράφει, μετέφερε όλο αυτό το υλικό εδώ. Πολύ σημαντικό στοιχείο ότι στην ίδια τη διαθήκη του αφήνει την εντολή στους διαδόχους του να προσέχουν το υλικό με μεγάλη επιμέλεια. Και μάλιστα η ίδια η Μονή να χορηγεί τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά στους μοναχούς οι οποίοι είχαν έφεση στην αντιγραφή των βιβλίων. Οπότε έτσι γνωρίζουμε ότι λειτουργήσε και κωδικογραφικό εργαστήριο εντός της Μονής. Βλέπουμε λοιπόν την μεγάλη σπουδαιότητα που έδινε ο Όσιος Χριστόδουλος στο βιβλιακό αυτό πλούτο, τον οποίο, ο οποίος κοσμεί σήμερα την Μονή της Πάτμου.
0: Από άποψη παλαιότητας, θα λέγαμε ότι η βιβλιοθήκη της Πάτμου κατατάσσεται σε ποια σειρά?
1: Θα μπορούσαμε να κατατάξουμε την Πάτμου ως τρίτη, ενδεχομένως μετά την Μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά και τις Μονές βεβαίως του Αγίου Όρους. Στον ελλαδικό ας πούμε χώρο, μετά το Άγιο Όρος αναφέρεται η Πάτμος, λόγω της σπουδαιότητας του υλικού της, έτσι, και της αδιάλειπτης πορείας της και ζωής της 900 χρόνων, από το 1088 μέχρι σήμερα.

0: βιβλιοθήκη εδώ και πολλά χρόνια. Προσφέρει υψηλές υπηρεσίες αποστολής φωτογραφικού υλικού σε ερευνητές οι οποίοι δεν μπορούν να έρθουν εδώ. Παλιότερα με μικροφίλμ, πλέον τώρα με τα ψηφιακά μέσα στη νέα εποχή μπορούμε να στείλουμε ψηφιοποιημένα αντίγραφα των κωδίκων σε ανθρώπους που θέλουν να έχουν πρόσβαση στο υλικό και αδυνατούν να επισκεφθούν βέβαια το νησί. Επίσης η βιβλιοθήκη είναι προσβάσιμη μόνο σε ερευνητικό κοινό και πάντα κατόπιν ειδικής αίτησης και άδειας εκ μέρους της Μονής.
1: Η έντονη συνέστηση της ευθύνης για τη διατήρηση, διάσωση και μετάδοση της κληρονομιάς στις επόμενες γενιές οδήγησε στη δημιουργία του εργαστηρίου συντήρησης εικόνων και κοιμηλίων. Είναι ένα από τα λίγα σε ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Κύριε Σωτηρίου, πόσο ενδιαφέρον, πόσο δύσκολο αλλά και σημαντικό είναι το έργο που κάνατε εδώ στο εργαστήριο συντήρησης εικόνων της Ιεράς Μονής Πάτμου.
3: Καταρχήν, καλώς ήρθατε. Το εργαστήριο του συντήρησης Μονής είναι ένα πολύ έτσι ενδιαφέρον τμήμα της Μονής, διότι με αυτό σώζονται οι πολιτιστικοί θησαυροί όχι μόνο του νησιού της Πάτμου και του μοναστηριού, αλλά και της Ελλάδος. Τα έργα τέχνης τα οποία υπάρχουν στα αρχεία της Μονής και γενικότερα στα σκευοφυλάκια μας είναι εξαιρετικά δείγματα κριτικής τεχνοτροπίας, βυζαντινής τεχνοτροπίας, αλλά μέχρι και τα σημερινές εποχές, ας πούμε έτσι. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο θησαυρό. Το εργαστήριο συντήρησης λειτουργεί από το 1995 και προσπαθούμε να διασώσουμε τα κοιμήλια της Μονής αλλά και γενικότερα τον πλούτο, τον πολιτισμικό του πλούτο της Ελλάδος και της Πάτμου. Τώρα είναι πολύ δύσκολο. Καταλαβαίνετε ότι έχει να κάνετε με έργα τα οποία είναι μοναδικά και προς τα ζωγραφική τους, αλλά και μερικά από αυτά είναι πολύ μοναδικά στον κόσμο, γιατί προέρχονται από πολύ αξιόλογους ζωγράφους. Μπορούμε, έχουμε έργα από τον 15ο αιώνα, έργα του ζωγράφου του Αγγέλου, που είναι ένας από τους πολύ καλούς κριτικούς ζωγράφους εκείνης της εποχής. Έχουμε έργα του Ανδρέα Ρίτζου, έχουμε έργα του Θεοδωρου Πουλάκη, που είναι έργα του 17ου αιώνα. Οπότε, πέραν από αυτά τα πολύ έτσι σημαντικά έργα, το κάθε έργο είναι μοναδικό και προς την ζωγραφική του αλλά και προς την τεχνοτροπία του.

0: Τα στάδια που υπάρχουν για τη συντήρηση μιας εικόνας ποια είναι?
1: Τα στάδια συντήρησης ποτέ δεν είναι ίδια με ένα εργοτέχνης με ένα άλλο. Μπορούν να διαφέρουν γιατί έχουν και διαφορετικές φθορές μεταξύ τους. Έτσι, ανάλογα με το τι φθορές υπάρχουν και το τι προβλήματα έχει κάθε εργοτέχνης, έτσι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς το καλύτερο δυνατόν, αλλά και φυσικά είναι και μοναδικό ως προς το τι διαδικασίες συντήρησης υπάρχουν. Και προς τα υλικά, και προς τη μεθοδολογία, και προς τη συντήρηση γενικότερα όλου του έργου. Συνήθως, αν αφορά για ζωγραφικό έργο, όπως παραδείγματος χάρη για μια εικόνα που έχουμε εδώ μπροστά μας, που είναι έργο του 18ου αιώνα. Αρχίζουμε με την απεντόμωση του ξύλινου υποστρώματος που γίνεται έτσι με διάφορα χημικά μέσα και προχωράμε ένα στρώμα. Δηλαδή, αρχίσουμε με την συγκεκριμένη, ας πούμε, όπως εδώ χρειάζεται στερεώση της ζωγραφικής, δηλαδή η ζωγραφική να στερεωθεί πάλι πάνω στο ξύλινο υπόστρωμα. Στη συνέχεια, να ακολουθήσει και η στερεώση του ξύλινου υποστρώματος. Δηλαδή να μην θυματίζεται άλλο, όπως βλέπετε εδώ, εμποτίζεται με ένα ειδικό υλικό έτσι ώστε να σκληρύνει πάλι, να αποκτήσει τις μηχανικές του αντοχές, όπως λέμε. Στη συνέχεια θα στερεωθεί η ζωγραφική, η προετοιμασία και το ύφασμα πάνω στο ξύλινο υπόστρωμα. Και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε με το δύσκολο μέρος που είναι η αφαίρεση του ξεδωμένου βερνικιού. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο μέρος, διότι ουσιαστικά επεμβαίνει πάνω στο έργο. Και ο σκοπός του είναι να αφαιρέσουμε το βερνίκι, το ξεδωμένο και όλες τις επικαθίσεις, χωρίς όμως να πειράξουμε τη ζωγραφική επιφάνεια από κάτω, που είναι και πολύ εύχαστη.
0: Όταν παίρνετε στα χέρια σας ένα, εγώ θα το αποκαλέσω έργο τέχνης, μία εικόνα, πολλών αιώνων, πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη που νιώθετε?
1: Η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη. Και μερικές φορές οτιδήποτε πρέπει να κάνουμε πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά. Γιατί μερικά από αυτά δεν έχουμε αντιστρεψιμότητα τα υλικά, όπως παράδειγμα από το να αφαιρέσει το ξεδωμένο βερνίκι. Έτσι προσπαθούμε και κάνουμε έτσι μια μελέτη στην αρχή, ώστε να δούμε το τι φθορές έχει, το τι πράγματα έχει. Γιατί όπως σας είπα, είναι μοναδικό το έργο. Δηλαδή, μια εικόνα του 15ου-16ου αιώνα δεν βρίσκεις πολύ συχνά. Και ιδίως άμα προέρχεται από καλό ζωγράφο. Που εκείνες τις εποχές έχουμε πολύ καλούς ζωγράφους καθώς και έχουμε και εργαστήρια από αυτούς. Κάθε τι που πρέπει να κάνουμε είναι, πρέπει να το σκεφτούμε πολύ καλά. Γιατί ουσιαστικά επεμβαίνει στο έργο, είναι το έργο μοναδικό. Δεν θέλουμε, εμείς η δουλειά μας είναι να τα διασώσουμε τα έργα και όχι να κάνουμε, ας πούμε, γρήγορα έτσι ώστε να τα τελειώνουμε γρήγορα. Οπότε μπορεί να πάρει και πολύ χρόνο φυσικά αυτό.
0: Ουσιαστικά θα λέγαμε ότι ένας συντηρητής έργων τέχνης είναι κάτι σαν ένας συνεχιστής του έργου.
1: Όχι, είναι ένας γιατρός, εντός εισαγωγικών φυσικά. Δεν συνεχίζουμε το έργο εμείς, το έργο το έχει κάνει ο ζωγράφος, ανήκει η καλλιτεχνική ιδέα του ζωγράφου, το χέρι του ζωγράφου, εμείς η δουλειά μας είναι να το συντηρήσουμε ώστε να διασωθεί. Από τη φθορά, από το χρόνο και κυρίως από τον άνθρωπο.
0: Ποια σημαντικά έργα έχετε φιλοξενήσει κατά καιρούς εδώ στο μοναστήρι?
1: Στη Μονή ανήκουν πολλά έργα έτσι, από πολλούς ζωγράφους, κυρίως από τη, αρχίζουμε τη Βυζαντινή τεχνοτροπία, αλλά τα πια έτσι, έργα τέχνης τα οποία έχουμε είναι έργα του Αγγέλη του 15ου αιώνα, ένας ζωγράφος, ένας από τους πιο έτσι, διάσημους ζωγράφους του 15ου αιώνα είναι ο Άγγελος, ο οποίος μάλιστα είναι, εικάζεται πως ήταν και έτσι από εκεί πήρε την έμπνευση και ο Λεγκρέκο. Οπότε καταλαβαίνετε είναι πολύ σημαντικά τα έργα του και πολύ σπάνια για την Ελλάδα. Υπάρχουν έργα του σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι έργα του Ανδρέα Ρίτζου που και αυτός ήταν από τον 15ο αιώνα. Έχουμε έργα του Θεοδόρου Πουλάκη που είναι ζωγράφος του 17ου αιώνα από την Βενετό, κρατούμενη τότε Κρήτη με το δικό του στυλ. Έχουμε πολλά όπως έργα του Θωμά Βαθά. Έχουμε έργα του μετά του ενός πολύ έτσι σημαντικού μικρογράφου του Κλότζα. Είναι μόνο και μοναδικά από αυτά, είναι έτσι μοναδικά στο είδος όπως καταλαβαίνετε και φυσικά είναι υπόγραφα.
0: Σε ό,τι αφορά το αντικείμενό σας, υπάρχει συνδυασμός της σύγχρονης πλέον τεχνολογίας και του ανθρώπινου παράγοντα?
1: Φυσικά, χωρίς η τεχνολογία μας βοηθάει. Όπως θα δείτε γύρω σας, προσπαθούμε να είναι ένα άρτιο εξοπλισμένο εργαστήριο λόγω των αναγκών των οποίων έχουμε και των έργων των οποίων έχουμε. Έτσι θα δείτε διάφορα στερεομικροσκόπια, μικροσκόπια, έχουμε πολλά εργαλεία, κυρίως χημικά. Εξοπλισμό εργαστηρίου που χωρίς αυτό φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας έτσι τόσο άριστα όσο μπορούμε.

εικόνες. Συγκεκριμένα βλέπουμε αυτή εδώ που είναι μισή-μισή καθαρισμένη. Είναι, βλέπουμε τη διαφορά έχει μεταξύ το καθαρισμένο τμήμα και το καθάριστο. Έτσι ήταν πριν και έτσι έγινε. Αυτό έγινε με χημική μέθοδο και με μηχανικό έτσι μενιστέρια και μενιστέρι. Και εδώ έτσι βλέπουμε έτσι μια σπάνια περίπτωση που είναι δύο εικόνες μαζί. Είναι μια Παναγία καταφυγή όπως ονομάζεται, είναι η Παναγία μόνη της και είναι πιζογραφισμένη. Δηλαδή από πάνω έχει ένα άλλο κομμάτι. Η πρώτη χρονολογείται τον 17ο αιώνα ή από κάτω και μετά από 300 χρόνια τον 19ο αιώνα ξαναζωγραφίσει ένα άλλο εικόνα από πάνω. Μια άλλη Παναγία οδηγήτρια που δεν έχει καμία σχέση με την κάτω. Και από εδώ θα δούμε την ακτινογραφία της εικόνας αυτής, δηλαδή το από κάτω μέρος, το τι βλέπουμε, το τι έχουμε και το τι σώζεται. Αν θα δείτε εδώ είναι, εικονίζεται η Παναγία μόνη της, χωρίς τον Χριστό, ο Χριστός είναι νεότερος. Το χέρι, το αρχικό χέρι, το πρωτότυπο και από πάνω το μικρότερο της και νέας εικόνας, το πρόσωπο, έτσι που βλέπετε δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.

Ο προσκυνητής της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου μπορεί να γνωρίσει τη ζωή και την τέχνη του παρελθόντος επισκεπτόμενος στο Μουσείο της Μονής. Στο χώρο του φυλάσσονται έργα αμύθι της αξίας, λειτουργικά αντικείμενα και σκεύη με ιδιαίτερη καλλιτεχνική αξία. Εκτίθενται εικόνες, ιερά σκεύη, έγγραφα και κώδικες που δείχνουν το μοναδικό ρόλο που διαδραμάτισε η Ιερά Μονή της Πάτμου στον Ορθόδοξο Χριστιανικό Πολιτισμό.

ο επισκέπτης προσκυνητής σε αυτό το χώρο, ο οποίος διακρίνεται στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο, έχει να δει μια μικρή έκθεση από ιερές εικόνες, από άλλα ιερά κοιμήλια, όπως άμφια, ποιμαντικές ράφδους, ιερατικά σκεύη, σταυρούς ευλογίας και προπάντων μια μικρή ομάδα από χειρόγραφα και παλέτυπα βιβλία, τα οποία πράγματι φυλάσσονται επί 9 και πλέον αιώνες στο μοναστήρι μας. Οι μοναχοί τη διαφύλαξαν ως κόρην οφθαλμού κατόπιν και της παραγγελίας του κτήτορα της Μονής, του ιδρυτή της Μονής, του Οσίου Χριστοδούλου του Λατρινού. Εκτίθενται πρώτα παλέτυπα βιβλία, τα οποία δεν είναι θεολογικού περιεχομένου. Έχουμε Αριστοτέλη, έχουμε τα αργοναυτικά. Παλαιότερα φυλάσσονται στο μοναστήρι μας το περίφημο έργο του Πλάτωνα, οι διάλογοι του Πλάτωνα, το οποίο δυστυχώς εκλάπη και βρίσκεται στην Οξφόρδη. Επίσης υπάρχει το έργο του Αγίου Ευσταθίου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης στον Όμηρο, που μέχρι και σήμερα, ακριβώς σήμερα, οι επιστήμονες λένε και διακηρύττουν ότι σπουδαιότερο υπόμνημα στον Όμηρο δεν υπάρχει παρά αυτό του Αγίου Ευσταθίου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Και βεβαίως μια άλλη σειρά χειρογράφων, όπως είναι το βιβλίο του Ιώβ, το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι τέλη 8ου, αρχάς 9ου αιώνα, φυσικά μετά Χριστόν. Είναι το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, στο κέντρο του κειμένου και στην όα, στο περιθώριο δηλαδή του κειμένου, με μικρότερη γραφή, μεγαλογράμματι πάντοτε φυσικά, είναι τα σχόλια τα οποία έχουν κάνει διάφοροι ερμηνευτές.

Το σπουδαιότερο χειρόγραφο της μονής μας είναι ο λεγόμενος Πορφυρούς Κώδικας. Είναι τέλη του 5ου, αρχάς του 6ου αιώνα, γραμμένο πάνω σε μεμβράνη, η οποία είχε βαφή με την Πορφυρά Μελάνη, την κυνήβαρη τη λεγόμενη, που έβγαινε από την Πορφύρα, αυτό το όστρακο από την θάλασσα κτλ. Στο μοναστήρι μας φυλάσσονται 33 φύλλα. Συγκεκριμένα τα δύο φύλλα που εκτίθενται εδώ στο σκευοφυλάκιο είναι ένα τμήμα από το Καταμάρκων Ιερών Ευαγγέλιων. Η γραφή έχει γίνει με αργυρή μελάνη, ενώ τα κύρια ονόματα, Θεός, Χριστός, Κύριος, είναι με χρυσή μελάνη, η οποία οπωσδήποτε διακρίνεται από τον οποιονδήποτε επισκέπτη. Θεωρείται πραγματικά ένα από τα πολυτιμότερα έργα της βιβλιοθήκης μας. Και μετά έχουμε το Χρυσόβουλον του Αυτοκράτορα του Αλεξίου του Κομνηνού. Όταν ο Ιησούς Χριστόδουλος κατέφθασε στην Πάτμο, η πρώτη του σκέψη ήταν να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη και να ζητήσει την άδεια από τον Αυτοκράτορα για να οικοδομήσει στην Πάτμο του μοναστήρι του. Ο Αλέξιος τον δέχθηκε και όχι μόνο του έδωσε την έγκριση, την άδεια να κτίσει το μοναστήρι, αλλά του χάρισε και τα γύρω νησιά. Τους Λειψούς, το Αγαθονήσι, το Χιλιομόδι, τα Λέβιθα, όλα αυτά τα μικρά νησιά. Στο Χρυσόβουλο αυτό είναι με την υπογραφή του, η οποία είναι με την κυνήβαρη αυτή, με την ερυθρά μελάνη, την οποία εφύλασαν στο Παλάτιο για να υπογράφει πάντοτε ο Αυτοκράτορας. Από τις εικόνες έχουμε μια περίφημη συλλογή, έτσι είναι του Κλόντζα, το τρίπτυχό του, το οποίο είναι πασίγνωστον κτλ. Και άλλες εικόνες. Βέβαια η σπουδαιότερη που φυλάσσεται στο μοναστήρι μας είναι μια μικρή εικόνα του Αγίου Νικολάου του 11ου αιώνα. Είναι ψηφιδωτή. Δεν έχει μπει επάνω καθόλου χρώμα, καθόλου πινέλο, είναι με ψηφίδες τοποθετημένες επάνω σε κυρωμαστίχη.

Έχουμε επίσης την περίφημη εικόνα «Χριστός ο ελκόμενος επί το πάθος» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Και επειδή είναι απορίας άξιων, πώς βρέθηκε μια εικόνα του Ελ Γκρέκο στο νησί μας? Η Πάτμος είχε πολύ καλές σχέσεις και με την Κρήτη, από το Φόδελε της Κρήτης κατήγετο ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, αλλά και με την Ισπανία, λόγω του ότι τα πλοία της Μονής της Πάτμου και των καραβοκεραίων του νησιού μετέφεραν εκεί εμπορεύματα κτλ. Ο Σταυρός, πολλοί σταυροί υπάρχουν, ευλογίες κτλ. Ιδιαίτερα υπάρχει ο Σταυρός δώρων της Μεγάλης Εκατερίνης της Ρωσίας, η οποία είχε αγαθότατες σχέσεις με το μοναστήρι. Δεν είναι το μόνο δώρο που είχε κάνει, και οι εικόνες του τέμπλου του Καθολικού της Μονής μας είναι δώρο της Αυτοκράτηρας της Ρωσίας, της Εκατερίνης της Μεγάλης.

Στον επάνω όροφο υπάρχουν επίσης πολλά κομμάτια μαρμάρινα από διάφορες περιοχές του νησιού μας κυρίως. Ξέρετε, εδώ λάτρευαν τη θέα Αρτέμιδα, την Εφεσία, την θεά Αρτέμιδα του Κυνηγίου. Είχαν κτίσει στο χώρο αυτό που βρισκόμαστε περίφημο ναό, ο οποίος είχε κατερρυπωθεί βεβαίως όταν η Πάτμος εγκαταλείφθηκε λόγω της πειρατείας. Επίσης, πολλά άλλα τμήματα, υπάρχει μια επιγραφή η οποία περιγράφει το γεγονός της αφήξεως του Ορέστη όταν φώνευσε την μητέρα του κτλ. Και κατέληξε στην Πάτμο οικετεύοντας την θεά Άρτεμη να τον συγχωρήσει για το έγκλημα στο οποίο είχε κάνει.

Μία επίσκεψη στο μοναστήρι αφήνει στο προσκυνητή επισκέπτη έναν θαυμασμό, ένα δέος και μία απορία ακόμα. Πώς αυτή η αγράμματη μοναχή, εν πολύ αγράμματη, σε αυτό το πέρασμα των αιώνων κατόρθωσαν να διαφυλάξουν όλον αυτό τον θησαυρό.

Το μοναστήρι λειτουργεί ως πόλος έλξης, σαν μαγνήτης για τον κόσμο. Είναι το σπήλαιο της Αποκάλυψης. Είναι η Πατμιάδα Σχολή, η οποία δεν ακούγεται. Λειτουργεί από το 1713. Έχει βγάλει ανθρώπους, τι να σας πω, που έχουν διαφημίσει την Πάτμου παντού σε όλο τον κόσμο. Οι επισκέπτες, φεύγοντας από το νησί, όταν λένε ότι νιώθουν αυτή την άβρα, την ξεχωριστή που έχει ο τόπος, οπωσδήποτε είναι κάτι σημαντικό. Άλλος που τα ακούει θα έρθει, θα ξαναέρθει και πράγματι βρίσκουν έναν πνευματισμό εδώ στο νησί.

0: Το μοναστήρι είναι το Α και το Ω αυτού του νησιού. Προορισμός για πολλούς επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Ξεχωριστό θεωρώ πως το κάνει η αρχιτεκτονική του. Είναι σημαντικός πόλος έλξης για τους επισκέπτες και έχει αναπτύξει και τον τουρισμό στο νησί. Γιατί και οι περισσότεροι από εμάς τους ντόπιους ασχολούμαστε με τον τουρισμό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι σίγουρα ένας φάρος της Ορθοδοξίας, καθώς επίσης και σε πολλά βιβλία αναφέρεται ως ιερά νήσος και ως Ιερουσαλήμ του Αιγαίου.
1: Το καλοκαίρι του 2006, η Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, το Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης και ο ιστορικός οικισμός της χώρας Πάτμου ανακηρύχθηκαν μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Η Πάτμος καθαγιάστηκε από την παρουσία του Ιωάννη και έμεινε στην παγκόσμια χριστιανική συνείδηση ως ο χώρος όπου ένα από τα ιερά βιβλία της πίστεώς μας γράφηκε εδώ. Η Αποκάλυψη.

έντινε και κατεβοδού και βασίλευε. Αγαλιάστο σήμερον φεδρός, ο ουρανός και η γη, ότι Χριστός πεφανέρωτε, σαρκούμενος ως άνθρωπος, ή να τον Αδάμ εξάρει εκ κατάρας παγγενή, και θαυμαστούτε θαύμασιν, εν Σαμαρία προσαφικόμενος, σαρκίδε παρέστη, είδωρ ζητών, ο νεφέλης είδαση περιβαλόμενος, διό πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν, τον διημάς εκουσίως πτωχεύσαντα ευσπλάχνο βουλή. Επί την πηγήν επέστη η πηγή των θαυμάτων, εν τη έκτη ώρα της Εύα ζωγρίσε καρπών, η γάρ Εύα εν ταύτη εξελίλυθεν εκ του παραδείσου, απάτη του όφεως. Ίγγικεν ούν η Σαμαρίτης αντλήσε είδωρ, ειν ειδών έφυο σωτήρ, δώσμη είδωρ ποιήν, καγώ είδα το σαλωμένου εμπλήσωσε, και εις την πόλην δραμούσα η σόφρον, της όχλης ανήγγειλεν ευθύς, δεύτε είδετε Χριστόν τον Κύριον, τον Σωτήρα των ψυχών ημών.

Τρία προβλήματα με έξι λύσεις. Δεύτερο πρόβλημα. Μια πολύ μεγάλη εταιρεία καλλιντικών στην Ιαπωνία δέχθηκε παράπονα από κάποιον πελάτη που αγόρασε ένα κουτί με σαπούνι που ήταν όμως άδειο. Αμέσως, το πρόβλημα εντοπίστηκε στο αυτόματο σύστημα μεταφοράς των κουτιών από το πακετάρισμα στο τμήμα αποστολής. Για κάποιο λόγο, ένα άδειο κουτί μπορούσε να περάσει με το υπάρχον σύστημα. Οι υψηλά ιστάμενοι ζήτησαν από τους μηχανικούς της εταιρείας την άμεση και πιο αποτελεσματική λύση. Λύση πρώτη. Αμέσως πέσανε με τα μούτρα στη δουλειά και φτιάξανε μία ανιχνευτική μηχανή ακτίνων Χ με οθόνες υψηλής διάβγειας που τις προσέχανε δύο άτομα και βλέπανε μη τύχει και περάσει κανένα κουτί άδειο. Λύση δεύτερη. Όταν το ίδιο πρόβλημα παρουσιάστηκε σε μια μικρή εταιρεία, η διεύθυνση δεν μπλέχτηκε με ακτίνες Χ, ρομπότ, ηλεκτρονικά κτλ. Αγόρασε έναν ισχυρό ανεμιστήρα και το τοποθέτησε έτσι, ώστε τα κουτιά να περνούν από μπροστά του. Όσα από αυτά ήταν άδεια, έβγαιναν από τη γραμμή παραγωγής, πετώντας.

τι σημαίνουν αυτά τα προβλήματα με τις λύσεις τους. Μην περιπλέκεις τα πράγματα. Φαντάσου τις απλούστερες λύσεις. Μάθε να συγκεντρώνεσαι στις λύσεις και όχι στα προβλήματα.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Στην προηγούμενη μας εκπομπή, αγαπητοί μου αδελφοί, με το σκαλοπατάκι του Αγίου Ιωάννου περί μνησικακίας, ερχόμαστε τώρα να ανεβούμε λίγο ψηλότερα. Να πάμε στο επόμενο που είναι περί καταλαλιάς. Βέβαια, αν θα δούμε αδελφοί μου, θα δούμε ότι κάθε πάθος, κάθε αδυναμία έχουν και παιδάκια. Φέρνουν και κάτι άλλο μαζί τους, δημιουργούν, προκαλούν, γεννούν και ένα άλλο πάθος, μια άλλη αδυναμία, μια άλλη αμαρτία. Έτσι λοιπόν, παιδί της μνησικακίας, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι η καταλαλιά. Σήμερα μέσα στον κόσμο, αδελφοί μου, η καταλαλιά αποτελεί, όπως βλέπουμε, μια κοινωνική μάστιγα. Μπορεί ακόμα να γκρεμίσει υπολείψεις, να δημιουργήσει κλίμα περιφρόνησης, να επιφέρει σύγχυση σε οικογενικές, σε φιλικές, κοινωνικές σχέσεις, εργασιακές, να προκαλέσει χωρισμούς, μίση, πικρίες, εχθρότητες και γενικότερα η καταλαλιά μπορεί να, θα λέγαμε, να αποδογυρίσει κατά κάποιο τρόπο τα πάντα, να τα γκρεμίσει, θα έλεγα. Ο λόγος λέγει για την γλώσσα ότι κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Τα αμαρτήματα της γλώσσας, αγαπητοί, μαζί με την καταλαλιά, είναι η βλασφημία, είναι το ψέμα, τα οποία είναι βέβαια πολύ φοβερά. Μάλιστα γι' αυτό λέγει ο σοφός Σολομών, γλιτώσατε τη γλώσσα σας από την καταλαλιά. Καταλαλώ θα πει, αγαπητοί, ότι ομιλώ εναντίον κάποιου ανθρώπου, δηλαδή τον κατηγορώ. Τι είναι βέβαια στην ακρίβεια η καταλαλιά? Είναι, αδελφοί μου, η κατηγορία, είναι η δυσφήμιση, όταν δυσφημούμε τον άλλο και μειώνουμε αυτόν τον άνθρωπο στους άλλους, στους γύρω μας, στους φίλους, στους συγγενείς, όταν σπηλώνουμε την φήμη του. Είναι η καταδίκη που κάνουμε του άλλου, η κακολογία ακόμα και ακόμα χειρότερο η συκοφαντία. Όλα αυτά που αναφέραμε, η καταδίκη, η κακολογία και η συκοφαντία, το καθένα από αυτά είναι και μια ιδιαίτερη πτυχή της καταλαλιάς. Αλλά αδελφοί μου, η συκοφαντία είναι η πιο φοβερή. Καταλαλιά, δηλαδή τι, να το πούμε απλά, το κοτσομπολιό, αγαπητοί μου αδελφοί. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τη σοβαρότητα του κοτσομπολιού και γι' αυτό το ξεχωρίζουν σε καλό, σε κακό κοτσομπολιό και θα ακούσουμε να πει κανένας ότι δεν κάνουμε κακό, απλά, να, έτσι. Να πούμε, μωρέ αδελφέ, και καμιά κουβέντα, να περάσει η ώρα, να ξεχαστούμε από τα καθημερινά, από όλα αυτά που μας βομβαρδίζουν. Εν τούτης, αδελφοί, το κοτσομπολιό είναι βαρύ, βαρύτατο αμάρτημα. Είναι αποκοίημα του μίσους. Τι είπαμε στην αρχή, ότι είναι παιδί της μνησικακίας. Τι είναι εκείνο το οποίο τροφοδοτεί την μνησικακία? Είναι το μίσος. Θυμάμαι το κακό και φουντώνω και αρχίζω και αγριεύω εναντίον του άλλου αδελφού για το κακό που μου έκανε. Είναι λοιπόν αποκοίημα του μίσους το κοτσομπολιό, το τόσο αθώο, το τόσο γλυκό, αδελφοί. Όταν κατηγορούμε κάποιον, κοτσομπολεύουμε. Και στο βάθος δεν υπάρχει, αγαπητή μου, αγάπη. Είναι μία νόσος λεπτή, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, με το επικάλυμα της δίθεν αγάπης, από αγάπη τα λέω, έτσι για πλάκα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την μνησικακία την οποία έχουμε μέσα μας, όταν μετερχόμαστε αυτήν την τακτική. Είναι μια παχιά, λέγει, κρυμμένη και λανθάνωσα βδέλα που ρουφά το αίμα της αγάπης. Πολύ ωραία. Και μάλιστα πόσο παραστατική εικόνα, αγαπητοί, μας παραθέτει ο Άγιος Ιωάννης. Μια βδέλα η οποία μας ξέφυγε, όπως παλαιότερα που πηγαίναμε απρόσεκτοι να πιούμε νερό από μια κούπα εκεί στο δάσος, από μια πέτρα, και η δίψα μας δεν μας άφηνε να προσέξουμε ότι μέσα εκεί υπήρχαν βδέλες. Και χωρίς να το καταλάβουμε, ρουφούσαμε κατά πείνα με μια βδέλα, κολούσε στο σώμα μας και μας έκανε ζημία και μας ρουφούσε τι, το αίμα. Μας ρουφάει τώρα εμπροκειμένο αυτήν η κρυμμένη βδέλα μέσα στον χώρο του κοτσομπολιού, μας ρουφάει το αίμα της αγάπης.
Είναι της αγάπης υπόκριση, πάλι συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ. Δηλαδή υποκρίνεται ο άνθρωπος που κοτσομπολεύει, υποκρίνεται ότι αγαπά τον άνθρωπο γύρω από τον οποίο αναφέρεται. Είναι η βρωμιά της καρδιάς, λέγει, δηλαδή δείχνει ότι μέσα μας υπάρχει βρώμα, υπάρχει καταστασία. Είναι αιτία εξαφανίσεως της αγνότητος. Τον ρίχνει ο Θεός, αδελφοί μου, σε σαρκικά αμαρτήματα. Ναι. Πολλές φορές μπερδευόμαστε μεταξύ της καταλαλιάς, μιας συμβουλής ή μιας ανακοίνωσης που θα κάνουμε. Επί παραδείγματι, πολλοί όταν θα πούν μια συμβουλή ή επίπληξη ή να ανακοινώσουν κάτι για ένα πρόσωπο, επί παραδείγματι, σε παρακαλώ πες τη Μαρία να είναι λίγο πιο γρήγορη γιατί είναι λίγο βαρετή. Νομίζουν ότι είναι κατηγορία, γιατί έχουν μια ευαίσθητη συνείδηση. Κι άλλοι, ούτε καν τους ακουμπά ότι είπαν ότι έκαναν κάτι κακό. Έχει σκληρινθεί η συνείδησή τους. Έχουν συνηθίσει να κατακρίνουν και να κοτσομπολεύουν και να ασχολούνται με τους πάντες και τα πάντα εκτός από τον εαυτό τους. Και δεν καταλαβαίνουν το λάθος. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε ευαίσθητη συνείδηση, αλλά ούτε και σκληρή, κοκαλένια, ξερή συνείδηση. Τι είναι λοιπόν η κατάκριση? Είναι μία απόφαση που θα πάρουμε, αγαπητοί αδελφοί, καταδικαστική για τα λάθη ή τις αδυναμίες του άλλου, χωρίς να έχουμε βέβαια επαρκή στοιχεία ή κάποια γνώση γύρω από αυτά. Αν τα στοιχεία που έχουμε είναι αληθινά, τότε είμαστε στο λάθος της κατηγορίας. Επί παραδείγματι, αυτή η Μαρία, βρε παιδί μου, μέχρι να κουνήσει το χέρι της, νύχτωσε. Πολύ βαρεμάρα. Πες τι να κάνει πιο γρήγορα. Τεμπέλα την βλέπω. Βάζουμε αμέσως ταμπέλα. Θα αναφερθώ και πιο κάτω να κάνουμε την διαφορά. Αν τα στοιχεία είναι ψεύτικα, τότε βρισκόμαστε στον χώρο της συκοφαντίας. Συνήθως όμως, τα μισά είναι αληθινά, αδελφοί, και τα υπόλοιπα είναι ψεύτικα, όπως έχουμε διαπιστώσει, και τα κατασκευάζουμε για να χτίσουμε τον λόγο μας και να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των άλλων, εκεί που καθόμαστε να πιούμε ένα καφέ ή στην βεράντα και κεντάμε ή απολαμβάνουμε την φύση ή οπουδήποτε, αγαπητοί. Το να επισημάνω, αδελφοί μου, να αναφέρω το λάθος του άλλου δεν είναι αμάρτημα. Επί παραδείγματι, θα πάει ο σύζυγός μου ή το παιδί μου στην γιαγιά, στη συμπεθέρα, έχει όμως ζάχαρο και θέλω από αγάπη να τον προστατεύσω. Έτσι λοιπόν κάνω μία ανακοίνωση, επισημαίνω μία του αδυναμία που δεν είναι αμάρτημα. Δηλαδή, μάνα, γιαγιά, ξάδερφε, ό,τι και να είναι αυτό, έχε το νου σου με το φαγητό, γιατί ο Γιώργος έχει μια λεμαργία στο φαγητό. Στοπ, αδελφοί, εκεί σταματώ. Αυτό είναι μια ανακοίνωση, να έχει το νου το άλλος που δεν γνωρίζει για να βοηθηθεί ο άνθρωπος που αγαπώ. Στην δεύτερη περίπτωση, το να χαρακτηρίσω, να βάλω δηλαδή ταμπέλα στον άνθρωπο εξαιτίας του λάθος του, τότε έχουμε την κατηγορία, δηλαδή, άσε ξέρεις, ο Γιώργος που θα έρθει είναι λιγούρης. Όταν καθίσει για φαγητό, κάνει σαν να είναι θεονίστικος, ρε παιδί μου. Έχε το νου σου. Αμέσως δεν αναφέραμε απλώς μόνο την αδυναμία του, αλλά του βάλαμε και ταμπέλα. Είναι λιγούρης. Εδώ έχουμε αμαρτία τώρα, διότι τον κατηγορούμε, διότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει αυτή του την αδυναμία, όχι γιατί την προσπάθησε και το έκανε κτήμα του σαν πάθος, αλλά μπορεί να είναι ο οργανισμός του, ο οποίος σε μια, θα λέγαμε, άσχημη, σε έναν άσχημο συντονισμό των διαφόρων παραγόντων που υπάρχουν μέσα του, να του βγάζει μία πείνα και να θέλει συνεχώς να τρώγει. Έχουμε όμως και την τρίτη περίπτωση, αγαπητοί, που αν στην κατηγορία αρχίσουμε και βάλουμε και ψεύτικα πράγματα, να το στολίσουμε, να βάλουμε σάλτσα δηλαδή, γύρω από την ενέργεια και το πάθος και την κατηγορία που είπαμε στο πρόσωπο προηγουμένως, τότε πλέον φτάνω στο φοβερό αμάρτημα, στην φοβερή αυτή πτυχή της συκοφαντίας, της κατηγορίας της καταλελιάς που λέγεται συκοφαντία. Για να πάρω πάλι το προηγούμενο περιστατικό που θα κτίσω πάνω στην διάθεση του Γιώργου που τρώγει πολύ, που είναι λιγούρης,
Θα αρχίσω τώρα για να το κάνω έντονο να προσέξει ο άλλος να με πιστέψει, να γίνω πιστικός. Θα πω, βρε εσύ τις φουράλες που πήγαμε έξω, καθίσαμε να φάμε και έφαγε ένα ολόκληρο αρνί, ρε παιδί μου, δεν το χόρτινα με τίποτα. Στην πραγματικότητα, αν ρωτήσουμε, θα το πούμε δηλαδή, έφαγε ένα αρνί. Ναι ρε παιδί μου, δεν μπορείς να φανταστείς πως έκανε. Καλά ρε, πως το έφαγα, πως το έβαλε, πού το έβαλε όλο αυτό. Κοίταξε να δεις, εντάξει, δεν λέω αρνί, αλλά εντάξει, έφαγε. Τι έφαγε, θα διαπιστώσουμε ότι ενώ εγώ έφαγα, επί παραδείγματι, 3 σουβλάκια, αυτός έφαγε 5-6 σουβλάκια. Αλλά θέλουμε όμως να το τονίσουμε, θέλουμε να δημιουργήσουμε θέμα, θέλουμε να μας προσέξει ο άλλος, θέλουμε να ελκύσουμε το ενδιαφέρον του άλλου. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο χειρότερο, που είναι η συκοφαντία, και αυτό το παράδειγμα είναι τόσο απαλό. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις, αγαπητοί, που φτάνουμε να δολοφονούμε ψυχικά τον άνθρωπο, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι η συκοφαντία είναι ο φόνος της ψυχής του άλλου ανθρώπου. Φωνεύουμε τον άλλον άνθρωπο. Τότε φαίνεται ο άνθρωπος, αγαπητοί, κατά πόσο στερείται κάθε επιοίκεια και κάθε αγάπη. Γι' αυτό, όπως είπαμε, η κατηγορία είναι απουσία αγάπης. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει, ένα στόμα που κατηγορεί βγαίνει από μια καρδιά που δεν αγαπάει τίποτα και κανέναν πέρα από τον εαυτό του. Αντιθέτως, ο έλεγχος του άλλου ή μια συμβουλή, μια ανακοίνωση, μια υπόδειξη ή και τιμωρία δείχνει την αγάπη μας προς τον άλλο, δείχνει ότι έχουμε φιλαδελφία. Πολλές φορές, αγαπητοί, όταν θέλουμε να ξεμπροστιάσουμε δυστυχώς τον άλλον και να τον συκοφαντήσουμε, να τον διασύρουμε, χρησιμοποιούμε και τα λόγια του Χριστού, ο οποίος είπε, όταν αμαρτήσει ο αδερφός σου, έλεγξέ το, να τον ελέγξεις όταν θα είσαστε δυο σας, μεταξύ σας. Αν δεν σε ακούσει, λέγει ο Κύριος, πάρε και ακόμα ένα για να πιστεί για το γεγονός, για το λάθος που κάνει. Δεν το λέω δηλαδή, βρε Γιώργο, μόνο εγώ, το είπε και ο Δημήτρης προχθές που ήμασταν μαζί και το πρόσεξε. Έχε το νου σου. Και προσπαθούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να τον πείσουμε ότι δεν είναι μια δική μου κρίση, λανθασμένη ίσως, αλλά το είδε και κάποιος άλλος. Δεν είναι αυτό κατηγορία. Αν ούτε λέγει και με αυτό πιστεί, τότε υπέτει η Εκκλησία, λέγει ο Κύριος. Ποια είναι η Εκκλησία? Κάνε το γνωστό και στους άλλους. Βέβαια, τώρα όμως δεν συμβαίνει ακριβώς αυτό, διότι κάνε το γνωστό και στους άλλους, υπέτει η Εκκλησία. Το παίρνουμε δυστυχώς, αγαπητοί, εμείς οι κοτσομπόλιδες, που οι φιλοκατήγοροι που θέλουμε να διασύρουμε τον άλλον, και βγαίνουμε και το γράφουμε στις εφημερίδες και το διαδίδουμε από εδώ και από εκεί, δήθεν για να το συμμορφώσουμε, δήθεν να τον διορθώσουμε, αλλά στην πραγματικότητα θέλουμε να τον διασύρουμε. Δεν εννοεί αυτό ο Κύριος, αγαπητοί, στην εποχή μας. Θα πει κανένας, άλλα τότε, άλλα τώρα? Όχι, αγαπητοί. Πρώτα η εξομολόγηση γινότανε δημοσίως, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, εκεί στο ναό θα λέγαμε. Έτσι λοιπόν, ο καθένας ο οποίος έλεγε κάτι, μια αμαρτία ή οτιδήποτε, το έλεγε δημοσίως και θα ανέφερε και αυτό το περιστατικό εκεί στην Εκκλησία. Δεν εννοεί ο Κύριος πάρε και πες το, γράψ' το στην εφημερίδα, πες το στην τηλεόραση, διέσυρε τον άνθρωπο. Όχι, αγαπητοί, διότι κινούμαστε από αγάπη, και στην προκειμένη περίπτωση Εκκλησία είναι ο πνευματικός, είναι ο επίσκοπος, είναι αυτός, αν θέλετε, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Πώς θα το πω στην Εκκλησία? Θα το αναφέρω στην προσευχή μου και θα πω, Χριστέ μου, προσπάθησα. Είπα τον Γιώργο, πήρα και ακόμα ένα, πήρα και τον ξάδελφο, πήρα τον συνεργάτη εκεί, τον συνάδελφο, του το είπαμε, αλλά δεν θέλησε να το καταλάβει, δεν μπόρεσε να το καταλάβει. Επειδή όμως είμαστε εγωιστές εμείς οι ίδιοι και μπορεί να κινηθήκαμε λίγο άγαρμα, λίγο απότομα, λίγο σκληρά, και γι' αυτό έγινε αιτία εκείνος να μην το δεχθεί. Βλέπετε ταπείνωση εδώ. Χριστέ μου, φώτισέ τον. Βοήθησέ τον εσύ που ξέρεις να διορθωθεί, να συνέλθει. Ναι, αγαπητοί, μόνο έτσι κινείται εκείνος ο οποίος πραγματικά αγαπά τον άλλον άνθρωπο. Και μάλιστα στη συνέχεια ο Κύριος λέει, αν παρακούσει και όλους τους άλλους, τότε για σένα να είναι όπως ο Εθνικός και ο Τελώνιες. Δηλαδή,
όχι ότι θα του γυρίσεις την πλάτη και θα τον θεωρήσεις ότι είναι χαμένος και αμαρτωλός, που είναι κατηγορία και συκοφαντία και όχι μόνο, αλλά μόνο και μόνο για να μην τον κουράζεις και να μην κουράζεσαι. Πλέον τον αφήνεις στα χέρια του Θεού, όχι ως κατάδικο, όχι για τιμωρία, αλλά ταπεινά, επειδή νιώθουμε την αδυναμία μας, λέγουμε «Κύριε, κανόνισε το εσύ, εσύ ξέρεις, εγώ δεν γνωρίζω». Εκείνος αγαπητή που έδωσε την εντολή της αγάπης, είπε σε ανάλογες περιπτώσεις να κόψουμε και τις σχέσεις μας, με την έννοια να μην ασχολούμαστε με τα λάθη του άλλου, αδελφοί. Όχι για να κόψουμε, να βάλουμε φραγμό, να σηκώσουμε τύχη, αλλά διότι ο διάβολος θα μας παρασύρει και θα ασχολούμαστε με το λάθος του άλλου και θα ασχολούμαστε με αυτό δήθεν για να τον διορθώσουμε και θα ξεχνάμε, δεν θα βλέπουμε, δεν θα προσέχουμε τελικά τα του εαυτού μας.

Ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί μου, στον Απόστολο Τιμόθεο λέγει «έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον». Θα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή όλους τους τρόπους. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στον Τίτο τώρα γράφοντας λέγει «έλεγξον αποτόμως, όχι με θρασίτητα, είναι και η λυπή φόβων έχουση, όχι με αγριότητα, με θράσος, με αποτομία, αλλά για να μπορεί επί παραδείγματι να βάλει μία τάξη». Ο δάσκαλος ή και ο ιερέας κάποια στιγμή στο ναό, όταν γίνεται μια οχλοβοή, μια αταξία, θα πει «παρακαλώ πολύ», θα βγάλει μια φωνή. «Παιδιά, ησυχάστε», θα πει ο δάσκαλος. «Προσέξτε εδώ». Τι θέλει να κάνει? Με αυτήν την αποτομία που βγάζει η φωνή του, θέλει να επιφέρει την τάξη. Διότι ηλεκτρίζονται, ρεθίζονται τα παιδιά, οι άνθρωποι, και προσέχουν και ακούνε, διότι προηγουμένως είχαν ξεχαστεί. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει «δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε ούτε να επεμβαίνουμε, αλλά να νουθετούμε, ού κατηγορήν, αλλά συμβουλεύειν, ούτε άπονα και άσπλαχνα, αλλά επιθείς επ' αυτόν το έλεος διόρθωσον με φιλοστοργία», λέγει. «Διόρθωσον μεν γιατί αμαρτάνει και πρέπει να τον βοηθήσουμε», συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, «αλλά όχι σαν εχθρό ή πολέμιο, αλλά σαν γιατρός που φτιάχνει φάρμακα για να τα βάλει πάνω στην πληγή του ασθενούντος». Πότε ο γιατρός αρχίζει να μαλώνει τον άρρωστο και δεν φροντίζει για την αρρώστια του? Πότε, αγαπητοί? Ο γιατρός με υπομονή, μη δίνοντας σημασία στα λόγια και στις ενέργειες του ασθενούς, προχωρεί να κάνει τη δουλειά του, να βάλει το φάρμακο. Το μυαλό του το έχει μόνο σε ένα πράγμα, να γιατρέψει τον ασθενή. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει «δεν είπε ο Χριστός μη σταματήσεις αυτόν που αμαρτάνει, αλλά δεν θα τον κρίνεις, συνεπώς μη γίνεις πικρός δικαστής», λέγει, «του άλλου, αλλά διορθωτής αυτού». Άρα το Ευαγγέλιο λέγει, ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει σαφή διαχωρισμό μεταξύ της επιπλήξεως εν αγάπη και της καταλαλιάς που δείχνει την έλλειψη της αγάπης. Ας δούμε όμως, αδελφοί μου, μερικές πτυχές της καταλαλιάς, που ίσως σε κάποια από αυτές να βρούμε και τον εαυτό μας. Η κατηγορία, αδελφοί μου, έχει, όπως έχουμε γευτεί, δυστυχώς όλοι μας, έχει κάτι γλυκό. Όπως σχεδόν όλες οι αμαρτίες, όταν τις επιτελούμε, νιώθουμε μια ευχαρίστηση, έτσι και η κατηγορία δημιουργεί στον άνθρωπο μια γλυκύτητα. Ο άνθρωπος ευχαριστιέται όταν κατηγορεί, όταν κουτσουμπολεύει τους άλλους. Πόσες φορές, αδελφοί μου, δεν το λέμε ότι ξέρεις, θα έρθω το απόγευμα, βρεσί, να κάνουμε ένα κουσκούς, δηλαδή κοτσομπολιό. Και όταν το λέμε, μάλιστα αν προσέξουμε, δείχνουμε με την έκφρασή μας μια χαρά, ότι θα κάνουμε κάτι πολύ ευχάριστο, γυαλίσει το μάτι μας, σαν να έχουμε κερδίσει τον πρώτο λαχνό. Είναι αυτή η γλύκα η οποία φέρνει στον άνθρωπο η μνήμη και μόνο ότι σε λίγο θα πάω να κουτσομπολέψω, να κατακρίνω, να διασύρω κάποιον. Ενώ πάλι βλέπουμε ότι για να μην μας φύγει μια κατηγορία, ένα κουτσομπολιό από μέσα μας, βλέπουμε πάλι ότι ασκούμε στον εαυτό μας μια μεγάλη πίεση, γιατί κάτι από μέσα μας θέλει να βγει οπωσδήποτε, όπως ένα θηρίο. Και το τραγικό, επειδή αυτή καθεαυτή κατηγορία δεν έχει πολύ περιεχόμενο, τότε επειδή μας αρέσει, την γυρίζουμε διαρκώς στην γλώσσα μας σαν μια καραμέλα που μας φέρνει μια γλυκύτητα, και για να έχει και διάρκεια μάλιστα προσθέτουμε και ψεύτικα, φανταστικά πράγματα, γεγονότα, ενέργειες, με αποτέλεσμα να φτάνουμε στη συκοφαντία. Ξεκινούμε να ασχολούμαστε με κάποιον και δεν σταματάμε, γυρίζουμε από εδώ, προσθέτουμε και κάτι άλλο και γελάμε, και ενώ ξέρουμε ότι είναι ψεύτικο, το προσθέτουμε όμως για να δώσουμε μία έμφαση, να τονίσουμε λίγο το σκηνικό, να διαρκέσει, να δημιουργήσουμε μία ευχάριστη ατμόσφαιρα. Δημιουργήσουμε μία ευχάριστη ατμόσφαιρα. Πόσο μας ξεγελά ο διάβολος, αγαπητοί αδελφοί. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει «ήκουσα να καταλαλούν και τους επέπληξα». Και τους είπα ότι δεν κινούνται από αγάπη με το να ασχολούνται και να λέγουν αυτά. Μα μου λένε, εμείς από αγάπη ξεκινάμε και το κάνουμε. Και τους είπα, λέγει ο Ιερός Πατήρ, σταματήστε από μια τέτοια αγάπη. Δεν είναι αγάπη αυτό.
Αν πραγματικά αγαπάτε, τότε διορθώστε με σύνεση και την πραγματική αγάπη και φιλαδελφία και προσευχηθείτε γι' αυτόν και μην τον κατηγορείτε. Όταν, αδελφοί μου, δεχόμαστε τις κατηγορίες των άλλων, διότι εγώ δεν κουτσομπολεύσα, δεν είπα τίποτα, αλλά ήμουνα εκεί στην παρέα, πήγα, καθόμουνα και άκουγα. Και αν το θέλετε, χαμογελούσα κιόλας. Όταν λοιπόν ακούμε τις κατηγορίες του κουτσομπολιού των άλλων, τότε και μόνο για το ότι είμαστε παρόντες και ακούμε όλα αυτά, γινόμαστε συνένοχοι. Δηλαδή, ο ένας άναψε τη φωτιά που κοτσομπολεύει και εμείς κουβαλάμε τα ξύλα, αδελφοί, για να συνεχίσει αυτήν η φωτιά να καίει, διότι αν είναι μόνος του κανείς, δεν μπορεί να συνεχίσει να καίει η φλόγα του, θέλει και παρέα, θέλει και καύσιμο ύλη, θέλει κάποιος να την τροφοδοτήσει. Θυμάμαι τον λόγο του προφητάνακτος, ο οποίος λέγει «Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον», λέγει στον 100ο ψαλμό. «Μα θα πει κανένας, ντρέπομαι, τι να πω τώρα». Δηλαδή, αδελφέ μου, δεν ντρέπεσαι, δεν ανησυχείς που θεωρείσαι κι εσύ καταλάλος και ντρέπεσαι να σταματήσεις αυτόν? Αδελφέ μου, δεν θέλω, μωρέ, να ακούσω. Πάλι με τα ίδια θα ασχοληθούμε. Να μιλήσουμε με γλυκύτητα, με απλότητα. Ότι, φτάνει πια, εντάξει, μην ασχοληθούμε, να πούμε κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να μαλώσουμε. Αν δούμε ότι εκείνο συνεχίζει, τότε την άλλη φορά θα του πω, κοίταξε, δεν έρχομαι, μωρέ, για καφέ, δεν θα έρθω στην παρέα. Δεν μπορώ να ακούω αυτά τα πράγματα, δεν μου αρέσουν, δεν συμφωνώ με κάτι τέτοιο. Πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτούς, αλήθεια, που συνηθίζουν να κατηγορούν τρίτους και μάλιστα απόντες ανθρώπους? Ο Ιωάννης της Κλίμακος λέγει: «Ποτέ μην τραπείς να πεις στον κατήγορο τα εξής, αδελφέ. Εγώ καθημερινά είμαι χειρότερος από αυτόν που τώρα κατηγορείς. Πώς λοιπόν θα μπορέσω, αφού είμαι χειρότερος από αυτόν, εγώ να τον κατηγορήσω? Για αυτά που λες για εκείνον, τα έχω κι εγώ κάνει, αν όχι χθες, προχθές, παλιότερα και μάλιστα χειρότερα». Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και λέγει: «Τότε εξυπνότατα, με ένα έμπλαστρο, με ένα φάρμακο, γιατρεύεις δύο αρρώστους. Φυλάτης τον εαυτό σου να μην κατηγορήσεις και θεραπεύεις τον κατήγορο να μην προχωρεί παρακάτω στην κατηγορία του». Ακόμα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, προσέξτε, αδελφοί μου, προσέξτε, είναι σημαντικό αυτό, ακόμα και να πεθάνει κάποιος πάνω στην αμαρτία του, ακόμη και τότε μην τον κατηγορήσεις, μην τον βάλεις μια ταμπέλα, διότι την μένα αμαρτία την είδες που την έκανε, την μετάνοια που μπορεί να έκανε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, την γνωρίζεις? Θα θυμηθούμε εδώ, αδελφοί, τον ληστή. Ήταν επί του Σταυρού. Θα λέει και κανένας, δεν ντρέπεται τον λίσταρχο, έχει σκοτώσει κόσμο στη ζωή του. Κι όμως, ένα μνήστητή μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου, τον έκανε να εισέλθει στον χώρο της βασιλείας του Θεού. Πόση ώρα έκανε, πόσα δευτερόλεπτα πέρασαν, αδελφοί μου, για να υποθεί αυτό? Μπορεί εκείνος που πεθαίνει να μην πρόλαβε να δεχθεί ούτε και τον ιερέα για να εξομολογηθεί, ούτε και τη Θεία Κοινωνία, γιατί ήταν ξαφνικό, ήτανε... και βρέθηκε σε αφασία, θα λέγαμε, και δεν μπορούμε να ενεργήσουμε. Κι όμως, ενώ εκείνος βρίσκεται σε μία βύθιση, έχει βυθιστεί και έχει κλείσει τα μάτια και νομίζουμε ότι πλέον δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον και εμείς λέμε ότι πλέον είναι σε κόμμα, εκείνος όμως, αδελφοί μου, ναι, είναι γεγονός, επικοινωνεί και μπορεί να ζητά συγγνώμη από τον Θεό. Δεν ξέρουμε τι βλέπουμε. Πόσες φορές μου έχει συμβεί, αδελφοί, να καλούμε να πάω σε έναν ασθενή για να τον κοινωνήσω, να το διαβάσω μία ευχή και επειδή αργοπόρησα να μου λένε ότι, ξέρεις, πάτερ, έπεσε σε λίθαργο, βρίσκεται σε κόμμα, δεν θα μπορέσουμε πλέον να κάνουμε κάτι, δεν επικοινωνεί μαζί μας, του μιλάμε και δεν απαντά, δεν μας ακούει. Λέγω, εγώ θα έρθω διότι έχω υποχρέωση να επιτελέσω το διακόνημά μου. Πηγαίνω και μόλις μπαίνω μέσα στο δωμάτιο, γνωρίζοντας το όνομά του, θα τον καλέσω επί παραδείγματι. «Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα,
και εκεί να βλέπετε τον άνθρωπο που ήταν σε κόμμα, που έτσι τον θεωρούσαμε εμείς, να ανοίγει τα ματάκια του και να σπάει ένα χαμόγελο. Γιατί τους βαρέθηκε στην πραγματικότητα όλους αυτούς οι οποίοι βρισκόταν γύρω και άκουσε κάτι διαφορετικό. Και αυτό το διαφορετικό ήταν μια προσμονή που το περίμενε και ίσως ζητούσε εκείνη την ώρα από τον Θεό, ζητώντας τον το έλεος του, ζητώντας τον συγγνώμη. Και να βλέπουμε τον άνθρωπο αυτό να κοινωνεί, να λέγει αυτό που θέλει να πει, να διαβάζει ο ιερεύς την ευχή και φεύγοντας να βλέπουμε τον ασθενή να χαιρετά, σαν να φεύγει στο καράβι, να χαιρετά με χαμόγελο. Και ενώ έφευγα, αγαπητοί, μετά από 3/4 να με ειδοποιούν ότι ξέρεις, ο κ. Δημήτρης πέθανε. Ναι, αδελφοί μου, ποτέ μην καταδικάσουμε κάποιον, έστω κι αν είναι στο κατόφλι του θανάτου, της αναχωρήσεως από αυτόν τον κόσμο. Δεν ξέρουμε μυστικά τι κουβέντιασε αυτός με τον Θεό και ο Θεός με εκείνον.

επί το φρέαρ ως ήρθεν ο Κύριος η Σαμαρίτης η ρώτα των εύσπλαχνών. Παράσχουμε το είδωρ της πίστεως και λείψομε της κολυμβήθρας τα νάματα. Αγαλίασιν και λύτρωσιν, ζωοδότα, Κύριε δόξασι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Η πηγή της ζωαρχίας, Ιησούς ο Σωτήρ ημών, επί την πηγήν επιστάς του Πατριάρχου Ιακώβ, ποιήν εζήτη είδωρ παραγυναικός Σαμαρίτιδος, της δε το ακοινώνητον των Ιουδαίων προσιπούσεις, ο σοφός δημιουργός με το χέβι αυτήν τες γλυκίες προσρίσεσι, μάλλον προσέτησιν του αηδίου ύδατος. Ω και λαβούσα, της πάσιν εκήρυξεν υπούσα, δεύτε είδετε των κρυπτών γνώστην και Θεών παραγενόμενον σαρκή δια το σώσε των άνθρωπων.

3 προβλήματα με 6 λύσεις. Τρίτο πρόβλημα. Ένας ιδιοκτήτης αλυσίδας ξενοδοχείων πολυτελείας ταξίδεψε στις Ινδίες σε μια πόλη που την είχε επισκεφτεί 2 χρόνια πριν και επίσης κατέληξε στο ίδιο ξενοδοχείο που ήταν κατώτερης κατηγορίας από τα δικά του. Η υπάλληλος υποδοχής τον καλωσόρισε χαμογελαστή λέγοντας: «Καλώς ήρθατε και πάλι, κύριε. Τιμή και ευχαρίστησή μας να σας ξαναδούμε στο ξενοδοχείο μας». Τρομερά εντυπωσιασμένος από την υποδοχή, αλλά και το ότι η υπάλληλος τον θυμήθηκε μετά από 2 χρόνια, σκέφτηκε πως αυτός θα ήταν πολύ καλός τρόπος προβολής για τα ξενοδοχεία του. Μόλις επέστρεψε, έβαλε τους υπαλλήλους του να δουλεύουν για να πραγματοποιήσουν την επιθυμία του. Λύση πρώτη. Με ένα κόστος 2,5 εκατομμύρια δολάρια, κατέβασαν τα καλύτερα προγράμματα αναγνώρισης φυσιογνωμίας, χρονολογίας, ειδικές κάμερες, θμήσεως χρόνου σε δευτερόλεπτα, υπολογισμού ικανότητας υπαλλήλων κτλ. Κτλ. Λύση δεύτερη. Ο μεγαλοξενοδόχος ταξίδεψε στο εν λόγω ξενοδοχείο και πρόσφερε ένα πολύ σεβαστό ποσό στην υπάλληλο για να του πει τι τεχνολογία χρησιμοποιούσαν. Η υπάλληλος αρνήθηκε ευγενικά τη δωροδοκία και του είπε: «Κοιτάξτε, κύριε, έχουμε κάνει μία συμφωνία με τους ταξιτζίδες να ερωτούν τους πελάτες που μας φέρνουν αν έχουν ξαναέρθει στο ξενοδοχείο μας και σε καταφατική περίπτωση, όταν ο ταξιτζής φέρνει εδώ τις βαλίτσες, μας κάνει ένα σινιάλο και κερδίζει 1 δολάριο». Τι σημαίνουν αυτά τα προβλήματα με τις λύσεις τους? Μην περιπλέκεις τα πράγματα. Φαντάσου τις απλούστερες λύσεις. Μάθε να συγκεντρώνεσαι στις λύσεις και όχι στα προβλήματα.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε και για άλλη μια φορά ας έχουμε όλοι μας την ευλογία του καλού Θεού, ώστε και σήμερα όλοι μας η συντροφιά. Ας κάνουμε λοιπόν για μια ακόμη Τετάρτη από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 9 τον καθιερωμένο μας περίπατο στις Γαλιλαίας στις Ακρογιαλιές και εκεί να αναπνεύσουμε καθαρό πνευματικό οξυγόνο με καθαρούς φυσικά και ταπεινούς και αναστάσιμους λογισμούς.
1: Πάτερ, επειδή αναφέρετε τους λογισμούς και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα αν μπορούσαμε να το συζητούσαμε σήμερα, γιατί νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι υποφέρουμε φοβερά από βάναυσους πολλές φορές λογισμούς, οι οποίοι μας βομβαρδίζουν, θα έλεγα, κυριολεκτικά, και που έρχονται σε ανύπτωτες στιγμές και μάλιστα έρχονται και εισβάλλουν στο νου μας με πολύ βίαιο τρόπο.
2: Και σωστό. Δεν φτάνει μόνο αυτό, Θανάση, να προσθέσω και εγώ, Πάτερ, αλλά θέλουν οπωσδήποτε να ασχοληθούμε μαζί τους. Απαιτούν να αφήσουμε κάθε άλλη ενασχόληση, είτε προσευχή κάνουμε, είτε μελετούμε, είτε αναπαυόμαστε, είτε βρισκόμαστε μέσα στον ιερό ναό για κάποια θεία λειτουργία. Και αυτοί με θράσος μεγάλο αποσπούν την προσοχή μας και ασχολούμαστε μαζί τους.
3: Σωστό. Και μάλιστα, Σοφία, όταν έχεις και κάποιο δίκιο, θα λέγαμε, τότε αρχίζει ο βομβαρδισμός των λογισμών και σε πιάνει τέτοια ταραχή που γίνεσαι φέστιουν εκραγής. Και θα ήθελα να ρωτήσω, Πάτερ, αλήθεια, όταν αυτοί οι λογισμοί έρχονται τόσο απαιτητικά και αποσπούν την προσοχή μας και τη σκέψη μας και θέλουν να βάλουν να μας βάλουν στο δικό τους ρυθμό και στο δικό τους κόσμο, πόσο θα είμαστε δηλαδή εμείς υπεύθυνοι για αυτό?
0: Για όλο αυτό το επεισόδιο που γίνεται, έτσι. Ναι. Πρέπει, παιδιά, να διευκρινίσουμε στο σημείο αυτό το εξής, ότι από τους λογισμούς αυτούς που τόσο μας πολεμούν, βασικά πρέπει να τους κατατάξουμε, και αν προσέξετε θα δείτε ότι κατατάσσονται σε τρεις κυρίως κατηγορίες και μάλιστα είναι οι πιο σκληροί. Από αυτούς μετά προέρχονται και οι υπόλοιποι. Πρώτον, είναι οι λογισμοί της απιστίας. Είναι φοβεροί αυτοί οι λογισμοί. Εκεί που κάθεσαι, που διαβάζεις, που ακούς κάτι, έρχεται και σου λέει ο λογισμός: δεν υπάρχει Θεός. Τι κάθεσαι και πιστεύεις? Ναι, ή πας να κάνεις προσευχή, ή μελετάς ένα βιβλίο πατερικό, μελετάς κάτι γύρω από ένα θαύμα, κάτι, και σου λένε: ποιο θαύμα τώρα μιλάς? Αυτά όλα είναι ανοησίες, είναι κατασκευάσματα. Και μάλιστα, αυτές τις ημέρες μιλούσανε για το Άγιο Φως, ότι έχει ένα τσακμάκι, έχει ένα σπίρτο, έχει... Και λέω, καλά, τόσο ανόητοι είμαστε. Το 200 μετά Χριστόν, γιατί το Πανάγιο Φως δεν ανάβει τώρα, το 200 μετά Χριστόν είχαν την ευκολία με τσακμάκι και με σπίρτο να ανάβουν φωτιά. Είχαν το δαδί και για να ανάψεις φωτιά έπρεπε να κάνεις ολόκληρη διαδικασία. Μας λέγανε, παίρνουμε τις τσακμακόπιτρες, τις τυπάμε, κρατάμε κάπου μια φωτιά στο σπίτι, η εστία, έτσι, και την θεοποίησαν κιόλας, γιατί άμα σου έχανες την φωτιά από το σπίτι σου, πού θα την έβρισκες? Εμείς τώρα το θεωρούμε αυτονόητο, λέμε φωτιά, θα ανάψω το τσακμάκι, θα ανάψω το σπίρτο, θα ανάψω τον γκάζι, έχω φωτιά. Πες ότι δεν έχεις τίποτε από όλα αυτά, κάτσε να ανάψεις φωτιά, να ψήσεις το φαγητό σου την άλλη μέρα, τίποτα. Να ανάψεις φως για να βλέπεις το βράδυ, να βάλεις το τζάκι σου γιατί το χειμώνα κάνει κρύο. Λοιπόν, εντάξει, στην εποχή μας έχουμε όλα αυτά τα μέσα. Στην εποχή εκείνη τι κουβαλούσε ο Πατριάρχης? Να πεις ότι παγώνει φωτιά, τη βάζω στην τσέπη, παγωμένη παγάκια, και τη βγάζω εκεί την ώρα, την ξεπαγώνω και βγαίνει φωτιά. Φωτιά είναι φωτιά. Λοιπόν, εντάξει, σήμερα μπορώ να κοροϊδέψω τον κόσμο. Είδατε, ο διάβολος το κάνει και δημόσιο πλέον το πρόβλημα. Τον λογισμό αυτόν που ερχόταν πριν στα κρυφά στον καθέναν χωριστά, τώρα έρχεται πιο δημόσια, απέκτησε περισσότερο θράσος, θα λέγαμε. Μετά έρχεται, μας βάζει την αβεβαιότητα, οι λογισμοί της αβεβαιότητος. Δηλαδή, δεν υπάρχει παράδεισος, ποιος παράδεισος, ποια κόλαση, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, άφησε τα υπόλοιπα, τι θέλεις τώρα να τα ψάξεις, ποιος Θεός δημιουργός, ποιος, είναι σκληροί αυτοί οι λογισμοί. Γιατί μας βρίσκουν απροετοίμαστος. Μετά, η άλλη κατηγορία των λογισμών είναι οι λογισμοί της βλασφημίας. Της βλασφημίας. Δηλαδή, θέλω να πω άσχημα λόγια για τον Θεό και τα Ιερά Μυστήρια, ενώ δεν έχω τέτοια διάθεση. Προσέξτε, όταν μιλάμε για τέτοιους λογισμούς, δεν σημαίνει ότι τους θέλω, ότι τους έχω μέσα μου. Μου έρχονται. Δεν είμαι εύκολος στο να λέω βλάσφημους λογισμούς. Μου έρχονται βλάσφημοι λογισμοί και λέω, καλά, πώς μου ήρθε αυτός ο λογισμός. Μάλιστα, μια φορά θυμάμαι κουβέντιαζα με ένα παιδί, με ένα νέο, πολύ καλό παιδί. Και όπως συζητούσαμε, μου λέει, αχ πάτερ, ξέρεις, νίστευε, μεγάλη Σαρακοστή, νίστευε και λαχταρούσε να έρθει το Πάσχα. Το λαχταρούσε, ποιος δεν λαχταρεί το Πάσχα, και μάλιστα όταν νιστεύεις και το ζεις. Και εκεί που συζητούσαμε μου λέει, αχ πάτερ, πότε θα έρθει αυτό το καταραμένο Πάσχα, λέει. Και εκείνη την ώρα σταμάτησε και άρχισε να κλαίει. Λέω, γιατί κλαις? Πού μου βγήκε, μου λέει, πώς μου βγήκε τώρα εμένα αυτή η λέξη, μου λέει. Πώς μου βγήκε? Δεν βλασφημούσε ποτέ, δεν έλεγε ποτέ τίποτα. Είδατε πώς βγήκε αυτή η λέξη? Αφού και εγώ πολλές φορές γράφω στον υπολογιστή και όταν πάω να γράψω τη λέξη Χριστός μου φεύγουν τα πίκτρα και γράφω χαζός, γράφω κάτι άλλο. Να λέω, κοίταξε ο διάβολος τι κάνει για να μας μπερδέψει και να μας εκτρέψει αλλού. Τέλος πάντων, θα τα εξηγήσουμε λίγο πιο μετά. Μετά είναι ο λογισμός της περιφρόνησης, έτσι. Λες, ποιος Θεός τώρα, πού είναι εδώ να τιμωρήσει? Να, ο άλλος εκεί με έκανε αυτό το κακό, μου έκανε εκείνο το κακό. Πού είναι ο Θεός να τιμωρήσει? Πού είναι ο Θεός να διώξει την αρρώστια? Πού είναι ο Θεός να... Γιατί είναι και ο λογισμός της πρόκλησης. Πρόκληση σου λέει, πού είναι? Να έρθει ο Θεός να σε βοηθήσει. Να έρθει να σε βγάλει από το πρόβλημα. Να έρθει να σε απαλλάξει από αυτή τη δυσκολία. Είναι οι ίδιοι λογισμοί που πήγανε στους ληστές και οι ληστές το εξέφρασαν πάνω στο σταυρό και οι στρατιώτες, οι υπόλοιποι. Αν είσαι Θεός, κατέβα από τον σταυρό, σώσε τον εαυτό σου, σώσε και εμάς. Είδατε, λογισμοί πρόκλησης. Είναι σοβαροί αυτοί. Και μετά είναι η κατηγορία των λογισμών της πορνείας, που είναι πιο συχνή και πιο οικείοι προς τους ανθρώπους, γιατί είμαστε πιο επιρρεπείς σε αυτούς τους λογισμούς. Όλοι αυτοί οι λογισμοί προκαλούν πραγματικό πόλεμο με τον άνθρωπο. Όχι πάντα, αλλά όταν έρχονται με βίαιο και ξαφνικό τρόπο. Και μάλιστα πολεμούν τον πιστό άνθρωπο. Με τον άνθρωπο που αγωνίζεται για να εφαρμόσει το θέλημα του Θεού, που αγαπά και νοσταλγεί την ενάρετη ζωή. Δεν πάνε συνήθως αυτοί οι λογισμοί στους άσχετους ανθρώπους. Οι άσχετοι μπορεί να λένε αυτά που λένε, αλλά στο βάθος δεν τους πολύ απασχολεί. Έτσι λοιπόν, για να κοπάσει ο πόλεμος αυτός, πρέπει να μάθουμε, πότε αμαρτάνουμε και πότε όχι. Γιατί εκεί είναι η αγωνία μας. Εντάξει, ήρθε αυτός ο λογισμός. Τώρα εγώ πόσο αμάρτησα, πόσο δεν αμάρτησα? Διότι δεν σημαίνει ότι με τον κάθε λογισμό που μας έρχεται ότι οπωσδήποτε και αμαρτάνουμε, αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Δεν σημαίνει ότι κάθε λογισμός είναι και αμαρτία. Ναι, Χαράλαμπη,
4: αλήθεια, πάτερ, αυτό που τώρα λέτε με ανακουφίζει, γιατί έχω την εντύπωση ότι πάντοτε είμαι υπεύθυνος για τους λογισμούς αυτούς και ότι πάντοτε αμαρτάνω.
0: Ότι φταίς δηλαδή, ότι είσαι, εσύ τον προκάλεσες, εσύ τον δημιούργησες, εσύ τον... Ναι. Και μέσα μετά αρχίζουν οι ενοχές και λες, όπως εκείνο το παιδί, εγώ δεν είπα ποτέ τέτοια λέξη, τώρα πώς την λέω?
5: Λες, πάτε.
0: Ναι. Τι λες?
5: Άλλο να σε έρθει στο μυαλό και άλλο να την προφέρεις.
0: Δεν έχει σημασία. Εκείνη την ώρα η γλώσσα δεν μιλάει μόνη της. Από το μυαλό κινείται. Κάπου παίρνει εντολή.
1: Ασυναίσθητο το είπε, προφανώς.
0: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε κύριοι του εαυτού μας πάντοτε. Ποτέ δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Γιατί δεν ξέρουμε πώς λειτουργούμε κάθε φορά. Και ο διάβολος είναι πανέξυπνος. Έρχεται και παίρνει θέση τέτοια που σου μπερδεύει τη γλώσσα. Ξέρει εκείνος. Έτσι λοιπόν, δεν μπορείς να πεις ότι αμαρτάνεις όταν ο νου σου και η θέλησή σου δεν συγκατατίθενται σε αυτούς τους λογισμούς. Πολύ περισσότερο όταν τους περιφρονείς και τους αποστρέφεις. Αυτό να το προσέξετε πάρα πολύ. Είναι πολύ βασικό. Δεν συγκατατίθεται ο νους μου. Το είπα. Πώς το είπα? Εκείνη την ώρα να πω, μα τι λέω? Τι λέω τώρα? Γιατί το είπα? Και αμέσως επανέρχομαι. Πώς ξέφυγε? Άλλο θέμα να πω ότι είμαι μαθημένος, βλασφημώ τον Θεό, πως βλασφημούν συνήθως οι άνθρωποι έξω, και αγωνίζομαι να μην βλασφημίσω, και κάποια στιγμή μαθημένη η γλώσσα να πηγαίνει εκεί, ξέφυγε. Άλλο θέμα αυτό. Και άλλο θέμα να μην έχω κάνει ποτέ τέτοιους λογισμούς και να μου έρχονται σφήνες σαν βέλη στη σκέψη μου. Όμως όταν ο νους μας και η θέλησή μας τους συγκρατεί και κάνει διάλογο μαζί τους, δείτε τη διαφορά, και η καρδιά μας ευχαριστείται με αυτούς, τότε βέβαια αμαρτάνουμε, και μάλιστα καμιά φορά αμαρτάνουμε και θανάσιμα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το περιστατικό. Δηλαδή να ξέρουμε ότι δεν αμαρτάνουμε όταν δεν αποδεχόμεθα τους λογισμούς και αμαρτάνουμε όταν τους αποδεχόμεθα και λέμε «Α, για να τους δω, ναι, Θανάση».
1: Αυτό που λέτε, Πάτερ, το διάβαζα πρόσφατα και στον Ευεργετινό, όπου αναφέρει ότι ο Αββάς Μωυσής είχε πει κάποτε ότι είναι τελείως αδύνατο να μην ενοχλείται ο νους μας από αισχρές σκέψεις. Και ανέφερε ένα παράδειγμα για να το αναλύσει πιο αναλυτικά. Το πει πιο αναλυτικά, ότι ας υποθέσουμε ότι είσαι φύλακας, λέει. Μιλούσε ένα τέκνο του πνευματικό. Ενός πολυτελέστατου σπιτιού, το οποίο βρίσκεται μέσα σε μια πόλη. Λοιπόν, κάποιος κλέφτης, λέει, σου χτυπά την πόρτα. Φταίς εσύ γι' αυτό? Εσύ τον κάλεσες? Όχι, είσαι ανεύθυνος. Λέει όμως, πότε αρχίζει η ευθύνη σου? Όταν χωρίς καν να ρωτήσεις ποιος είναι, του ανοίγεις την πόρτα και τον βάζεις στο σπίτι.
0: Έτσι.
1: Όσο όμως ο κλέφτης χτυπά και εσύ δεν το ανοίγεις, είσαι ανεύθυνος και ανεβαίνεις μάλιστα και στην υπόλοιψη του κυρίου σου. Κάτι τέτοιο γίνεται και με τους λογισμούς, λέει ο Αββάς Μωυσής, ότι έχετε ξαφνικά στο μυαλό σου ένας αισχρός λογισμός. Το ότι ήρθε, εσύ δεν φταίς και δεν αμάρτησες. Η ευθύνη σου αρχίζει από τη στιγμή που τον δεις όσον ωραίο, ως καλόν, τον καλοδεχτείς και ακόμα χειρότερα όταν τον κάνεις πράξη. Όσο όμως ο λογισμός εμένει, όσο χτυπά την πόρτα της ψυχής σου και εσύ δεν το ανοίγεις, δεν έχεις καμιά ευθύνη. Και κάτι ακόμα, Πάτερ, μου επιτρέπετε? Συνεχίζω, Αββάς Μωυσής, και όσο επιμένει και εσύ το αντιστέκεσαι, όχι μόνο δεν αμαρτάνεις, αλλά και στεφανώνεσαι από τον Θεό για την ηρωική σου αντίσταση. Και αν έστω υποχωρήσεις λίγο, δηλαδή έρθεις στο δίλημα, στον πειρασμό, να κάνεις πράξη τον λογισμό αυτόν, αλλά δεν τον κάνεις πράξη και πάλι είσαι νικητής και πάλι στεφανώνεσαι. Πάλεψες και νίκησες. Όπως υπάρχει αμάρτημα εν διανία και τιμωρία για το αμάρτημα αυτό, υπάρχει καλή πράξη εν διανία και αμοιβή για αυτή την πράξη.
0: Έτσι, πολύ σπουδαίο αυτό, και μάλιστα όπως είπες αυτό το παράδειγμα, ας θυμηθούμε λιγάκι την Εύα στον Παράδεισο. Δεν θα ήταν υπεύθυνη σε τίποτε η Εύα, ούτε θα αμάρτανε αν ο διάβολος βρίσκεται μέσα στον Παράδεισο και λέει «Φάτε από αυτόν τον καρπό, γιατί να μην φάτε? Γιατί σας είπε ο Θεός να φάτε από όλους τους καρπούς εκτός από αυτόν?» Αν η Εύα εκείνη την ώρα θα έλεγε «Ποιος είσαι, δεν σε ξέρω, φύγε από εδώ» και γύριζε την πλάτη και έφευγε, δεν θα είχε καμία ευθύνη για το ότι βρέθηκε μέσα εκεί ο διάβολος. Αλλά αντιθέτως, η ευθύνη αρχίζει από την στιγμή που αρχίζει να κάνει διάλογο. Αποδέχεται την πρόταση, τη σκέφτεται σαν καλή ιδέα, σου λέει «Για να δούμε, μήπως γίνουμε θεοί», και αρχίζει να κάνει διάλογο, κάνει συζήτηση. Και μάλιστα να πω και το πολύ πολύ ωραίο παιδικό παράδειγμα που μαθαίναμε όταν ήμασταν μικροί, πολύ μικροί. Τα τρία κατσικάκια και ο λύκος, κάπως έτσι. Που, που είπε η... Κατσικάκια ήταν. Και έφυγε η μάνα και λέει «Δεν θα ανοίξει την πόρτα σε κανένα». Και όταν κτύπησε ο λύκος την πόρτα, άρχισαν να κάνουν διάλογο. «Ναι, η φωνή σου δεν μοιάζει με τις μαμάς, τα πόδια σου δεν μοιάζουν με την μαμά». Άρχιζε αυτός, πήγαινε, έβαζε αλεύρι στα πόδια, γιατί ήταν άσπρα τα πόδια της μαμάς. Ερχόταν πάλι. «Να ήρθα, η μαμά σας είμαι». «Όχι», λέει, «η φωνή σου δεν μοιάζει». «Άντε πάλι διάλογο». Πήγε, έφτιαξε την. Δηλαδή, ο διάβολος, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα. Μπορεί να φαίνεται παιδικό, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Κάνει διάλογο για να δει εγώ πώς αντιδρώ. Και ανάλογα να με πολεμήσει. Αντιδράς από εκεί, θα σε πολεμήσω από εδώ. Αντιδράς και από εκεί, θα σε πολεμήσω από εδώ. Και καταλαβαίνει τι σκέφτομαι. Δεν επιτρέπει ο Θεός, ξέρετε, στον διάβολο να μαθαίνει το τι σκεφτόμαστε. Δεν μπορεί να μπει στα άδυτα της ψυχής μας ο διάβολος. Ο διάβολος καταλαβαίνει την ψυχή μας από τις εξωτερικές μας εκδηλώσεις, τις εκφράσεις.
6: Ούτε τη συμπεριφορά μας.
0: Ναι.
2: Ούτε τους κακούς λογισμούς, δηλαδή, ούτε τους καλούς.
0: Κοίταξε,
2: κανέναν.
0: Όταν μου στείλει ο κακός λογισμός, όταν έρθει σε μένα και εγώ αρχίσω να τον καλλιεργώ, δεν είμαι αδιάφορος, δείχνω ότι κάτι κάνω τώρα, κάτι καλλιεργώ. Και ο διάβολος μπορεί να ξέρει τι κάνω. Κάνω προσευχή, σου λέει, δεν έχει στάση προσευχής. Θα του πετάξω έναν άλλο παρόμοιο κακό λογισμό και αν τον αποδεχθεί, άρα κακούς λογισμούς κάνει. Είναι έξω πάντα από την ψυχή μας ο διάβολος. Εμείς το ανοίγουμε παράθυρα. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι οι αισθήσεις μας είναι οι πόρτες, οι θηρίδες, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, δια των οποίων ανέβει ο θάνατος. Θηρίδες, πόρτες. Ναι, Χαράλαμπε.
4: Τώρα εξηγείται αυτό που λένε μερικοί, ότι μην μην εκφράζεις αυτό που θέλεις να κάνεις πάρα πολύ. Γιατί ο διάβολος ακούει, ειδικά όταν αυτό είναι κάτι καλό, κάτι ενάρετο. Γιατί ο διάβολος ακούει και θα βάλει το πόδι του να κάνει ζημιά.
0: Να κάνει ζημιά, ναι. Μην χαίρεσαι πάρα πολύ για κάτι, μην επενείς πάρα πολύ κάτι, μην εκδηλώνεις αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις τόσο έντονα. Γιατί ο διάβολος, ναι, όντως θα φθονήσει και θα κάνει κακό. Έτσι λοιπόν, ας επανέλθουμε στους λογισμούς. Οι λογισμοί μας, όταν δεν είναι αποδεκτοί από μας, δεν είναι αμαρτωλοί.
2: Όταν μάλιστα, όμως, πάτε ναι, να Μάρτα. Πω κάτι, ότι όταν ο πρώτος τρόπος, δηλαδή το να διώχνουμε μακριά το λογισμό, όπως είπε και ο Θανάσης, αν το καλοσκεφτούμε, είναι και ο πιο ξεκούραστος. Δηλαδή να πούμε φύγε μακριά. Ενώ όταν καθίσουμε και συζητήσουμε μαζί του και θέλουμε να φέρουμε τις δικές μας αντιρρήσεις, αυτό είναι πιο κοπιαστικό και οπωσδήποτε η ψυχή μας ταράζεται.
0: Έτσι,
2: αλλά
0: ναι.
2: Θα ήθελα να παρατηρήσω και κάτι άλλο, ναι, ότι
0: Μάρθα.
2: Κάποιες στιγμές μπορεί να πολεμούμαστε από πονηρούς λογισμούς και να μην τους δεχόμαστε και προσπαθούμε με το δικό μας τρόπο να τους διώξουμε, με την προσευχή και με... επειδή μας πιάνει ένας πανικός. Αλλά πάλι δεν τα καταφέρνουμε και έχουμε αυτόν τον πανικό και βλέπουμε ότι και οι λογισμοί δεν φεύγουν και αυτό μας κουράζει και μας στεναχωρεί. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, όταν ακόμη και με την προσευχή αυτοί επιμένουν?
0: Ακριβώς. Βλέπετε, δημιουργείται μία ταραχή, μία αναστάτωση. Και λέγει ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόβ ότι εξαιτίας του ότι είμαστε μικρόψυχοι και όχι δυναμικοί, ηρωικοί και έξυπνοι, ο χριστιανός πρέπει να είναι και έξυπνος και ηρωικός και δυναμικός. Ναι, πρέπει να είναι, να έχει πολλά έτοιμα, μην ευνηδιάζεται. Μην μας πιάνουν αμέσως απροετοίμαστος. Και ξέρετε, σε τέτοια πράγματα μας πιάνουν πολύ γρήγορα απροετοίμαστος οι άλλοι, νομίζοντας ότι επειδή δεν έχουμε πολύ γνώση, πολύ εμπειρία, ότι ο άλλος τώρα θα με παγιδεύσει και με πιάνει πανικός. Να σας πω δύο περιστατικά αυτών των ημερών, δύο περιστατικά. Μιλούσανε για το θέμα της νηστείας κάποιοι αιρετικοί και λέγανε ότι δεν χρειάζεται νηστεία, δεν το λέει πουθενά η Αγία Γραφή. Και ο συνομιλητής μου λέει, αλήθεια, η νηστεία είναι κατασκεύασμα των παπάδων, όπως λένε πολλοί, το λένε, ε? Λέω, δεν μου λες, να σας αναφέρω, λέω, δύο περιστατικά στην Αγία Γραφή, μόνο δύο, λέω, όχι περισσότερα, γιατί είναι πάρα πολλά. Όταν ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές που δεν μπόρεσαν να κάνουν καλά τον αιωνία εκείνο, να μην πω περισσότερα, και τον ρώτησαν, του λέει, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να τον κάνουμε καλά, και απαντάει ο Ιησούς Χριστός, το γένος τούτο ουκ εκπορεύεται, ημί εν προσευχή και νηστεία. Όταν το είπαμε κοιτούσε. Μετά λέω, ο Ιησούς Χριστός στην έρημο νίστεψε 40 ημέρες. Μου λέει, ναι, αλλά είναι Χριστός εκείνος, ήταν Θεός, ήταν. Ναι, αλλά ο Απόστολος Παύλος λέγει μέσα στην Αγία Γραφή, μιμητέ μου γίγνεστε, καθώς καγώ Χριστού. Εντολή της Αγίας Γραφής. Να με μιμηθείτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, όπως εγώ μιμούμε τον Ιησού Χριστό. Άρα λοιπόν, τι μιμείται ο Απόστολος Παύλος από τον Ιησού Χριστό? Την νηστεία. Δεν μπορείς εσύ τόσες μέρες. Άλλο θέμα αν μπορώ και άλλο θέμα καταργώ αυτό που δεν μπορώ. Να είμαστε έτοιμοι σε αυτό το πράγμα. Άλλο θέμα να πω δεν μπορώ να νηστέψω εγώ 40 μέρες και άλλο να πω ότι η νηστεία είναι κατασκεύασμα των ανθρώπων. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όπως και το άλλο το περιστατικό που ευνηδιάστηκαν κάποιοι άνθρωποι, είδαν ένα DVD για την Ερυθρά Θάλασσα, πώς άνοιξε η Ερυθρά Θάλασσα και πέρασαν οι Ιουδαίοι, έτσι. Και κάποιος προτεστάντης, γιατί ο μη Ορθόδοξος κοιτάει με λογικά επιχειρήματα να εξηγήσει το θαύμα. Και δεν εξηγείται το θαύμα. Κάποιος προτεστάντης λοιπόν επιχειρούσε με ένα μηχανισμό εκεί, έβαλε σε μια σκάφη νερό και φυσούσε το μηχάνημα, και όπως φυσούσε πολύ το μηχάνημα, άνοιγε στα δύο το νερό της σκάφης, έτσι. Και λείπασε κάποιον. Βάλε σε ένα πιάτο νερό, που θα είναι ένα δάκτυλο, και φύσα το πιάτο αυτό, το νερό να ανοίξει. Δεν θα ανοίξει, θα ανοίξει. Μου λέει, θα το πετάξει πέρα το νερό, θα ανοίξει, λέω. Ωραία. Εκείνη την ώρα που φυσάς και μένει ανοιχτό το πιάτο, βάλει εκεί μέσα ένα στραγαλάκι, σε αυτό το άνοιγμα. Θα μείνει εκεί, δεν θα το παρασύρει ο αέρας. Λοιπόν, εάν ένας αέρας φύσηξε τόσο δυνατός που άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα, πώς πέρασαν οι Ιουδαίοι από εκεί? Δεν τους παρέσυρε ο αέρας και αυτούς και τα πράγματά τους και τα ρούχα τους, και ανοίγει ολόκληρη Ερυθρά Θάλασσα τόσα μέτρα σε μήκος και σε ύψος. Τόσο δυνατός αέρας. Και αν είχαν να περάσουν αυτοί οι άνθρωποι.
5: Έχουμε δει κάτι περιστατικά με τυφώνες,
0: ναι,
5: που παίρνει όχι ανθρώπους, σπίτια και αυτοκίνητα στον αέρα, τα σηκώνει.
0: Ακριβώς.
5: Δεν είναι δυνατός άνεμος.
0: Ακριβώς. Ναι. Να πεις ότι ο άνεμος αυτός ήταν παγωμένος και πάγωσε τα νερά και έγιναν στήλες πάγου και πέρασαν, εντάξει. Αλλά να φυσάει αέρας για να κρατάει τα νερά ανοιχτά και να περάσω εγώ με την πραμάτια μου, ολόκληρος κόσμος, νομίζω πολύ περισσότερη καταστροφή θα έκανε ο αέρας.
1: Όπως πέρασαν οι ιδέες, πάτερ έκλεισε. Σταμάτησε
0: ναι, έκλεισε. Έγινε το θαύμα, αλλά δεν ήταν αέρας, ήταν θαύμα. Το πώς το έκανε ο Θεός το θαύμα είναι θαύμα. Πρέπει να δεχθούμε ότι επεμβαίνει ο Θεός και πώς επεμβαίνει ο Θεός δεν είναι δυνατόν να χωρέσει τη λογική τη δική μας. Γιατί αν η λογική του Θεού χωρούσε στην λογική τη δική μας, τότε θα ήταν μικρότερος από εμάς ο Θεός.
1: Ποια λογική, πάτερμα, ότι τους νόμους της φύσης ο Κύριος τους έφτιαξε, ο Θεός τους έφτιαξε, ο πλάστης μας. Άρα ο Δημιουργός δεν θα μπορεί να εξουσιάζει αυτά που έφτιαξε.
0: Όπως θέλει τα κάνει, ό,τι θέλει τα κάνει, δικά του είναι. Ακριβώς.
2: Όπου βούλεται Θεός, νικάται φύσεως,
0: τάξη. Είδατε πόσα είπατε τώρα. Να, αυτό παθαίνουμε. Όταν καμιά φορά βρεθούμε αντιμέτωποι με έναν άλλον άνθρωπο, δεν περιστροφές στο μυαλό μας γρήγορα και ευνηδιαζόμαστε. Λέμε τώρα τι θα γίνει, τι θα μας πει, πώς θα κτλ.
2: Γι' αυτό που είπατε πριν με την Ερυθρά Θάλασσα, μου δώστε αφορμή να θυμηθώ ένα περιστατικό που μας έλεγε ένας φίλος μας καπετάνος σε εμπορικό πλοίο. Ενώ τα κύματα ήταν 30 μέτρα και παραπάνω και προέκυψε μια βλάβη στο καράβι, συνεδριάσανε, καθίσανε όλοι εκεί υπεύθυνοι ότι πρέπει να σταματήσουν τη μηχανή για να τη φτιάξουν.
0: Ναι.
2: Και αυτό ήταν πολύ επικίνδυνο. Και με το που αποφάσισαν ότι κάτι πρέπει να κάνουν, αμέσως μετά σταμάτησε. Η θάλασσα ήταν λάδι. Και λέει, πώς έχω τώρα να μην πιστέψω ότι αυτό ήταν ένα θαύμα.
0: Πώς δεν υπάρχουν πλήθος στη ζωή μας. Και ας λένε οι άνθρωποι ήταν φυσική κάτι, τυχαίο, φυσικό. Ναι, αλλά το τυχαίο όταν γίνεται τότε που το θέλεις, πάβει να είναι τυχαίο. Είχε κάποιον σκοπό. Δεν μπορεί να είναι πάντα τυχαία την ώρα εκείνη που το θέλεις. Έτσι λοιπόν, ας επανέλθουμε λιγάκι. Λέει ο Άγιος Δημήτριος ότι του Ροστόβ, ότι ο διάβολος βλέπει τον δικό μας πανικό, χτυπάει λιγάκι την πόρτα, ας το πούμε, και μόλις μας βλέπει εμείς να θορυβούμεθα, αρχίζει λοιπόν αυτός σιγά σιγά και βλέποντας ότι εμείς ασχολούμαστε μαζί του, να μας ενοχλεί ακόμη πιο πολύ, και κάθεται μετά και γελάει, και εμείς δεν κατανοούμε ότι αυτό είναι προσβολή και δεν έχει καμία σχέση με μένα. Θυμάμαι στο σχολείο μια φορά κάποιο παιδί είχε κάνει κάτι για να ενοχλεί τον καθηγητή. Το ίδιο που έκανε σε έναν καθηγητή που ενοχλεί το καθηγητής και φώναζε και θύμωνε και δεν μπορούσε να βρει έναν θόρυβο. Έκανε που δεν μπορούσε να βρει από πού προέρχεται αυτός ο θόρυβος και θύμωνε. Το ίδιο πήγε να το κάνει σε έναν άλλον καθηγητή. Μόλις ξεκίνησε να το κάνει, με σοβαρότητα εκείνος ο καθηγητής έδωσε μια απάντηση, δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο τώρα, ωραία απάντηση, που το παιδί αυτό δεν το ξανά έκανε και όλοι θύμωσαν μαζί με αυτό το παιδί. Δηλαδή, όταν δείξω εγώ ότι ενοχλούμε στο σχολείο, όταν θα είμαι και δείξω ότι ενοχλούμε από κάτι, τα παιδιά θα μου κάνουν καζούρα. Θα με ενοχλήσουν ακόμη πιο πολύ. Αν όμως δείξω μια αξιοπρέπεια, μια ωραία στάση, κάτι το έξυπνο και το αγνοήσω, και αυτός θα σταματήσει να κάνει αυτό το οποίο έκανε. Τι θέλεις να πεις, Ανάση?
1: Αυτό το έξυπνο που λέτε, πάτερ, ήθελα να αναφέρω κάποια λόγια του μακαριστού Γερούντα Παϊσίου, του Αγιορείτη. Πώς μπορούμε να φερθούμε έξυπνα απέναντι στους βλάσιμους λογισμούς, στους λογισμούς γενικά. Λέει, εάν ο εχθρός σε πολεμήσει με λογισμούς, βλάσιμους λογισμούς, μην ταραχθείς, αλλά χρησιμοποίησε και τον δαίμονα για εργάτη σου με τον εξής τρόπο.
0: Ναι.
1: Πρώτον, με το να μην ταράζεσαι, αλλά να λες στον εχθρό, καλά που μου έφερες αυτούς τους λογισμούς, για να πω την ευχή, διότι αλλιώς ξεχνώ να προσεύχομαι αδιαλείπτως. Και ο διάβολος, όπως είναι κακός, ακούγοντας αυτή την απάντηση, σηκώνεται και φεύγει, γιατί δεν θέλει τον άλλον να τον οδηγήσει, ας πούμε, προς το καλό.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα θυμάμαι ένα περιστατικό με έναν Άγιο που ήθελαν να τον δηλητηριάσουν για να τον βγάλουν από τη μέση, να τον εξαφανίσουν στην περίοδο της τουρκοκρατίας, γιατί εκείνος επηρέαζε πάρα πολύ τον λαό και ήταν πολύ ενάρετος και δεν τολμούσαν, και οι μουσουλμάνοι και οι Ορθόδοξοι τον εκτιμούσαν πάρα πολύ. Και πώς να τον βγάλουν από τη μέση, ήξεραν ότι είναι Άγιος, ήξεραν ότι ό,τι και να του δώσουν, εφόσον θα το ευλογήσει, αυτό αμέσως χάνει αυτήν την ενέργεια, γιατί ήταν θαυμαστός και είχε και θαυματουργική ζωή και τον προστάτευε ο Θεός. Οπότε μια μέρα τον καλέσανε σε μια δεξίωση και του λένε, «Γέροντα, σε παρακαλούμε πολύ, επειδή στη δεξίωση αυτή θα υπάρχουν υψηλά πρόσωπα, μην κάνεις το σταυρό σου». Εντάξει, παιδιά, αυτός κατάλαβε τι ήθελαν. Εντάξει, λέει. Εντάξει, κύριε μου, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Πρέπει όμως να έρθεις και εσύ, γιατί θα είναι επίσημη συνάντηση. Ναι, ναι, να έρθω. Του πάνε λοιπόν ένα ποτό και το δίνουν και τον σκουντάνε και του λένε: Κοίταξε, μην ξεχάσεις και κάνεις το σταυρό σου και γίνουμε ρεζίλ. Όχι, βρε παιδιά, λέει: Όχι, όχι, προς Θεού να κάνω εγώ το σταυρό μου. Γιατί να το κάνω, σας δημιουργήσω πρόβλημα. Και όπως κρατούσε το ποτήρι, τους λέει: Πες μου όμως, σε παρακαλώ, από πού να το πιω, από εδώ πάνω, από εδώ κάτω, από δεξιά ή από αριστερά. Και όπως έδειχνε στο ποτήρι πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, έκανε το σταυρό. Οι άλλοι δεν πήραν είδηση και του λένε: Δεν πειράζει, μωρέ, πιω το από πού να το. Δηλαδή, ναι, είναι κάποιες κινήσεις μας που δεν πρέπει να είναι κινήσεις αντίδρασης, αλλά πρέπει να είναι έξυπνη στάση.
5: Χαριτωμένες.
0: Ναι, βέβαια δεν μπορούμε πάντα να είμαστε έτσι. Εντάξει, είμαστε λιγάκι νευρικοί, εγωιστές, αντιδραστικοί. Νομίζουμε ότι θα υπερασπιστούμε την πίστη, την αρετή. Όταν όμως είμαστε ταπεινοί άνθρωποι, τα καταφέρνουμε όλα. Και είπαμε προηγουμένως, έτσι για να μπορούμε να συνεννοούμαστε λίγο περισσότερο, είπαμε προσβολή και συγκατάβαση. Πότε έχουμε προσβολή και πότε έχουμε συγκατάβαση στους λογισμούς. Να τους αναλύσουμε λίγο τους όρους αυτούς, Γιάννη. Μπορείς να μας πεις τι σημαίνει προσβολή, τι σημαίνει συγκατάβαση, να τους κάνουμε πιο αναλυτικούς λίγο.
1: Νομίζω, Πάτερ, προσβολή, όταν λέμε προσβολή ενός λογισμού, σημαίνει ότι ένας πειρασμός μας επιτίθεται. Προσπαθεί να μπει στο λογισμό μας και να μας κάνει να τον δεχτούμε.
0: Μάλιστα.
1: Να υποκύψουμε.
0: Προσβολή, ναι.
1: Αυτή είναι η προσβολή, πιστεύω.
0: Ενώ μια επίθεση.
1: Μια επίθεση, ναι. Πάτερ, έτσι ακριβώς. Ενώ συγκατάβαση είναι. Η συγκατάθεση είναι όταν συμφωνούμε με αυτό το λογισμό, τον αποδεχόμαστε δηλαδή. Τον αφήνουμε, δεν το διώχνουμε, τον αφήνουμε να μπει στο μυαλό μας και τον αποδεχόμαστε.
0: Και τον αποδεχόμαστε. Έτσι είναι. Και να διευκρινίσουμε και τούτο ότι οι ίδιοι λογισμοί που έρχονται φέρνουν άλλοτε την αμαρτία και άλλοτε την αρετή. Ή μάλλον να μπορούσα να το πω καλύτερα. Μπορούν να μας φέρουν και την αμαρτία και την αρετή. Και τον αιώνιο θάνατο και την αιώνια ζωή. Τα κουβαλάνε και τα δυο μαζί. Πώς?
2: Εγώ όμως.
0: Για πες μου, Ζηλική.
2: Δεν το κατάλαβα αυτό. Μήπως μπορείτε να μας το εξηγήσετε?
0: Ναι, είναι λίγο παράξενο. Πώς μπορεί να φέρνει.
2: Γιατί οι ίδιοι λογισμοί να φέρνουν την αμαρτία και την αρετή, τον αιώνιο θάνατο αλλά και την αιώνια ζωή.
0: Ναι, συγχρόνως οι ίδιοι λογισμοί.
5: Με τον τρόπο που θα τους αντιμετωπίσουμε είναι και το κλειδί της επιτυχίας ή της αποτυχίας.
0: Ακριβώς. Και το λέει αυτό και η Σοφία Σιράχ, την Παλαιά Διαθήκη. Με τα ίδια πράγματα που ο ενάρετος άνθρωπος σώζεται, με τα ίδια πράγματα ο κακός άνθρωπος κατακρίνεται, καταδικάζεται. Είναι ακριβώς αυτό. Πώς αντιμετωπίζουμε τον λογισμό? Αν τον αποδεχθώ, κουβαλώ τον θάνατο. Έβαλα μέσα μου τον θάνατο. Όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, ότι δια των θηρίδων ανέβηκε ο θάνατος. Εάν δεν τον αποδεχθώ και τον αποστραφώ και αρχίσω να πολεμώ και μάθω έξυπνα να πολεμώ, τότε γίνομαι ενάρετος και αυτό γίνεται αφορμή να αποκτήσω περισσότερη αρετή, περισσότερες δυνατότητες για να χαρώ και να απολαύσω τον μισθό της αιωνίου ζωής που μας υπόσχεται ο Θεός, βέβαια.
1: Συμβαίνει κάποτε να έρχονται λογισμοί απιστίας ή πλασημίας κατά του Θεού, της υπεραγίας Θεοτόκου ή και των Αγίων. Ακόμη καμιά φορά έρχονται αντικρίζοντας τα άχρατα και θεία μυστήρια ή τις άγιες εικόνες και τότε πέφτουν πάνω σου σαν μαύρο σύννεφο οι βλάσιμες και βρωμερές σκέψεις και δεν ξέρεις τι να κάνεις τότε.
0: Είναι κάτι πολύ σοβαρό αυτό, γιατί μας πιάνει σε στιγμές δύσκολες. Τι θέλει, Σοφία?
2: Πάτερ, να σας διακόψω λιγάκι, ναι. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε πει το τηλέφωνο της εκπομπής. Μήπως κάποιος ο Κροατής θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας.
0: Ναι, Σοφία.
2: Να υπενθυμίσουμε, ναι, και σήμερα. Ναι. Είναι το 2410-624-926.
0: Πολύ ωραία. Όποιος λοιπόν θέλει να τοποθετηθεί πάνω σε αυτά τα θέματα ή έχει άλλες απορίες, μπορεί να τις θέτει μέσω αυτού του τηλεφώνου. Για ξαναπέστε λίγο, Σοφία.
2: Ναι, είναι το 2410-624-926.
0: Πολύ ωραία. Και να επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα αυτό που ανέφερε ο Θανάσης, ότι καμιά φορά έρχονται λογισμοί την ώρα που αντικρίζουμε τα θεία μυστήρια, που βλέπουμε τις άγιες εικόνες, που είμαστε σε μια κατάσταση πολύ ωραία, πολύ ευχάριστη. Γιατί θα έλεγε κανείς ότι οι λογισμοί αυτοί έρχονται όταν βρισκόμαστε έξω στο ύπαιθρο, στην αγορά, βλέπουμε σκανδαλώδη πράγματα, έρχονται σκανδαλώδεις λογισμοί. Όχι, δεν είναι έτσι. Πρέπει να μην τους δώσουμε καμία σημασία. Μέσα στο ναό όταν είμαστε και έρχονται αυτοί οι λογισμοί, αμέσως να τους περιφρονήσουμε και να αδιαφορήσουμε. Να μην ανησυχήσουμε και αρχίσουμε να στεναχωριόμαστε Γιατί με αυτόν τον τρόπο τι κάνουμε, δίνουμε χαρά στον διάβολο. Στον διάβολο είναι αρκετό να βλέπει ένα θλιμμένο και ένα στεναχωρημένο άνθρωπο και με αυτόν τον τρόπο να επιχειρήσει να δημιουργήσει κάτι χειρότερο από αυτό που έχουμε. Θα αυξήσει τότε τους λογισμούς, θα αρχίσει την συνείδησή μας να την προσβάλλει και να λέει «Α, εσύ είσαι ακατάλληλος, είσαι ανίκανος, είσαι αμαρτωλός, κάνεις τόσον αγώνα και δεν μπορείς να κάνεις τίποτε». Όταν όμως δει ο διάβολος ότι τον περιφρονούμε, δεν του δίνουμε σημασία, τότε θα απομακρυνθεί ντροπιασμένος. Ό,τι γίνεται και με έναν άνθρωπο. Άμα μας κοροϊδεύει ένας άνθρωπος και δεν τον μιλάμε, δεν του δίνουμε σημασία, θα συνεχίσει να κοροϊδεύει? Όχι. Και πρέπει ακόμη να προσέξουμε και το εξής, ότι θα διαπιστώσουμε ότι και τα τρία είδη των λογισμών γεννιούνται συχνά από την κατάκριση. Αν είμαστε άνθρωποι που εύκολα κατακρίνουμε τον άλλον, πέφτουμε πολύ συχνά σε τέτοιους λογισμούς. Και κατάκριση σημαίνει να ασχολούμε με τα ελαττώματα, με τα των άλλων. Έτσι λοιπόν, ας μάθουμε να μην κατακρίνουμε τους αδελφούς μας, και τότε θα καταφέρουμε, σε αυτό το σημείο τουλάχιστον, πολύ δυνατό πλήγμα στους πονηρούς λογισμούς που στέλνει ο διάβολος. Γιατί η κατάκριση είναι εγωισμός. Και τον εγωισμό ο διάβολος τον παλεύει και τον κάνει όπως θέλει. Επειδή όμως ο πόλεμος των λογισμών ταλαιπωρεί συνήθως τους υπερηφάνους, τους φθονηρούς, έτσι λοιπόν ο πιο σίγουρος τρόπος για να απαλλαγούμε από αυτόν, συγγνώμη, είναι να καλλιεργούμε μέσα μας την ταπείνωση και την αγάπη προς τους άλλους ανθρώπους. Να προτιμούμε να καλύπτουμε τα πάθη και τα ελαττώματα των άλλων, παρά να τα εκθέτουμε και να τα παρουσιάζουμε έξω στον κόσμο περισσότερο. Ναι, Θανάση.
1: Πάτερ, αυτές οι δύο αιτίες που είπατε, τα πάθη της υπερηφάνειας και της κατακρίσεως, όντως, όπως είπατε, δημιουργούν λογισμούς, ειδικά βλασφημίας. Και θα ήθελα να αναφέρω ακόμη μια αιτία, την οποία την αναφέρει ο μεγάλος ανατόμος της ψυχής, ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης ή της Κλίμακος που λέμε. Είναι η ευαισθησία που μπορεί να έχει ο άνθρωπος.
0: Ευαισθησία δηλαδή.
1: Το πόσο ευαίσθητος είναι. Δηλαδή μπορεί κάποιος να είναι σκληρός, να έχει ένα λογισμό και να λέει εντάξει, δεν τον επηρεάζει. Είναι ορισμένοι όμως, αυτό που λέμε ότι ταραζόμαστε, που μπορεί να είναι πολύ ευαίσθητοι και να ταράζονται πάρα πολύ εύκολα από ένα λογισμό.
2: Να προσθέσω και εγώ, Πάτερ, σε αυτό που λέει ο Θανάσης. Ο Γέροντας Παΐσιος έλεγε ότι ο διάβολος βασανίζει τους ευαίσθητους ανθρώπους με τους λογισμούς αυτούς για να τους φέρει σε θλίψη και απόγνωση.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, η μεγάλη ευαισθησία ουσιαστικά κρύβει εγωισμό. Κρύβει εγωισμό η μεγάλη ευαισθησία. Δηλαδή, εάν εγώ θέλω να είμαι πολύ ενάρετος και δεχθώ ένα τέτοιο λογισμό, αρχίζω και λέω πω, γιατί μου ήρθε αυτός ο λογισμός, γιατί τον έκανα, μήπως αυτό, μήπως εκείνο. Εάν όμως πω εκείνη την ώρα, α, ήρθες, τέτοιος είμαι κι εγώ, τι λογισμούς θα κάνω, βρώμικους λογισμούς, αλλά αυτή την ώρα δεν έχω όρεξη για βρώμικους λογισμούς, αγνώ, σαν πως είμαι καλύτερος, μήπως είμαι ενάρετος, μήπως είμαι καλός άνθρωπος, ούτε καλός άνθρωπος είμαι, ούτε ενάρετος είμαι, ούτε καθαρούς λογισμούς έχω, ούτε τίποτα, βρώμικους λογισμούς έχω. Αλλά τώρα δεν έχω όρεξη για τέτοια. Έτσι εμπέζεται ο διάβολος. Ναι, διάβολε, τέτοιος είμαι, όπως μου ήρθε ο λογισμός, τέτοιος παλιά άνθρωπος είμαι. Χωρίς να σημαίνει ότι είμαστε, γιατί δεν κρύβουμε έναν κακό εαυτό μέσα μας. Όχι, αλλά για να μπέξουμε τον διάβολο. Ναι, έτσι είμαι. Ναι. Ακούστε, όταν ο άλλος έρθει, θυμάμαι ήταν δύο παιδιά μικρά και το ένα γειτονόπλο περνούσε από το σπίτι κάποιου άλλου παιδιού και το κορόιδευε. Οπότε ήταν δύο αδερφάκια αυτά, δίδυμα ήταν. Όποτε περνούσε απ' έξω αυτό το γειτονόπλο, το κορόιδευε. Τη μία φορά έβαζε τα χέρια στη μύτη και τα έκανε έτσι πως κάνουμε σαν φλογέρα και το άλλο ενοχλούνταν. Την άλλη φορά έβγαζε τη γλώσσα και το αδερφάκι πάλι ενοχλούνταν και βρίζονταν. Το ένα από μέσα από την αυλή, το άλλο απ' έξω, φώναζαν, μαλώνανε. Οπότε κάποια στιγμή βλέπω κατεβαίνει το άλλο το αδερφάκι. Και όταν περνούσε ο γείτονας, του λέει: μην μιλήσεις εσύ, θα μιλήσω εγώ. Οπότε περνάει το γειτονόπουλο, έκανε τα χέρια έτσι, σαν φλογέρα, για να κοροϊδέψει. Πάει ο αδελφός και λέει: βάζει το χέρι στο αυτί και λέει: δεν ακούω, παίζεις κανένα όργανο αυτή τη στιγμή. Δεν ακούω, δεν καταλαβαίνω, τι είναι αυτό. Θύμωσε, εκείνος έφυγε. Την άλλη μέρα, σου λέει: τώρα θα αλλάξω. Πέρασε και έβγαζε τη γλώσσα του. Λέει πάλι στον αδελφό του: μην μιλάς, θα μιλήσω εγώ. Πάει και του λέει: α, νόμισες ότι έχεις τόσο ωραία γλώσσα και μου τη δείχνεις. Πω πω σπηριά που έχει, πω πω βρώμα που έχει, πω πω άσχημη που είναι. Σκόθηκε και έφυγε και δεν ασχολήθηκε. Ξανά, σταμάτησε. Δηλαδή, όταν έτσι δεν ευνηδιαζόμαστε, γιατί δεν είμαστε τόσο ευαίσθητοι, με έβρισε ο άλλος. Καλά με έκανες και με έβρισες. Όμως τι αξίζω εγώ τίποτε παραπάνω. Όπως πήγανε μια φορά σε έναν μοναχό, και τον βρίζανε και έλεγε ναι έτσι είμαι, κλέφτης είμαι, είσαι κλέφτης, είμαι κλέφτης, είσαι πόρνος, είμαι πόρνος, είσαι ανήθικος, είμαι ανήθικος, είσαι αιρετικός, όχι, ξέρω τι πιστεύω, εκεί σταμάτησε, όχι, ξέρω τι πιστεύω. Αλλά και άλλη μια φορά ήμασταν στο Άγιον Όρος, πολύ παλιά, παιδιά ήμασταν, ζούσε ο γέροντας του πατρός Παϊσίου. Έχω μια μικρή του φωτογραφία, ο πατήρ Τείχων, ένας γέρον Τείχων, έτσι, ναι. Ο Παπατείχων, ναι. Και τότε ο πατήρ Παϊσίος ήταν ακόμη στη Σταυρονικήτα, στο μοναστήρι της Σταυρονικήτας. Και μας λέει κάποια στιγμή, παιδιά, ελάτε εδώ, να θα έρθει σε λίγο ο Παπατείχων. Και θα σας πω, δεν μας είπε τίποτα, θα σας πω. Πάει εντωμεταξύ στον αρχοντάρη και του λέει, όταν θα έρθει ο Παπατείχων, θα τον βρήσεις, θα τον φωνάξεις και θα τον διώξεις. Και μας λέει, έρχεται και παίρνει τα παξιμάδια, τα ψωμιά που περισσεύουν και τα κάνει παξιμάδια να έχει να τρώει. Και λέμε, θα τον βρήσει. Είπε και ο μοναχός, θα τον βρήσω. Του λέει, θα κάνεις ό,τι σου λέω. Εντάξει, λέει. Οπότε φτάνει ο Παπατείχων, γέρος, πήγαμε εκεί, τον χαιρετήσαμε, πάει μέσα με κουρελιάρικα ρούχα, πάει μέσα να πάρει τα παξιμάδια. Αρχίζει ο μοναχός εκεί. Τι μου ήρθες εδώ πέρα, δεν τρέπεσαι, φύγε, έχω δουλειές τώρα, κάθε μέρα μου έρχεσαι εδώ πέρα, βρωμιάρι. Γυρνάει αυτό, σκύβει το κεφάλι και φεύγει. Πάει αμέσως ο πατήρ Παΐσιος στον μοναχό και του λέει: τρέξε, φώναξε τον τώρα, τρέξε, φώναξε τον με καλόν τρόπο. Έλα, να σου δώσω τα. Βγαίνει έξω και γύρω, γέροντε, λάσε με. Όχι, σε παρακαλώ, λέει κάντο. Βγαίνει έξω, Παπατείχων, Παπατείχων, έλα καλέ μου Παπατείχων, έλα να σου δώσω τα παξιμάδια. Έλα. Γυρνάει ο Παπατείχων, παίρνει τα ψωμιά σε ένα τσουβαλάκι, εμάς μας βγάζει έξω προς το κιόσκι ο πατήρ Παΐσιος και την ώρα εκείνη που έφευγε ο Παπατείχων, μας φωνάζει όλους μαζί και τον φωνάζει και τον γέροντα. Γέροντα, γέροντα, να σε ρωτήσω κάτι. Τι λέει, να προηγουμένως ήρθες εδώ μέσα και σε έβρισε ο μοναχός, σε φώναξε, σε μάλωσε, έσκυψε στο κεφάλι και έφυγες. Μετά ο ίδιος μοναχός που προλίγο σε φώναζε, ήρθε έξω, σε φώναξε με καλόν τρόπο, γύρισες πάλι πίσω και πήρες τα ψωμιά. Δεν τον άφηνες τώρα, αφού σε μάλωσε, αφού σε φώναξε, τι γύρισες πίσω. Α, λέει, ο άνθρωπος πρέπει να είναι σαν το σκυλί. Το σκυλί, αν έρθει και σου γαυγίσει και το δύρεις, το μαλώσεις, φεύγει, μαζεύει την ουρά και φεύγει. Αν την ίδια ώρα το φωνάξεις και του πεις έλα έχω ένα κόκαλο και του το δείξεις το κόκαλο, αμέσως κουνάει την ουρά, γυρίζει πίσω και έρχεται. Που σημαίνει δεν έχει εγωισμό. Έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς, λέει, για να μπούμε στον παράδεισο. Αν έχουμε εγωισμό και πιστέψουμε ότι είμαστε σπουδαίοι και γιατί με μίλησες έτσι, έχετε προσέξει γιατί τσακωνόμαστε και γιατί γίνονται οι πιο μεγάλοι καυγάδες. Εμένα να μου πει έτσι. Εμένα να μου μιλήσει έτσι. Εμένα να μου γυρίσει την πλάτη. Ενώ αν πω από μέσα μου, δεν μου μίλησε καλά. Δεν άξιζα καλύτερη συμπεριφορά. Μου γύρισε την πλάτη. Πώς εμένα θα κοιτάξει, ποιος είμαι εγώ. Εκείνη την ώρα όλα διαλύονται.
2: Είναι αυτό, Πάτερ, ναι, που λέμε ότι και όταν μας επαινούν και όταν μας λένε άσχημα λόγια, εμείς να έχουμε τα αυτιά μας κλειστά. Και θυμάμαι ένα περιστατικό με κάποιον γέροντα που τον ρώτησε κάποιος πώς πρέπει να απαντώ, γέροντα, και σε αυτούς που με κατηγορούν και σε αυτούς που με επαινούν. Και του λέει, πήγαινε στο νεκροταφείο, λέει, και βρήσε τους νεκρούς. Πήγε αυτό στο νεκροταφείο και άρχισε να βρίζει τους νεκρούς. Την άλλη μέρα πήγε στο γέροντα, λέει, σου απάντησαν τίποτε? Όχι, λέει, γέροντα, δεν μου απάντησαν κάτι. Πήγαινε αύριο βράδυ, λέει, και επένεσέ τους.
0: Ναι.
2: Πήγε ο άνθρωπος πάλι, άρχισε να επαινεί τους νεκρούς. Φυσικό και επόμενο, τίποτα οι νεκροί.
0: Τίποτα, ναι.
2: Γυρίζει στο γέροντα, λέει, πάλι γέροντα, δεν μου είπαν τίποτα. Έτσι, λέει, και εσύ τα αυτιά σου να είναι κλειστά και στους επένους και στα βλάσφημα λόγια των άλλων. Σαν ένα νεκρό.
0: Έτσι. Και ξέρετε, τώρα θυμήθηκα, όπως το είπαμε, έρχεται στη ροή. Δεν θυμάμαι, είναι πολύ ισχυρός, παιδί, όταν διάβαζα το εξής περιστατικό. Στην αρχαία Ελλάδα, ή ο Πλάτων το γράφει στο συμπόσιο, δεν ξέρω, κάποιος. Γινόταν κάποιος, κάλεσε τους πιο μεγάλους φιλοσόφους σε συμπόσιο, σε τραπέζι. Και όπως ήταν το τραπέζι, όπως ερχόταν ο καθένας, τους έλεγε καθίστε όπου κρίνετε, ότι πρέπει να καθίσετε, δεν τους έβαζε ο ίδιος σε θέση. Οπότε ο καθένας, ανάλογα με το τι ιδέα είχε για τον εαυτό του, έπιανε προς το κεφαλάρι, απάνω, προς την πρώτη θέση, επάνω, επάνω. Αλλά δεν ήταν κανένας σπουδαίος. Το λέει ο ίδιος μέσα, δεν ήταν κανένας σπουδαίος από αυτούς. Νόμιζαν όλοι ότι είναι σπουδαίοι, ότι έχουν κάποια φίρμα. Κάποια στιγμή, λέει, μπαίνει και ο κατεξοχήν φιλόσοφος, ο κατεξοχήν σπουδαίος, ο οποίος έμεινε να έρθει επίτηδες τελευταίος. Και μόλις μπήκε μέσα, κοίταξε όλοι που καθόντουσαν και είδε ότι η τελευταία θέση ήταν περιφρονημένη, εγκαταλειμμένη. Και λέει, αχ την καημένη αυτή την θέση, ας καθίσω εγώ εδώ για να τη δώσω αξία και σε αυτή τη θέση την οποία όλοι περιφρονούν. Ενώ οι υπόλοιποι παίρνουν την αξία τους από το που βρίσκεται αυτή η θέση. Είναι, σου λέει, κοντά στο κεφαλάρι, αν καθίσω εκεί έχω αξία, αν καθίσω στην τελευταία καρέκλα δεν έχω αξία. Και γι' αυτό είπε και αυτός, ας καθίσω και εγώ σε αυτή την καημένη την καρεκλίτσα εδώ πέρα στο κάθισμα αυτό που είναι τελευταίο, για να το δώσουμε λίγη αξία περισσότερη. Ναι. Είδατε έξυπνες τοποθετήσεις σε κάποια πράγματα. Ναι, Χαράλαμπη.
4: Πρόσφατα γιορτάσαμε την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Είδαμε ότι οι Ιεροσολυμίτες τον προϋπάντησαν με βάια και κλαδιά και μετά από λίγο καιρό οι ίδιοι οι Ιεροσολυμίτες τον κατέκριναν, τον σταύρωσαν. Έτσι γίνεται και με εμάς τους ανθρώπους. Πότε μας επαινούν και πότε οι ίδιοι άνθρωποι πάλι μας κατακρίνουν. Η κρίση, είτε θετική είναι αυτή, είτε αρνητική, ανήκει στο Θεό και μόνο στο Θεό.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και να συμπληρώσω λιγάκι, έχουμε και ένα ερώτημα που λέγει πώς να συμπεριφερόμαστε όταν μας επηρεάζουν άσχημα οι άνθρωποι, οι λογισμοί, δεν διευκρινίζει, αλλά πώς να συμπεριφερόμαστε γενικά, είτε οι άνθρωποι είτε οι λογισμοί. Ήδη έχουμε πει τόσα πράγματα για αυτό το θέμα, όταν μας επηρεάζουν αρνητικά πώς να συμπεριφερόμαστε.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίσης.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, δικαινήν και οίκησον στον αιώνων αμήν. Παναγία Τρίας, ελέησον ημάς, Κυρία Ηλάστη, τη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσα τας ασθενείες ημών, ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, δικαινήν και οίκησον στον αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσι μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίε με τους οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις περασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσε, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο ύψωθησαν το σταυρό οικουσίως τη επωνύμου σου και εν η πολιτεία του εκτιμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αήττων τρόπεων. Και νυν και αεί και εις ουρανός των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται μη παρήδης αγαθήτασι και σίας ημών πανύμνητε Θεοτόκια. Στήριξ ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ουσε κέλυψας βασιλεύειν και χωρίγει αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτεκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Εκδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος

Υπουργής Ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θρηβοντές με, πολλοί επανίστανται πέμε. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ούκα η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτουρ μου, η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και άκραξε και πήκωσε με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθείς μου από μυριάδων λωτών κύκλος είναι επιτιθεμένων μου. Ανάστα, Κύριε, σώσο μου, Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντως εχθρώνοντας ματέως, οδόντας αμάρτωλων συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμός ελέγξε με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν με και επεστήριξας επί με την χείρα Σου. Μου καίστην ίες εν της αρκή μου προσώπου της οργής Σου. Ου καί στην ειρήνη τη οστέισμα προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήρατη κεφαλή μου, όσοι φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώθησαν και σάπησαν οι μολοπές μου προσώπου τη αφροσύνη μου, καταλεπόρησα και κατεκάνθηνε ω τέλου, όλη την ημέρα σκητροπάζνε πορευόμουν, ότι η εψωή μου επλήσανε μπεγμάτων και ου καί στην ίεση εν τη αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθηνε ω φόδρα, οριό μου από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάση η επιθυμία μου και ο στεναγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπε μη ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό καστημέτε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαιναντίε μήκησαν και έστησαν και οι εγκυστά μα μακροθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται, ζητούνται στην ψυχή μου και οι ζητούνται στα κακά μου ελάχισαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω οίκο φω σου κοίκων και ω άλλο σου κανίγουν το στόμα αυτού. Και αγενόμενο οι άνθρωποι σου κακών και ου κακούν εν το στόμα τι αυτό έλεγμου. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ, εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εντός ελευθύν επόδες με πεμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδόμεν όποιον μου στη διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερευνήσει υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέουν διπέρα με και πληθυνήσαν οι μισούντες μαδίκους, οι ανταποδιδόντες μη κακάν διαγαθών εν διεβαλών με επί κατά δύο κονακαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεόρθρισο, εδίψεις εσύ ψυχή μου, πόσα προσυσάξουμε γερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Άγιο όφθυνση του ίδιν τη δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το λαιό σε περζωάσου, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και το όνομα της όρωτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητες εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σε νέ στο στόμα μου. Ή εμνημονευός επ' της τρομνής με της όρθρης αμελέτωνησε. Ότε γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου. Εις ελέψονται στα κατώτατα της γης. Παραδοθείς της χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίσατε επί το Θεό, επενεθίστε πασού ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγκη στόμα λαλούντων άδικα. Εν τη όρθρισε μελέτων είσαι, ότε γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι και νυν και ή και σώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και άκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνω το ούσου εις την δέησή μου. Ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφων ο καμνήσεις έτη και αυτοί χτισχυρός απόστησαν. Έθεντο με λαβ κατ' οτάτω εν σκοντρής και σχεία θανάτου. Επε με επεστρίχθω θυμό σου και πάντας με τουρισμούς επίγαγης επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου επε μου, έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην κι ούκα ξεπαρευόμην, οι οφθαλμοί μη στένησαν από πτωχίας. Εκ' έκραξα προς Ε, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα προς Ε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, ιατρία να στήσου και εξομολογήσοντα εσύ. Μη διηγήσε τέτησε το τάφο το ελαιό σου και τρελήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσω το σκοτ τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνου σου εν γη απλερισμένη. Καγώ προς Ε, Κύριε,

και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Γνατή Κύριε, απόθη την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου. Το έχω σημεί εγώ και εν κόψει ο κρατητός μου. Υψωδείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επέμε δήλθον εοργέ σου, φοβερισμού σου ξεταραξάν με. Εκύκλωσα μου σε είδωρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας από μοφύλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στις ανομίες σου, τον ιόμενον πάσα γνώσου σου. Τον λύτρο μου νεκτορά στη ζωή σου, το στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή. Τον εμπιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, να κηρύσει στο σαΐ του η νεότη σου. Ποιον ελεήμο είναι ο Κύριος και κρίμα πάσε τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και λέει ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τα σανομία σημών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτό επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσεν ανατολή αποδεισμών, ναι μάκρυνα φημώντα ανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατηριούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως χόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό κι ούχ υπάρξει κι ούχ επιγνώστε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτό επί ίσιον της φυλάς την διαθήκην αυτού και μεμνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ, ποιούντας τον λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή με την αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς των οποίων σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξε τον εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε έμενε σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε επέ με το πνεύμα μου, είναι μεταραχθή καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, ψυχή μου για να δρώσει. Ταχύ ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω το πρόσωπό μου σαπέ μου και ομοιωθείς με τις καταβαίνουσιν εις δάκων. Ακουστών ποιήσω μου το πρωί το ελαιός ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσων μη Κύριο δονεν υπορεύσω μου ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατέφυγον. Δίδαξό με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέησο εξολοθρέψεις εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και ή και σ' όνος των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεός.

0: Υπέρ της άλλωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου εις τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οικοτούτου και το μεταπίστεως ολαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξήραν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και ενορίας θαύτης, πάσης πόλεως χώρας, και τον πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλέον των οδηπορούν των όσουνων καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ τουρίστην εϊμάς αμαπάσης δηλήψεως οργής κινδύνου

0: Αντιλάβω σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράνη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μονέστητε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών εις τότε ο Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο πάντων επιστάμενος των καρδιών λογισμούς εν μέσω ανέκραζε του ιερού εστικός τις ψεύτες λέγον αλήθειαν τη ζητή

όλων εν τον ναό εστικός, εορτής μεσαζούσης πεντηκοστής της έπτης, της Εβραίης προς λαλών διελέγει τρανός, εμπαρισία πολίος βασιλεύσον και

0: Λέος και νικαία η και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο δεσπότης των όλων εν το ναό εστικός, εορτής μέσα ζούσης πεντήκος της θησεπτής, της Εβραίης προσκαλών διελέχει τρανός, εν Παρίσι απολύος βασιλεύσον και Θεός, την τύραν αυτών των τόλμαν, ημίν δε πάση δωρείται διες πλαχνία το μεγά έλεος.
1: Ανάσταση Χριστού Θεέ, άμενη προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου αλλού κοίδεμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες επιστή προσκυνήσουμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρη ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον νυμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γάρι παμήνες διημάς θάνατο θάνατον όλεσαι. Ελέησόν μου ο Θεός κατ' ωμέγα λεός και κατ' οπλίστων εκτιρμός εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιον με στη δία παντός. Συμμόνω ημαρτών και το πονηρών ενώπιον σου επίσης από σαν δικαιώθησε της λόγης και νικήσει αν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρη ανομίες είναι λήφθην και αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Η δούγαρη αλήθεια είναι η γάπησα στάδειλα και τα κρύφια της σοφίας ο εδηλωσάς με. Ραντιείς μη σώπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίαση και φροσύνη αγαλιάστο αστέτη ταπειρωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίας με εξάλειψαν. Καρδία καθαρά κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα εφές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψουν από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω αν όμως τα σοδούς και ασεβείς επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσία να δοκάνω ολοκαυτώματο που καυδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεό σου που εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία θυσιών και οικοδομηθεί του τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι από το θυσιαστηριών σου Μόσχου.
0: Θαλάσσι στο Ερυθρέο πέλαγο, σαν βρόχη σύγκρεση, ο παλαιό πεζεύσε Ισραήλ. Σταυροτύπισμο σε ω χερσι του αμαλή, την δύναμη εν τη έρημο έτροπο σε το δόξα. Σι ο Θεό, ημών δόξα σι, μεγάλε τη υπέρνο του δέσποτα θεία σαρκό σε ω ευεργέ η ελάμπου συνήμην. Δωρέτε και χαρίτε, και θέοι και λαμπρότητε, αγαθοδότο αναβρίου σε. Δόξα σι ο Θεό, ημών δόξα σι, εμπέστη. Μαρμαρίγας θεότητος εξ αποστέλου Χριστέ της εορτής εν μέσω προφανώς εορτή γαρχαρμόσυνος των σωζωμένων πέφυκας και σωτηρίας ημιν προξενός.
2: Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, σοφία δικαιοσύνη Κύριε και απολύτρωσις παραθέουσι γεγονας ημιν από γης προς ουράνιον διαβιβάζον ύψωμα και πνεύμα θείων χαριζόμενος.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, έθρι κροτήσατε Εβραίοι, θρηνήσατε ο ζώδωτης γαρ Χριστός. Τα δεσμά διέριξε του άδου και νεκρούς ανέστησε και νόσου σε θεράπευσε το λόγο ούτως εστίν ο Θεός ημών οδού ζωήν της πιστεύουσιν εν το όνοματι αυτού.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, θαύμα παρέδειξα στο είδωρ Ισίνων μετελθώνων εν Αιγύπτο ποταμούς μετατρέψας δεσποτά εις αίμα και νεκρούς ανέστησα σημείων του το δεύτερον τελέσας. Δόξα σωτήρ τη αφάτου σου βουλή, δόξα τη καινώση σου δίες, εκένησα σημά.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, ρήθρον αέναον υπάρχον Κύριε, ζωής αληθινής η Ανάσταση σημών, θέλων εκοπία σε σωτήρ μου και εκώνε δίψασας της νόμης, της φύσεως υπήκον και ησυχάρα φυκόμενος αρκεί. Το είδωρε ζήτησα στη Σαμαρίτη διπήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, άρτους ευλόγησας, εκθείας επλήθυνας, ο ακατάληπτος Θεός και λαούς εφόρτασας αυθόνος και πηγήνα έναδον σοφίας, τη δίψωση επιγγείλω, σοι σωτήρ ο Θεός, ημών οδου ζωήν,

0: αρχείων υμνών. Ανάρχου θεότητος και ουσιότητος τιμών.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μόνιν εχώρισα στον κτίστη των ίδιων θεογεννήτωρ εγκαστρή. Και σαρκή εκείσας αφράστος και παρθένος έμεινας. Μηδέν της παρθενίας λιμανθήσεις τούτον αγνή ως Υιόν σου και Θεόν. Απαύστος οικέτευε υπέρ της πλήμνης σου αΐ.
0: Εφραίνεται επί σοι, η Εκκλησία σου Χριστέ κράζουσα, σοι μου

0: Ξέση εγγύης με μπρος ουρανών. Αν υψωθήνε προφανώς έλεγες, εξ ουρανού πνεύμα δε πέμπινε πυγκύλο το Άγιο.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσο γήμα σοφίσεις ο οποίος εκ παρθένου γεννηθείς Κυρίος. Πάση πίστης δε δώρητε την Αθανασίαν ως εσπλάχνος.
0: Εσπλάχνος δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι. Μη την κατόψιν κρίση κρίνεται οι Ιουδαίοι διδάσκον έλεγεν ο Δεσπότης. Ως επέστη το ιερό καθώς γεγράπτε μεσούσις της νομικής εορτής.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Μη την κατόψιν κρίνεται οι Ιουδαίοι, Χριστός γαρήλθεν, ο περεκάλουν οι προφήτε, εξ Ιών

όνον αμήν, εις της Τριάδωσον γενόμενος αρξοράθη, ουτρέψας Κύριε την ουσίαν, ουδέ φλέξας της θεκούσι την αυτοδοκαστέρα, Θεός ον όλος και πύρ.

αμήν. Της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες, Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε, είδωρα Αθανασίας, όθεν σοι προσπίπτωμεν και πιστός εκβόμεν. Τους εκκριμούς σου δώρησε ημίν, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών. Την χερσοθήσαν μου ψυχήν, τεσμάτων ανομίες, ροές των σώνεμάτων κατάρθευσον και δείξον καρποφόρων αρετές. Σίγαρ έφης πάση του προεσέρχεστε προσέτ, λόγε Θεού Πανάγε, και είδωρα αυθαρσίας αριέστε, ζώντε και καθέρων αμαρτίας, των υμνούντων την ένδοξον και θείαν σου έγερσιν, παρέχουν αγαθέ την από του ύψους ενεχθήσαν αληθώς τις μαθητές σου, πνεύματος ισχύν, της έθεων γινώσκουση. Σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών. Τη 13η του αυτού μηνός μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεργίου του Ομολογητού, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παυσικάκου Επισκόπου Συνάδων, τη αυτή ημέρα ο Άγιος Λαοδίκαιος ο Δεσμοφύλαξης Ξύφιτελιούτε, ο Άγιος Ιερομάρτης Αλέξανδρος Επίσκοπος Τιβεριανών Ξύφιτελιούτε, ο Όσιος Ευθύμιος ο νέος οκτήτωρ της Ενάθου Μονής των Ιβύρων και Ιωάννης ο Ήβυρ ο πατήρ του Ρηθέντος Ευθυμίου και Γεώργιος ο συγγενής αυτών εν ειρήνη τελειούτε. Όσιος Γαβριήλ, ο Ήβυρ, θείας φωνής ακικός και εξαγών εκ της θαλάσσης, την θαυματουργών εικόνα της πορταϊτήσης, εν ειρήνη τελειούτε. Τες αυτό, οι Άγιοι μάρτυρες, οι Βύριτε, οι της Λατινόφρονες, ελέξαντες τον βασιλέα Φημή, Μιχαήλ και τον πατριάρχην Βέκον, εν τη θαλάσση βληθέντος τελειούνται. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Ιησούς, ιόμενος τους ασθενούντας, αλλού οι Ιουδαίοι εξεμπαίνοντο το πίθη το θαυμάτων αυτού.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, τα μίζωνα των θαυμάτων της μαθητές σου, Σωτήρος επιγγείλω πάρες και σ' αποστήλας. Εις τα έθνη κηρύξε τη δόξα σου,

0: Ήθης ημίν εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, ότι μαρτώσει.
1: Κύριε, προσέ κατεύφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου.
0: Ότι παρασύ.

0: Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός,

0: και τη σωτηρία των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθωμέν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου.

την Τετάρτη 13 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί η Πέθριος Αρχιερατικός Εσπερινός στην Αρχαία Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου. Θα ακολουθήσει πομπή προς τον Μητροπολιτικό Ναό, όπου θα ανοίξει η Λάρνακα των Λειψάνων του Αγίου μας. Στις 9 και 4 το βράδυ, οι πατέρες της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς θα τελέσουν Ιερά Αγρυπνία. Αχιλλείου Φωνή, 96,3 FM. Με την χαρά της Αναστάσεως.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου. Εκάθισέν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ας γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' μου και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψιος την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλου σου ημί.

Ελεήμων, ελεήσον με ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ανεμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι η θέλη σας θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους και ελέησόν με ο Θεός.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη αυτή.

Είπεν ο Κύριος προς τους ελιληθώτας προς αυτών Ιουδαίους. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Ομοίης ερχόμενος δια της Τύρας εις την αυλήν των προβάτων. Αλλά αναβαίνων αλλαχώθεν. Εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Ο δε εισερχόμενος δια της Τύρας, ποιμήν εστί των προβάτων. Τούτο ο

Ερμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεό

ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών, Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Θαυμάτου,

0: Θεός.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίες ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν

σκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών

Υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμούσισμου, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίων.

Πάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήριμον, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλεος γενού ημίν δέσποτα, επί τες αμαρτίας

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτυρών,

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

13 Μαΐου έχουμε την Αγία Γλυκερία. Είναι και αυτή του Δευτέρου αιώνα, στα χρόνια του Αντωνίνου του Ευσεβούς. Ήταν από τη Θράκη και πήγε στον Ανθίπατο εκεί της Τραγιανουπόλεως που έκαμε θυσίες, αφού έβαλε το σταυρό στο μετωπό της σε χρήστη με λάδι σε σχήμα σταυρού και του λέει αυτό που κάνεις δεν είναι καλό. Εκείνος τότε τη διέταξε να αλλάξει, αλλά δεν άλλαξε. Και άρχισαν τα μαρτύρια και τα βασανιστήρια. Δεν προλαβαίνω να σας τα πω, αλλά ήταν πολλά και δεινά. Και τα υπέστη η Αγία με θαυμαστή καρτερία και υπομονή. Και παρότι πονούσε, η αγάπη της για το Χριστό και η χάρη σε εκείνου την βοηθούσαν και άντεχε. Τι φυλακές, τι φωτιές, τι τόνα, τι τάλο. Και άλλαξε ακόμη και το δεσμοφύλακα, άλλαξε και πολλούς άλλους. Και στο τέλος

Για αφού απελπίστηκε ο Ανθίπατος, διέταξε και την έριξαν στα θηρία και εκείνα έκαμαν πως την έτρωγαν τάχα, αφού την προσκυνούσαν και την εθόπευαν, ένα της έπιασε ένα μέλος το ποδαράκι της και έκαμε πως τότρωγε, και η Αγία τότε παρέδωκε την ψυχή της στο Χριστό. Δεν ήθελε άλλο ο Χριστός, του έφθαναν τα μαρτύρια που υπέστη για εκείνον. Ήταν απαλή παιδούλα η Αγία Γλυκερία, που είναι γλυκία όνομα και πράγμα. Να έχουμε την ευχή της.

για να έχω περισυλλογή την ώρα της προσευχής. Ψαλμός 107. Όλες οι δυνάμεις της ψυχής μου είναι έτοιμες να ψάλουν και να υμνήσουν την δόξα σου, Κύριε. Η έντονη επιθυμία να επικοινωνήσω μαζί σου, Κύριε, με λόγια προσευχής με ξεσήκωσε πολύ πρωί. Όμως βοήθησέ με, ώστε να συγκεντρώνεται ο νους μου και να μην διασπάται την ώρα της προσευχής στα διάφορα προβλήματα της ημέρας, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να βαθαίνει στα μυστήρια της αγάπης σου. Ενδυνάμωσέ με, ώστε η έντονη περισυλλογή να με βοηθά να κατανοώ την δόξα και το μεγαλείο σου. Διώξε μακριά από το νου μου τους εμπαθείς λογισμούς. Πιάσε με το δεξί σου χέρι, καθοδήγησέ με, ώστε ξεφεύγοντας την πολυλογία να γίνεται αποδεκτή από σένα η προσευχή μου. Κύριε, όταν την ώρα της προσευχής θερμαίνεται η ψυχή μου, όταν τα δάκρυα κυλούν στα μάτια μου, διώξε τον υπερήφανο λογισμό. Δώρα δικά σου είναι η κατάνοιξη, το σκύρτημα της ψυχής μου, τα λόγια και η ύμνη του στόματός μου. Κύριε, τα προβλήματα της ημέρας, η μέρημνα της επιβίωσης, οι ασχολίες με τα φθαρτά και γήινα που έρχονται σαν μπόρα βροχής, βοήθησε να μην σβήσουν την φλόγα που άναψε η προσευχή μέσα στην καρδιά μου. Βοήθησέ με ώστε να επανέρχεται ο νους μου στην μνήμη τη δική σου και να μην απομακρύνεται από την καρδιά μου η κατάνοιξη και η χαρά. Αν εσύ, Κύριε, δεν με βοηθήσεις, ποιος άλλος μπορεί να με στηρίξει? Ποιος άλλος πόθος αληθινός μπορεί να κυριέψει την καρδιά μου και να με στηρίξει στις θλίψεις μου? Με τη δική σου βοήθεια, Κύριε, αποκτώ δύναμη. Με τη βοήθειά σου νικάω τους πειρασμούς. Με τη βοήθειά σου διώχνω τους λογισμούς την ώρα της προσευχής. Με τη βοήθειά σου ξεχνώ τα καλέσματα του κόσμου και σε δοξολογώ εκ βάθους ψυχής, γιατί μόνο σε σένα ανήκει κάθε δόξα, τιμή και λατρεία. Αμήν.

ιερών ψαλτήριων. Ψαλμός 107. Οικετήριος ψαλμός. Προσευχή για νίκη κατά των εχθρών. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσω με και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαΐς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση, ότι μέγα επάνω των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου, όπως αν ριστώσιν η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και επάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού. Υψωθήσω με και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ αντίληψης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, Μωάβ λέβης της ελπίδος μου, επί την Ιδουμέαν επιβαλώ το υπόδημά μου. Εμεί αλόφιλοι πετάγησαν, τις απάξιμε εις πόλην περιοχής, ή τι οδηγήσιμε έως της Ιδουμέας, ουχή σύ ο Θεός, ο αποσάμενος ημάς, και ουκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεσιν ημών, δώσει μην βοήθειαν εκ θλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου, εν το Θεό ποιήσομεν δύναμην, και αυτός εξουθενώσει τους εχθρούς ημών.

Κυριακή της Σαμαρίτιδος, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα και στο Ευαγγέλιο ακούμε το γνωστό περιστατικό της συναντήσεως του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Μια συνάντηση η οποία από μόνη της αποτελεί κεφαλαιώδες στοιχείο του Ευαγγελίου του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Συνάμα όμως είναι και κάτι το μοναδικό και εκπληκτικό. Βλέπετε ότι στην κατάληξη του Ευαγγελίου αναφέρεται ότι οι μαθητές του Ιησού, οι Σαμαρίτες, οι πάντες, εθαύμαζον. Δηλαδή είχαν μείνει αποσβολωμένοι εννοεί με αυτό που συνέβη. Τι είχε συμβεί και γιατί ήταν τόσο πολύ, ας πούμε, δύσκολο. Θα επιτρέψετε σήμερα να μην μπούμε στα βαθιά τα θεολογικά νοήματα του Ευαγγελίου, αλλά να δούμε τι ήταν αυτό που προκάλεσε έκπληξη και θαυμασμό τόσο στους μαθητές του Χριστού όσο και στους Σαμαρίτες. Αυτό το οποίο προκάλεσε έκπληξη ήταν το γεγονός ότι ο Χριστός συμπεριφερόταν ως ο μόνος διδάσκαλος επί γης. Δηλαδή, δεν φοβήθηκε να ψάξει και να βρει μια ψυχή που ήταν τραυματισμένη και πληγωμένη και είχε ανάγκη από το Θείο Έλεος. Και δεν φοβήθηκε να καταστήλει και να αρνηθεί προκαταλήψεις της εποχής προκειμένου να σώσει αυτή την ψυχή. Για δείτε, ο Χριστός αποδεικνύει ότι είναι ο σεσαρκωμένος Θεός, αποδεικνύει ότι είναι αυτός ο οποίος έρχεται για να σώσει τον κόσμο, πώς με το ότι ψάχνει και βρίσκει την ψυχή αυτή της Σαμαρίτιδος για να την σώσει. Ξέρετε, εμείς πολλές φορές που έχουμε, αν θέλετε, και μία τέτοια έτσι διδακτική εξουσία ως επίσκοποι, αλλά όχι μόνο εμείς και πολλοί άλλοι, θεωρούμε λίγο υποτιμητικό το να χαλάσουμε το χάρισμά μας, να απομειώσουμε το χάρισμά μας του ομιλήν και να το διαθέσουμε σε μικρά ακροατήρια ή έστω σε έναν. Θέλουμε κόσμο για να μιλήσουμε. Ο Χριστός όμως που ήταν ο κατεξοχήν ομιλητής και όχι μόνο, ήταν ο κατεξοχήν άνθρωπος ο οποίος απεκάλυπτε τις αλήθειες παραθεού. Ό,τι αλήθεια γνωρίζουμε την έχει αποκαλύψει το αψευδές στόμα του Χριστού. Αυτός λοιπόν ο Χριστός καταδεχόταν μέχρι και τον τελευταίο. Δεν διεκδικούσε ακροατήρια τεράστια για να μιλήσει. Ούτε διεκδικούσε πολλές φορές ακροατήρια ειδικά ή εκλεκτά ανθρώπων ειδημόνων, ώστε το πνεύμα να χαρεί, το πνεύμα να αναπαυθεί με την επιπέδου συζήτηση. Ο Χριστός καταδεχόταν μέχρι και τον τελευταίο. Και ο μεγάλος διδάσκαλος, ο σπουδαίος αυτός, ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, καταδέχεται να πάει να μιλήσει με έναν. Ξέρουμε ότι υπάρχει επί του όρους ομιλία, ξέρουμε τα κηρύγματα του Χριστού, ξέρουμε το ότι μιλούσε σε σπίτια όπου μαζεύονταν πολλοί, ξέρουμε όμως και αυτά τα περιστατικά που ο μεγάλος διδάσκαλος καταδεχόταν και μιλούσε σε έναν μόνο. Επαναλαμβάνω, δεν διεκδικούσε τα ακροατήρια τα μεγάλα. Διεκδικούσε να σωθούν ψυχές. Γι' αυτό και εκεί που έβλεπε ότι πραγματικά ο σπόρος του λόγου θα φύτρωνε, εκεί απευθυνόταν σε αυτές τις ψυχές και κατανάλωνε χρόνο. Πολλές φορές επέτρεπε να εκτεθεί στα μάτια των Ιουδαίων και πολλών άλλων. Σήμερα μάλιστα εξετέθηκε στα μάτια των ίδιων του των μαθητών. Γιατί γυρνώντας και βλέποντας τον Χριστό να συζητά με τη Σαμαρίτιδα, απόρρισαν πώς με τα γυναικό σελάλι. Είναι δυνατόν ο μεγάλος διδάσκαλος να καταδέχεται μια γυναίκα και να μιλάει μαζί της? Ήταν υποτιμημένες οι γυναίκες στην εποχή εκείνη, δυστυχώς. Και ο Χριστός με τη στάση που όχι μόνο ανέδειξε το γυναικείο φύλο, αλλά ουσιαστικά του συμπεριφέρθηκε με όρους ισοτιμίας, πρόσωπον προς πρόσωπον ελάλη τη γυναική. Ο Χριστός λοιπόν το πρώτο που έκανε ήταν να υπερβεί την προκατάληψη του φύλου. Τι άλλο έκανε? Υπερεύει την προκατάληψη της θρησκείας. Οι Σαμαρίτες προέρχονταν μεν από Ιουδαϊκό γένος, από συγγνώμη, Ισραηλιτική ρίζα, όμως σε κάθε περίπτωση δεν ήταν Ιουδαίοι. Είχαν επηρεαστεί από τα συγκριτιστικά ρεύματα των προηγούμενων αιώνων και λάτρευαν έναν περίεργο Θεό. Η θεολογία τους δεν ήταν καθαρά Ιουδαϊκή. Δεν ήταν θεολογία της συγκεκαλυμμένης αλήθειας. Η αποκεκαλυμμένη αλήθεια είναι στην Καινή Διαθήκη, η συγκεκαλυμμένη στην Παλαιά. Είχαν δικό τους τρόπο λατρείας, δική τους διδασκαλία. Αντιμάχονταν τους Ιουδαίους, τους θεωρούσαν ως αιρετικούς. Οι Ιουδαίοι πάλι θεωρούσαν τους Σαμαρίτες ως αιρετικούς. Ήταν κάτι το διαφορετικό. Και τότε, να ξέρετε, δεν ήταν εύκολο
το να συζητούν άνθρωποι διαφορετικών θρησκειών και πολιτισμών. Και ο Χριστός υπερβαίνει και αυτή τη διαφορά και κάθεται και συζητά με τον αλλόθρησκο. Και επίσης υπερβαίνει άλλη μία διαφορά, εθνική. Οι Σαμαρίτες με τους Ιουδαίους ήταν σε μεγάλο μίσος. Θυμηθείτε ότι πολλές φορές ο όρος Σαμαρίτης αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, για να αποτυπώσει κάτι το υποτιμητικό. Όχι επειδή η Καινή Διαθήκη υποτιμά τους ανθρώπους, αλλά επειδή αυτοί που μιλούσαν εξέφεραν τον λόγο με τέτοιο τρόπο ώστε να υποτιμηθούν οι Σαμαρίτες. Ο Χριστός λοιπόν υπερβαίνει και το εθνικό εμπόδιο, την εθνική προκατάληψη. Έρχεται και υπερβαίνει εμπόδια που η εποχή και οι άνθρωποι έβαλαν. Τη διάκριση του φίλου, τη διάκριση της φυλής, τη διάκριση του θρησκεύματος. Και συζητάμε τη Σαμαρίτιδα με τέτοιο τρόπο που η Σαμαρίτης εχμαλωτίζεται από τα λόγια του, γιατί βρίσκει σε αυτά την αλήθεια. Τι συμβαίνει? Ο Χριστός της λέει πράγματα που αυτή έχει κάνει με τρόπο πολύ ειρηνικό, όχι επιθετικό, όχι ελεγκτικό, δεν την καθίζει στο σκαμνί, δεν της κουνάει το δάχτυλο. Της μιλάει ειρηνικά για να της αποδείξει ότι ξέρει τι συμβαίνει στη ζωή της και ότι έρχεται για να το θεραπεύσει. Και ο Χριστός μας δείχνει μια φοβερή ποιμαντική μέρημνα, μια διδασκαλία για το πώς εμείς, οι διάδοχοι των Αποστόλων, οι ποιμένες της Εκκλησίας, οφείλουμε να προσεγγίζουμε τον καθένα, την κάθε μια ψυχή, χωρίς να παραθεωρούμε και χωρίς να περιφρονούμε. Εξαιτίας αυτής της περικοπής, το μυστήριο της εξομολογήσεως εξατομικεύτηκε. Μπορεί να γνωρίζετε κάποιοι ότι στην αρχαία Εκκλησία το μυστήριο της εξομολογήσεως ετελείτο δημοσίως. Μέσα στην ώρα της Θείας Λατρείας, όσοι είχαν κάνει κάποια αμαρτία, ερχόντουσαν και την παραδέχονταν μπροστά σε όλη την κοινότητα, μπροστά σε όλο το εκκλησίασμα. Άκουγαν όλοι τι είχαν κάνει. Και μετά διάβαζαν συγχωρητική ευχή. Αλλά αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Και όσο αδυνάτιζαν τα πνευματικά εχέγγυα των χριστιανών, ήταν αδύνατο. Ποιος από εσάς θα μπορούσε σήμερα να έρθει εδώ μέσα στη μέση του ναού και να πει δημόσια τις αμαρτίες του? Ούτε κατά διάνοιαν. Η Εκκλησία λοιπόν, παίρνοντας παράδειγμα από αυτό, την προσωπική επαφή του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα, τον ουσιαστικό διάλογο, θεώρησε ότι το μυστήριο της εξομολογήσεως έτσι πρέπει να τελείται. Κατηδίαν ο ιερεύς με τον εξομολογούμενο. Και ο εξομολογούμενος να έχει την άνεση να πει και ο ιερεύς να έχει την άνεση όχι να κρίνει αλλά να διαπιστώσει για να δώσει το κατάλληλο φάρμακο, να κλείσουν οι πνευματικές πληγές και να υπάρξει πνευματική προκοπή και πρόοδος. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα στο Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου, είναι πραγματικά η συντριβή των προκαταλήψεων και η παράδοση ενός τρόπου επικοινωνίας που βοήθησε πολύ την Εκκλησία. Δείτε κάτι. Δείτε πώς αυτό ενεργεί φοβερά στο παράδειγμα του Παύλου, Φερυπίν. Ο Παύλος πάει στην Αθήνα και κάνει μια φοβερή ομιλία με όλους τους όρους της ρητορικής, σπουδαία ομιλία, την οποία δεν προσέχει κανείς. Μόλις μιλάει για Ανάσταση νεκρών, αμέσως οι Αθηναίοι τον διακόπτουν, καλά-καλά ακουσόμεθά σου πάλι περί τούτων, θα μας τα ξαναπείς, εντάξει, φύγε. Και το αποτέλεσμα ήταν Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και γεννήτης ονόματι Δάμαρης. 2-3 ψυχές, όχι παραπάνω, από αυτή τη φοβερή ομιλία. Στη συνέχεια ο Παύλος πάει στην Κόρινθο. Και εκεί στην Κόρινθο δεν κάνει καμία ομιλία. Δεν ανοίγει το στόμα του να πει τίποτα δημόσια. Τι κάνει? Πάει στο κατάστημα των Ακύλα και Πρισκύλας και δουλεύει, ήταν σκηνοποιός, έφτιαχνε σκηνές, τέντες. Και όπως καθόταν και δούλευε, ερχόντουσαν άνθρωποι που είχαν ακούσει γι' αυτόν και του πιάναν την κουβέντα. Έναν-έναν τους κέρδιζε στην Κόρινθο ο Παύλος. Έναν-έναν. Και έτσι δημιουργήθηκε η πιο πολυπληθής και η πιο δυναμική αρχαία εκκλησία, η Εκκλησία των Κορινθίων. Τους έστειλε 3 επιστολές, η μία χάθηκε γιατί ήταν φαίνεται πολύ αυστηρή, οι 2 είναι πολύ σημαντικές για την οργάνωση και τη ζωή της Εκκλησίας. Να πως μια εκκλησία ιδρύθηκε από τον προσωπικό διάλογο, όχι από το κήρυγμα, όχι από τη μαζικότητα, αλλά από την προσωπική εργασία. Είναι η εφαρμογή του παραδείγματος του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Και σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, από αυτό ας εμπνευστούμε. Έχουμε πολύ ενδεχομένως κάποια θέση
Μην επιζητούμε να δρούμε πάντα μαζικά. Ας σκύψουμε στα προβλήματα όσων είναι υφιστάμενοι μας. Ας προσπαθήσουμε να έχουμε ένα διαπροσωπικό διάλογο, ένας προς έναν. Κατανοούμε καλύτερα τα πράγματα. Εκεί που έχουμε ευθύνη, και δεν λέω εξουσία, εκεί που έχουμε ευθύνη, ας υπάρξει αυτός ο διάλογος για να υπάρχει οικογενειακό κλίμα, άλλο δέσιμο, άλλη συνεργασία. Η Εκκλησία είναι πάντα υπέρ του διαλόγου και ας είναι και με τον πιο ευτελή και με τον πιο ανάξιο και με τον πιο αμαρτωλό, όπως βλέπετε σήμερα. Και όταν βλέπετε ανθρώπους που έχουν κάποια ευθύνη και συζητούν με όσους εσείς νομίζετε ως παρακατιανούς ή αμαρτωλούς, μην κρίνετε. Η δίωση μόνο των επισκόπων, αυτή είναι η δουλειά μας. Να μιλήσουμε ακόμη και με αυτούς που είναι εκτός Εκκλησίας και που έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην Εκκλησία ή που έχουν αντιταχθεί και φέρονται εχθρικά στην Εκκλησία ή που έχουν παραβεί τον νόμο του Χριστού και φέρονται πολλές φορές ως άνθρωποι αμαρτωλοί εντός εισαγωγικών, όχι τόσο με τη θεολογική όσο με την κοινωνική έννοια του όρου και την αντίστοιχη προκατάληψη. Ειδικώς εμένα του επισκόπου δουλειά μου είναι να μιλώ με όλους για να προσπαθώ να στηρίξω, να βρω λύσεις στα προβλήματα και να ανατάμω καταστάσεις δύσκολες. Άρα λοιπόν το θέμα του διαλόγου, το θέμα της προσωπικής ποιμαντικής, έτσι όπως μας το παραδίδει σήμερα ο Χριστός και έτσι όπως ο ίδιος αναδεικνύει ότι καταδέχεται να μιλήσει με μία, να το πω λαϊκά, εξόλης και προόλης γυναίκα. Αυτό κάνει ο Χριστός για να την κερδίσει στον παράδεισο και να την κάνει Αγία. Είναι η Αγία Φωτεινή, η Σαμαρίτιδα που σήμερα τιμάμε. Για δέστε μεταβολή, επειδή της μίλησε ο Χριστός και τα είπανε. Εδώ τελειώνω το κήρυγμα και θα μου επιτρέψετε ακόμα 2 λεπτά, γιατί σήμερα είναι επίσης μια σημαντική επέτειος που δεν επιτρέπεται να φύγει απαρατήρητη. 10 Μαΐου 1956. Στην Κύπρο, οι αποικιοκράτες Βρετανοί οδηγούν στην Αγχώνη 2 παλικάρια, τον Μιχαλάκη Καραολή και τον Ανδρέα Δημητρίου. Οι 2 πρώτοι που κρεμάστηκαν στα πλαίσια του αγώνα της ΕΟΚΑ για μια ελεύθερη Κύπρο. Κατήγορος στο δικαστήριο ο Ραούφ Ντεκτάς, ο μετέπειτα ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, έτσι για να θυμόμαστε και να ξέρουμε το ρόλο ορισμένων. Και οι Τουρκοκύπροι ήθελαν ελεύθερο κράτος. Η ηγεσία τους όμως ήθελε την εξάρτηση από την Άγκυρα. Και όπου έβρισκαν το ελληνικό δυναμικό στοιχείο, το πολεμούσαν και το υπέσκαπταν. Ο Ραούφ Ντεκτάς λοιπόν, ως δημόσιος κατήγορος, εν ονόματι της Βασιλίσσης της Αγγλίας, απήγγειλε την κατηγορία και ζήτησε την υποδειγματική θανάτωση αυτών των 2 ηρώων. Και 10 Μαΐου του 1957 ήταν οι 2 πρώτοι που ανέβηκαν στην Αγχώνη. Και εθυσιάστησαν χάρη της ελευθερίας της Κύπρου. Μια ελευθερία που κατά περιόδους αποκτά βέβαια διαφορετικό νόημα, σε κάθε περίπτωση όμως η θυσία τους δεν μένει αδικαίωτη και εμείς ευχόμαστε υπεραναπαύσεως της ψυχής τους. Συγχωρούμε αλλά δεν ξεχνούμε, διότι είναι κομμάτι της ιστορίας μας και ελπίζουμε και προσευχόμαστε χάρη στη δική του θυσία, όπως το λέει ο εθνικός μας ύμνος, «απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά», να έρθει η ελευθερία στην Κύπρο μας, να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη και να καταπαύσει αυτή η βαρβαρότητα που από το 1974 επικρατεί στο βόρειο τμήμα του νησιού και να σταματήσει η αδικία εις βάρος του ελληνισμού. Αμήν.

ένα ακόμα δοκίμιο από το βιβλίο «Εκ νυκτός ορθίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός». Έχει τίτλο «Μας στέλνεις το νου σου μέσα σου». Ίσο πέμπιν το νου. Να στέλνεις το νου σου μέσα στο σώμα σου, λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας. Πότε ο νους είναι μέσα στο σώμα? Δεν εννοούν βέβαια το υλικό σώμα. Είναι φανερό ότι εννοούν τον εσωτερικό άνθρωπο, τις πνευματικές και τις ψυχικές ενέργειες του ανθρώπου. Ως σώμα εννοούμε το πνευματικό θέλημα, την προαίρεσή μας. Όταν λέμε για έναν αφηρημένο άνθρωπο «δεν είσαι εδώ», εννοούμε «δεν προσέχει». Άρα το πνευματικό μας σώμα είναι η προσοχή μας. Ο νους μας είναι μέσα στο σώμα όταν προσέχει το πνευματικό μας θέλημα, την προαίρεσή μας. Σώμα με την πνευματική έννοια είναι η ενημέρωση του νου για το πνευματικό μας θέλημα, είναι η συνείδηση. Οι απλοί άνθρωποι όταν τους ρωτάς ποιος είσαι, δείχνουν το σώμα τους λέγοντας «εγώ είμαι». Είναι φανερό ότι εννοούν τη μορφή τους με την πνευματική έννοια και όχι ως σάρκα. Την ίδια διάκριση μεταξύ του σώματος ως σάρκα και του σώματος ως πνεύμα κάνει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του στους Εφεσίους, στους οποίους γράφει ότι δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους αλλά με αρχές και εξουσίες, με τα πονηρά πνεύματα στον ουρανό. Το πνευματικό μας σώμα είναι το μέσα μας, ο εσωτερικός άνθρωπος, τα πνευματικά του ενδιαφέροντα. Όταν δεν αγαπάμε κάποιον λέμε «τον έβγαλα από την καρδιά μου». Το σώμα μας είναι σε αυτό που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μας. Στην Αγία Γραφή, στο βιβλίο των Παροιμιών, υπάρχουν εικόνες για το πνευματικό σώμα του ανθρώπου. «Εκεί όπου είναι το πτώμα συγκεντρώνονται οι αιτοί», γράφει. «Εκεί όπου είναι ο θησαυρός μας είναι η καρδιά μας». Ναι, αλλά εκεί η παροιμία λέει «το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη». Ο αγωγιάτης άγεται από το ενδιαφέρον του για το αγώι και αγρυπνάει. Το πνευματικό σώμα του αγωγιάτη είναι το ενδιαφέρον του για το αγώι. Έχει το νου του διαρκώς σε αυτό. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Ρωμαίους «όσοι πνεύματι άγονται, ούτε η σύνη ή Θεού. Όσοι οδηγούνται από το πνεύμα, αυτή είναι η γη του Θεού». Ο Υιός του Θεού έχει το σώμα του Θεού. Ενδιαφέρεται για το θέλημα του Θεού. Θέλει να αρέσει στο Θεό. Ζει νύφοντας, δηλαδή εξετάζοντας τον εαυτό του, για να αφαιρεί ό,τι εμποδίζει να είναι ένα με το Πνεύμα του Θεού. Ο Δαβίδ δείχνει με μια εικόνα πως το πνευματικό του σώμα αγρυπνεί ενώ αυτός κοιμάται. «Εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνά». Ο νους είναι σε αυτό που τον ενδιαφέρει. Ο νους κοιμάται όταν τίποτα δεν τον ενδιαφέρει. Ο ύπνος είναι αδιαφορία. Σώμα μας από πνευματική άποψη είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Γι' αυτό οι αγαπημένοι είναι ένα σώμα, διότι το ενδιαφέρον του ενός είναι για τον άλλον. «Ο αγαπών των Θεών είναι στο Θεό», λέει ο Άγιος Μακάριος. Ο νους αυτού που αγαπάει το Θεό είναι στο Θεό. Ο Θεός τον ενδιαφέρει, θέλει να ζει σύμφωνα με το θέλημά του.

Η Εκκλησία είναι η είσοδος στην αναστημένη ζωή του Χριστού, η κοινωνία της αιώνιας ζωής, η ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός, το ζών στην ιστορία σώμα του, και κάθε πιστός που την ανακεφαλαιώνει είναι ενς μικρό Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το μόνο μέσον για την ανακοίνωση στον κόσμο της γνώσεως του Χριστού. Η αληθινή Εκκλησία είναι φίλος της ειρήνης και θεωρεί τον πόλεμο σαν άρνηση του Χριστού. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας μπορεί κάποτε να μην ελέγχουν την αμαρτία από φόβο γιατί δεν τολμούν. Τότε βρίσκονται σε περιόδους φυσικά απόλυτα ειρηνικές. Η Εκκλησία οικοδομήθηκε πάνω στην πέτρα της ομολογίας του Πέτρου και των άλλων Αποστόλων ότι ο Ιησούς είναι Υιός του Θεού. Όπως η Εύα απλάστηκε από τον Αδάμ ενώ αυτός κοιμότανε, έτσι και η Εκκλησία ιδρύθηκε με τον σταυρικό θάνατο και ενταφιασμό του Χριστού. Είναι πολλοί που χαίρουν για όσα κακά βρίσκουν στην Εκκλησία. Αυτοί μοιάζουν με τους στρατιώτες που λόγχισαν τον σταυρωμένο Χριστό και με τους Ιουδαίους που τον κάρφωσαν πάνω στο ξύλο. Ένας άνθρωπος που περιφρονεί την Εκκλησία μοιάζει με έναν κτίστη που κτίζει ένα σπίτι χωρίς παράθυρα και μετά μέμφεται τον Θεό γιατί τον αφήνει να ζει στο σκοτάδι. Ο άνθρωπος που κατηγορεί την Εκκλησία οφείλει να πηγαίνει σε αυτήν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο για να σιγουρευτεί ότι δεν διόρθωσε τα σφάλματα για τα οποία την κατηγορεί.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ας ενδυθούμε τον Χριστό. Βομβαρδιζόμαστε, αγαπητοί, με χιλιάδες μηνύματα, περισσότερο ή λιγότερο ανεπαίσθητα, τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τους άλλους και σχετιζόμαστε με τον Θεό. Πολλά από τα στοιχεία που προσλαμβάνουμε από τα μηνύματα αυτά είναι ναρκισσιστικά ως προς την φύση τους και μας αποξενώνουν τον έναν από τον άλλο. Τόσο πολύ μας απορροφάει ο αυτός μας, ώστε δεν ζούμε ως αυθεντικοί χριστιανοί, ως ειρηνοποίοι, ως εργαζόμενοι τη δικαιοσύνη, δεν συγχωρούμε όσους μας έφτεξαν και δεν νιώθουμε συμπόνια για όσους έχουν ανάγκη βοηθείας και αγάπης. Ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας έλεγε «Όσοι ακούνε το Λόγο του Θεού, οφείλουν να παρουσιάζουν και το αποτέλεσμα που είχε ο Λόγος στη δική τους ψυχή». Αν φορούμε σταυρό στο λαιμό μας, αν κάνουμε σωστά το σημείο του σταυρού, αν τηρούμε την νηστεία, αλλά δεν αγαπούμε τους φτωχούς, δεν έχουμε κερδίσει τίποτε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής μας είπε ότι δεν μπορούμε να αγαπούμε τον Θεό που δεν τον έχουμε δει, αν δεν αγαπούμε το διπλανό μας. Αν είμαστε δυσκίνητοι στην ελεημοσύνη και μιλάμε για δικαιοσύνη, δεν έχουμε κάνει τίποτε. Αν δεν αντιμετωπίζουμε όλους με σεβασμό και αγάπη και δεν δείχνουμε εσπλαχνία προς όλους, τότε δεν έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Πρέπει να ενδυθούμε τον Χριστό και να τον φορούμε από το πρωί έως το βράδυ. Ο Χριστός πρέπει να είναι σε κάθε λέξη που λέμε και σε κάθε κίνηση της καρδιάς μας. Πρέπει να αγωνιζόμαστε στη ζωή μας, ώστε όλοι να βλέπουν σε μας τον Χριστό, όπως και εμείς πρέπει να βλέπουμε τον Χριστό σε κάθε άνθρωπο με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή. «Ζώ δε ουκέτι εγώ, ζή δε εν εμί Χριστός».

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε τη συζήτηση του Ιησού με τη Σαμαρίτιδα. Ο Κύριος, όταν αντελήφθηκε τον σεβασμό της γυναίκας προς τον εαυτό Του, αρχίζει να αφαιρεί το αλληγορικό περικάλημα του λόγου Του, δείχνοντας τις ιδιότητες του ύδατος του ζώντος, σε σύγκριση με τις ιδιότητες του ύδατος του Ιακώβ, ώστε η υπεροχή αυτού απέναντι του Ιακώβ να έλθει ως λογικό επακόλουθο. Λέγει λοιπόν σε αυτήν ο Κύριος: «Πας ο πίνον εκ του ύδατος τούτου, διψίσει πάλιν, ως δαν πει εκ του ύδατος, ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ ο δώσω αυτό, γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου η ζωήν αιώνιον. Όποιος πιει από το νερό αυτό του φρέατος, θα διψάσει πάλι. Μάρτης το λόγον μου είσαι εσύ με τη στάμνα σου. Όποιος όμως πιει από το νερό το οποίο θα του δώσω εγώ, δεν θα ξαναδιψάσει ποτέ. Όχι μόνο αυτό, αλλά το νερό το οποίο θα πιει από εμένα θα γίνει πηγή η οποία θα μείνει η ζωή αιώνιων στους ουρανούς, από όπου ήταν η πηγή της, από όπου ξεκίνησε, όπως και τα νερά όλων των πηγών τείνουν να ανέλθουν κατά τον νόμο των συγκοινωνούντων δοχείων, στο ύψος όπου βρίσκονται οι πηγές τους. Ώστε με την έννοια της εξωτερικής πηγής, η οποία αναβλύζει και είναι αστήρευτη, ερχόμαστε στην εσωτερική πηγή, την αλωμένην, αυτή που αναβλύζει η ζωή αιώνιων με τη χάρη. Η Σαμαρίτης, μένοντας ακόμη στο φυσικό επίπεδο, όπως και ο Νικόδημος, ζητάει νερό από τον Ιησού, αυτό το οποίο περιέχει τις ιδιότητες αυτές που αναφέραμε πιο πάνω και που όταν το πιείς δεν θα ξαναδιψάσεις. Για να μην έρχεται και αντλεί και λέγει προς αυτόν η γυνή: «Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ, ή να μη διψώ, μη δε έρχομαι εν θάδε αντλήν. Κύριε, δώσ' μου το νερό αυτό, το ζών το τρεχούμενο, για να μην έρχομαι εδώ να παίρνω από το νερό αυτό». Ο Κύριος τώρα, προκειμένου να δώσει σε αυτή το νερό που ζητάει, δηλαδή προκειμένου να αποκαλυφθεί σε αυτήν ως Μεσσίας, με ερωτήσεις του την παρακινεί να αποκτήσει συνέστηση και μετάνοια της αμαρτωλής της ζωής, για να γίνει άξια μιας τέτοιας δωρεάς. «Είπα γεφώνησον τον άνδρα σου και ελθέ εν θάδε», λέγει δηλαδή σε αυτήν, να φωνάξει τον άνδρα της και να πάγεις αυτόν εκεί». Εκείνη απάντησε: «Ούκα έχω άνδρα». «Δεν έχω άνδρα». Ο Κύριος όμως, γνωρίζοντας τη ζωή της ως Θεός, λέγει σε αυτήν: «Καλώς είπας ότι άνδρα ούκ έχω. Πέντε γαρ άνδρες έσχες, και νυν ον έχεις, ούκ έστι σου ανήρ. Τούτο αληθές ηρίκας. Ότι πέντε άνδρες είχες, και είτε πέθαναν, είτε χωρίσατε, εκείνο τον οποίο έχεις τώρα δεν είναι άνδρας δικό σου. Πράγματι μιλάς σωστά. Καλά είπες», λέγει ο Κύριος. Ο Κύριος προηγουμένως απευθυνόταν στο νου της. Με την απάντηση όμως αυτή, δίδοντας το τελειωτικό χτύπημα, απευθύνεται στη συνείδησή της. Η Σαμαρίτης, πιστεύοντας ότι αυτός που αποκάλυψε τη συνείδησή της δεν είναι ένας τυχαίος, απλός Κύριος, όπως τον ονόμαζε μέχρι τη στιγμή αυτή, αλλά προφήτης, λέγει: «Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης είσαι», και τον ρωτάει για ζήτημα θρησκευτικό που χωρίζει τους Ιουδαίους και Σαμαρίτες. Η δε ερώτησή της προερχομένη από σοβαρότητα και όχι για να αποφύγει τη δυσάρεστη συζήτηση για την άσεμνη ζωή της, όπως είπαν μερικοί, είναι η εξής: «Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο το γαριζίν», και το δείχνει, «προσεκίνησαν και εμείς, οι Ιουδαίοι, λέγεται ότι εν Ιερουσαλήμ έστιν ο τόπος όπου δι προσκυνήν». «Προσεκίνησαν και εμείς, οι Ιουδαίοι, λέγεται ότι εν Ιερουσαλήμ έστιν ο τόπος όπου δι προσκυνήν». Λέγεται ότι στα Ιεροσόλυμα πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό. «Σεις ποια γνώμη έχετε πάνω σε αυτό?», ρωτάει η Σαμαρίτης. Ο Κύριος εδώ δεν παρακάμπτει τη συζήτηση όπως έκανε πιο πάνω, δύο φορές, αλλά απαντά στη Σαμαρίτιδα λέγοντας: «Πίστευσόμοι γίνε, ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εν το όρι τούτο, ούτε εν Ιερουσαλήμης προσκυνήσετε το πατρί». Ο Κύριος δηλαδή λέγει στη Σαμαρίτιδα: «Η προσκύνηση, δηλαδή η θυσία, όχι η προσευχή», διότι η προσευχή γινόταν και τότε όχι μόνο στην Ιερουσαλήμ, αλλά και στις συναγωγές, «θα γίνεται παντού, διότι θα καταργηθούν οι φραγμοί της γλώσσας και της εθνικότητας κλπ. Κατά την προφητεία του Μαλαχίου 1,11. Ο Κύριος δηλαδή ήρθε όχι ή να καταργήσει, αλλά να συμπληρώσει τον νόμο με την θυσία του. «Ημείς προσκυνείτε, ο ουκ είδατε. Ημείς προσκυνούμεν, ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν». Οι Ιουδαίοι βρισκόταν εντάξει απέναντι στον Θεό, συγκρινόμενοι προς τους Σαμαρίτες, διότι πρόσφεραν θυσία στον τόπο, στον ναό των Ιεροσολύμων, και κατά τρόπο που είχε οριστεί από τον Θεό, ενώ οι Σαμαρίτες όχι. «Αλλά έρχεται ώρα και νίνεστη, ότε οι αληθινοί προσκυνητέ προσκυνήσουσιν το πατρί εμπνεύματι και αληθεία». Η Ιουδαϊκή θρησκεία και θυσία, αν και ανώτερη της Σαμαρητικής, εν τούτης είναι παραδοσιακές σκιές που συμπληρώνονται με το σώμα του Υιού του Θεού. Με το «έρχεται η ώρα» δηλώνει ότι το έργο αυτού δεν τελείωσε. Με το «κενήν εστί» ότι το έργο του άρχισε με τον σχηματισμό της ομάδας των μαθητών του πυρήνα αυτού των αληθινών προσκυνητών. Η θυσία αυτή θα προσφέρεται από τους χριστιανούς, τους αληθινούς προσκυνητές εν πνεύματι, δηλαδή εσωτερικά, άρα παντού, και όχι μόνον στην Ιερουσαλήμ ή Γαριζήν, εν αληθεία, δηλαδή όχι με τύπους και θυσίες νομικές, αλλά με την πραγματική θυσία του αμνού. Ο Κύριος, θέτοντας τη σφραγίδα στα πιο πάνω, λέγει «Και γάρο πατήρ τιού του ζητεί, τους προσκυνούντας αυτόν». Τέτοιους προσκυνητές ζητάει και ο Πατέρας μας ο Θεός. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Πνεύμα είναι ο ίδιος ο Θεός και με αυτό το πνεύμα θέλει οι προσκυνητές του να το λατρεύουν, όχι μόνο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά, αλλά και αληθινά με θρησκεία αληθινή. Με αυτές τις λέξεις δεν καταργείται η εξωτερική λατρεία, παίρνοντας υπόψη την σύσταση του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου, της κοινωνικότητάς του,

μεσολεγόμενος ελληνιστή Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, αναγγελεί ημίν πάντα. Όταν θα έρθει αυτός, θα μας τα πει όλα αυτά τα πράγματα. Ο Κύριος τότε απάντησε σε αυτήν. «Εγώ είμαι ο Λαλόνση». Ο Κύριος φανερώνεται πρώτη φορά ως Μεσσίας στη Σαμαρίτιδα και όχι στους Ιουδαίους. Διότι οι Ιουδαίοι, έχοντας ψεύτικες μεσσιακές ιδέες, θα ταρακουνιόταν με το άκουσμα του Μεσσία και θα εμπόδιζαν το έργο του. Τέτοιος όμως κίνδυνος δεν υπήρχε στη Σαμάρια. Οι μαθητές του Ιησού, οι οποίοι είχαν πάει στην πόλη για να αγοράσουν τροφές, επί τούτο ήλθον, επέστρεψαν δηλαδή τη στιγμή εκείνη κατά την οποία ο Κύριος αποκάλυπτε τον εαυτό του ως Μεσσία στη Σαμαρίτιδα και εθαύμασαν ότι μεταγυναικώς ελάλει. Απόρρισαν διότι ο Κύριος μιλούσε με γυναίκα, αφού κατά τη ραβινική εντολή ούτε απλός χαιρετισμός δεν επιτρεπόταν με τις γυναίκες δημόσια. Εκτός από αυτό φαίνεται ότι ο Κύριος πρώτη φορά θα συζητούσε με γυναίκα από την έναρξη της δημόσιας ζωής του. «Ουδείς μέντι», είπε, «τι ζητείς ή τι λαλείς με ταυτής». Δεν τόλμησαν όμως να εκφράσουν την απορία τους προς αυτόν. Η Σαμαρίτης, επηρεασμένη από τη συζήτηση, όταν έφυγε για να πάει στην πόλη της, αφήκεν την ιδρίαν αυτής, ξέχασε τη στάμνα της κοντά στην πηγή. Όταν ήλθε δε στην πόλη Σιχέμ, λέγει τις ανθρώπεις, λέγει στους ανθρώπους τους οποίους συνάντησε. «Δεύτε είδατε άνθρωπον, ως υπέμει πάντα όσα επίησα. Μήτι ούτως εστίν ο Χριστός». «Ελάτε να δείτε κάποιον άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έκανε, τα πάντα. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός». Δεν είπε «ελάτε να δείτε τον Μεσσία», αλλά «άνθρωπο ως υπέμει πάντα». Αυτό που είπε, ότι είπεν αυτό πάντα, μπορούσε να το βεβαιώσει και να φανεί αξιόπιστη. Για το δεύτερο όμως, ότι είναι ο Χριστός, δεν θα ήταν αξιόπιστη. Γι' αυτό συνεχίζοντας, με προνοητικότητα θαυμαστή και όχι αμφιβάλλοντας, λέγει «Μήτι ούτως εστίν ο Χριστός». Μήπως αυτός είναι ο Χριστός. Οι συγχωριανίτης εξήρχοντο εκ της πόλεως και ήρχοντο προς τον Ιησούν. Εν τω μεταξύ, οι μαθηταί ηρώτων παρακαλούσαν αυτόν λέγοντες «Ραβή, φάγε». Έλεγαν στον Ιησού να φάγει από τις τροφές τις οποίες αγόρασαν. Ο Ιησούς όμως, έχοντας υπόψη του την πνευματική τροφή, την επιστροφή πολλών ψυχών δηλαδή, έλεγε στους μαθητές του ότι «εγώ βρόσι έχω φαγήν, εγώ πρόκειται να φάω φαγητό, ειν ημείς ουκ είδατε, το οποίο εσείς δεν γνωρίζετε». Οι μαθητές, το νόημα των λόγων του Κυρίου, έλεγαν προς αλλήλους, δεν κατάλαβαν και αναρωτιόταν «μήτης είναι γεν αυτό φαγήν». Μήπως ίνιγγεν αυτό φαγήν, μήπως έφερε κάποιος άλλος αυτόν φαγητό και έφαγε. Ο Ιησούς, εξηγώντας το είδος του φαγητού, για το οποίο μιλούσε, λέγει αυτής, «εμών βρώμα εστίν, ή να πιώ το θέλημα του πέμψαντός με και τελειώσω αυτού το έργο. Το δικό μου φαγητό, η επιθυμία μου, είναι να φέρω σε πέρας να τελειώσω το έργο του πατέρα μου». Συνεχίζοντας ο Κύριος το λόγο του και θέλοντας να δείξει στους μαθητές του τους πλούσιους και σύντομους καρπούς του έργου του και τη μεγάλη ανταμοιβή των συνεργατών του, των μαθητών του, λέγει προς αυτούς «ούχι

Μης λέγεται ότι έτη τετράμινον εστί και ο θερισμός έρχεται. Για να γίνει δηλαδή ο θερισμός, χρειάζεται να περάσουν από σήμερα 4 μήνες. Άρα, τότε ήταν μέσα Ιανουαρίου. Δηλαδή, πρέπει να μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα αρκετά σεβαστό. Όμως, αγαπητοί μου ακροατές, πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα εδώ. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση του Ιησού με τη Σαμαρίτιδα την επόμενη φορά. Χαίρετε. Η Παναγιά μαζί μας.

ανεφολά να ευνείτε και να δοξολογείτε το Θεό κατά το ψαλμικό ψαλό το Θεόμνος υπάρχον. Ευχαριστούμε να θεωρείτε πάντοτε ότι είναι χάρισμα από τον Θεό αυτό το οποίο σας έδωσε για να τον ευνείτε και να τον δοξολογείτε. Εγώ από μικρός όταν ήμουνα στην Αθήνα και σπούδαζα σε θεολογία, είχαμε τις πρώτες κασέτες όταν βγάλατε και ήμασταν λοιπόν εκεί, είχαμε ένα κασετόφωνο διπλό, το είχαμε πάρει από την Κύπρο και ακούγαμε πια και λέγαμε αυτή η ορμήλια, αυτή η ορμήλια, πώς ο Θεός έφερε τα βήματά σας εδώ να σας γνωρίσουμε και από κοντά και σας ευχαριστούμε για αυτό το οποίο προσφέρετε στην Εκκλησία, πάντα υπό την καθοδήγηση του γέρου σας, γιατί στην Εκκλησία δεν κάνουμε υπακοή, χανόμαστε. Να εξακολουθείτε να τηρείτε πιστά αυτά τα οποία λέει ο γέροντας, την υπακοή, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, και να προοδεύετε προς δόξαν Θεού και αυτό πάντοτε το χάρισμα που σας έδωσε ο Θεός να το διακονείτε, γιατί η διακονία είναι για αυτή. Ήταν πολύ συγκινητικό εχθές που πήρα μηνύματα από την Αυστραλία, γιατί το διαδίκτυο βλέπετε ότι αστραπιαία μεταφέρεται είδηση και ευχαριστήθηκαν τόσο πολύ. Έλεγα μάλιστα ότι οι άγγελοι λέψαλαν, έτσι όπως άκουγαν, και αυτό ήταν πολύ όμορφο και πολύ συγκινητικό. Γι' αυτό παρακαλούμε τον Θεό να σας έχει καλά, να έχετε υγεία.

0: Την Τετάρτη 13 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί η Πέθριος Αρχιερατικός Εσπερινός στην Αρχαία Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου. Θα ακολουθήσει πομπή προς τον Μητροπολιτικό Ναό, όπου θα ανοίξει η Λάρνακα των Λειψάνων του Αγίου μας. Στις 9 και 4 το βράδυ, οι πατέρες της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς θα τελέσουν Ιερά Αγρυπνία. Αχιλλείου Φωνή, 96,3 FM. Με την χαρά της Αναστάσεως.
1: Έντινε και κατεβοδού και βασίλευε. Αγαλιάστο σήμερον φεδρός, ο ουρανός και η γη, ότι Χριστός πεφανέρωτε, σαρκούμενος ως άνθρωπος, ή να τον Αδάμ εξάρει εκ κατάρας παγγενή, και θαυμαστούτε θαύμασιν, εν Σαμαρία προσαφικόμενος, σαρκίδε παρέστη, είδωρ ζητών, ο νεφέλης είδαση περιβαλόμενος, διό πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν, τον διημάς εκουσίως πτωχεύσαντα ευσπλάχνο βουλή. Επί την πηγήν επέστη η πηγή των θαυμάτων, εν τη έκτη ώρα της Εύα ζωγρίσε καρπών, η γάρ Εύα εν ταύτη εξελίλυθεν εκ του παραδείσου, απάτη του όφεως. Ίγγικεν ούν η Σαμαρίτης αντλήσε είδωρ, ίν ειδών έφιος σωτήρ, δώσμη είδωρ ποιήν, καγώ είδα το σαλωμένου εμπλήσωσε, και εις την πόλην δραμούσα η σόφρον, της όχλης ανήγγειλεν ευθύς, δεύτε είδετε Χριστόν τον Κύριον, τον Σωτήρα των ψυχών.

«Γιατί ο ίδιος ο Χριστός ρωτά τον ένα λεπρό που επιστρέφει? Γιατί συμβαίνει και οι 9 από αυτούς δεν σκέφτηκαν να επιστρέψουν? Επειδή ένιωσαν ότι τη στιγμή που καθαρίστηκαν, επανήλθαν πλήρης εν μέσω του λαού του Ισραήλ. Δεν χρειάζονταν τίποτα περισσότερο. Είχαν τα πάντα. Όταν νομίζουμε ότι αξίζουμε κάτι και το δεχόμαστε, το δεχόμαστε σαν να μας οφείλεται. Αυτό έκαναν και οι 9 Εβραίοι. Αλλά ο Σαμαρίτης ήξερε ότι δεν είχε δικαίωμα στο έλεος του Θεού, στο θαύμα της θεραπείας, και η καρδιά του γέμισε με ευγνωμοσύνη. Ποιοι είναι οι πτωχοί το πνεύματι? Δεν είναι εκείνοι που είναι απλώς φτωχοί. Η φτώχεια δεν προκαλεί τις μεγάλες αρετές από μόνη της. Πτωχοί το πνεύματι είναι εκείνοι που στην καρδιά και στο μυαλό, με όλο τους το είναι, γνωρίζουν ότι δεν κατέχουν τίποτα που δεν είναι δώρο και δεν αξίζουν τίποτε από ό,τι μας δίνεται δωρεάν. Ας το σκεφτούμε λίγο αυτό.

0: θα πραγματοποιηθεί η εθελοντική αιμοδοσία της Μητροπόλεως μας τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλίου από τις 9 η ώρα το πρωί, έτσι δεν είναι?
1: Μέχρι τις 1 η ώρα το μεσημέρι.
0: Μπορεί ο καθένας να προσέλθει στην εθελοντική αιμοδοσία, να μπορέσουμε τουλάχιστον όλοι μαζί να γίνουμε μια πραγματική ουσιαστική αλυσίδα ζωής, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο έμπρακτα και με την αγάπη αυτή την οποία πρέπει να διακατέχει όλους τους ανθρώπους. Δεν θα φοβηθούμε το να έλθουμε να δώσουμε αίμα, εφόσον ξέρουμε ότι το δικό μας το αίμα σώζει τουλάχιστον 3 ανθρώπινες ζωές. Από έναν άνθρωπο. Σώζουμε 3 ανθρώπους.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Την Τετάρτη 13 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί η Πέθριος Αρχιερατικός Εσπερινός στην Αρχαία Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου. Θα ακολουθήσει πομπή προς τον Μητροπολιτικό Ναό, όπου θα ανοίξει η Λάρνακα των Λειψάνων του Αγίου μας. Στις 9 και 4 το βράδυ, οι πατέρες της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς θα τελέσουν Ιερά Αγρυπνία. Αχιλλείου φωνή, 96,3 FM. Με την χαρά της Αναστάσεως.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η Ανάσταση σε Πατέρες της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο.

0: Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα αναφερθούμε στην Ανάσταση. Στην Ανάσταση, λοιπόν, όπως την σχολιάζουν, την υπομνηματίζουν, την προσεγγίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι έχουν πολλά να μας πούν για αυτό το γεγονός της Αναστάσεως. Ξεκινάμε αμέσως έτσι την αναφορά μας σε αυτό το θέμα, που έχει ούτως ή άλλως πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις, με την βοήθεια του κυρίου Δημήτρη Μαυρόπουλου, ο οποίος είναι θεολόγος και συγγραφέας. Είναι κοντά μας. Χαίρετε, κύριε Μαυρόπουλε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ήθελα έτσι να ξεκινήσω λίγο, αν θέλετε, κύριε Μαυρόπουλε, μια ερώτηση για το τι είναι η Ανάσταση. Σε ποιο γεγονός αναφερόμαστε, με τι έχουμε να κάνουμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, διατρέχοντας πολύ στα σχόλια των πατέρων αυτές τις μέρες, προετοιμάζοντας την εκπομπή, παρατήρησα, και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι οι πατέρες δεν εξετάζουν την Ανάσταση του Χριστού ως ένα αυτόνομο γεγονός. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα πρόσωπο της θεότητας αναστήθηκε και τελειώνουν όλα. Mm-hmm. Πάντα το εξετάζουν σε σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό να το δούμε.
0: Ναι.
1: Σχεδόν σε όλα τα σχόλια που είδα, μελέτησα τώρα αυτές τις μέρες, προετοιμάζοντας, όπως σας είπα, την εκπομπή, αυτό βλέπω. Βέβαια, εάν λείπαν τα σχόλια των πατέρων για την Ανάσταση του Χριστού και τη σχέση που έχει αυτή με τον άνθρωπο, νομίζω θα επαρκούσανε αυτά που λένε τα Ευαγγέλια. Ναι. Δηλαδή η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη.
0: Γι' αυτό σας ρώτησα και για το γεγονός της Ανάστασης. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ιδιαίτερα, μάλιστα, η θεολογία του Ιωάννου του Θεολόγου, το τέταρτο δηλαδή Ευαγγέλιο, αλλά και η Αποκάλυψη, καθώς και η θεολογία του Αποστόλου Παύλου, εκτινάσουν το γεγονός της Ανάστασης σε μία διάσταση παγκόσμια σημασίας. Παγκόσμιας εννοώ, δηλαδή διαχρονικά για τον άνθρωπο, μέχρι την αιωνιότητα.
0: Ναι.
1: Και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό γεγονός, έτσι.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι στο σύμβολο της πίστεώς μας επικεντρώνουμε στην προσδοκία για Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Δηλαδή το έργο που επιτέλεσε ο Χριστός ως διδάσκαλος, αλλά κυρίως δια των πράξεών του, κορυφαία πράξη της οποίας είναι η εκούσια αποδοχή του θανάτου,
0: ναι,
1: δηλαδή του Σταυρού, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Που βέβαια είχε ως αποτέλεσμα την Ανάστασή του. Αυτά όλα έγιναν για να σωθεί ο άνθρωπος. Θα έλεγα ένα που φαίνεται λίγο παραδοξολογία, αλλά θα καταλάβετε τι θέλω να εννοήσω. Η θεολογία της Εκκλησίας δεν είναι χριστοκεντρική.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ανθρωποκεντρική.
0: Δηλαδή αυτό με ποια έννοια, κύριε Μαυρόπουλε?
1: Θα σας πω με ποια έννοια. Οι πατέρες είχαν να αντιμετωπίσουν πάρα πολλές αιρέσεις. Τι είναι οι αιρέσεις? Απόπειρες ερμηνείας για την παρουσία του Χριστού μέσα στην ιστορία, έτσι.
0: Ναι.
1: Ερμηνείας περί της φύσης του, περί των έργων του, περί των ενεργειών του, περί των συνεπειών. Έτσι είναι?
0: Ναι.
1: Αυτά ενδιέφεραν τους πατέρες να αντιμετωπίσουν κατά το ποσοστό που επηρεάζουν την οδό της σωτηρίας του ανθρώπου.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί, κύριε Σπυρόπουλε, να το πούμε αν θέλετε και παρενθέσει, οι πατέρες γνωρίζανε και γνωρίζουμε σήμερα όλοι ότι για το Θεό δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε. Πώς το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος? Θεόν φράσε μεν αδύνατο, νοήσε δε αδυνατότερο. Είναι μια οντότητα ετέρας φύσεως. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να μιλήσει για το Θεό, για τη φύση του, για τις σχέσεις του, για όλα αυτά. Θα το κάνει αναγωγικά με τον άνθρωπο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θα
0: σε
1: πάρει
0: σχέση,
1: εικόνες...
0: Σε σχέση δηλαδή με τον άνθρωπο, κύριε Μαυρόπουλε.
1: Σε σχέση κυρίως. Θα πάρει εικόνες από τον άνθρωπο για να μιλήσει για το Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο δογματικό του εγχειρίδιο, το έκθεση ακριβής Ορθοδόξου Πίστεως, που λέει γιατί έχουμε τις ανθρωποπαθείς εκφράσεις περί Θεού, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί ο άνθρωπος αναγκάζεται να κάνει αυτό το πράγμα? Για να κατανοήσει ότι υπάρχει οδός σωτηρίας. Και όταν λέμε οδός σωτηρίας, κακά τα ψέματα, εννοούμε ένα αποτέλεσμα. Νίκη του θανάτου. Έτσι συνδέεται λοιπόν η Ανάσταση του Χριστού με τη σωτηρία του ανθρώπου. Νίκη κατά του θανάτου. Πάβει ο θάνατος να είναι μια αιώνια πραγματικότητα για τον άνθρωπο και γίνεται ο βιολογικός θάνατος, αν θέλετε, γίνεται ένα επεισόδιο. Ένα επεισόδιο σε μια ατελεύτητη πραγματικότητα, σε μια αιώνια πραγματικότητα. Και με βάση τις εικόνες που μας δίνουν τα Ευαγγέλια, ο ίδιος ο Χριστός τις έχει θεμελιώσει αυτές τις εικόνες και τις αναπτύσσουν αργότερα οι μαθητές και ο Απόστολος Παύλος, είναι μια σπορά του ανθρώπου μέσα στη γη για να ξαναβλαστήσει σε αυτή την αιώνια ζωή, στην αιώνια δόξα, αυτό που συνήθως ονομάζουμε στη θέωση, να φτάσει, πώς το λέει ο Απόστολος Πέτρος, να γίνουμε κοινωνή θείας φύσεως.
0: Οπότε έτσι. Η Ανάσταση έρχεται για να ιτηθεί ο θάνατος, για να καταργηθεί
1: μόνο
0: ο θάνατος.
1: Μόνο γι' αυτό. Όχι για να δείξει την υπεροχή του Θεού. Ούτως ή άλλως ο Θεός βρίσκεται εκτός της πραγματικότητας της θωράς και του θανάτου. Είναι μια αιώνια οντότητα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Επομένως μόνο για τον άνθρωπο γίνονται όλα αυτά και τα ονομάζουμε, όπως ξέρετε, μυστήριον της Θείας Οικονομίας. Δεν ξεκίνησε μάλιστα με τη γέννηση του ανθρώπου, με τη γέννηση του Χριστού.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε με τη δημιουργία του ανθρώπου. Θυμηθείτε εκείνη τη φράση που μας διασώζει η Αγία Γραφή στο πρώτο, στο τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης, όταν μιλώντας στο φίδι ο Θεός, την εικόνα δηλαδή του διαβόλου, γιατί αυτό είναι το φίδι, η εικόνα του εχθρού, του αρχίκακου, έτσι, του λέει θα δημιουργήσω μία εχθρότητα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα. Ένας από τους απογόνους της γυναίκας θα σου συντρίψει το κεφάλι. Αυτό το πρωτευαγγέλιο, όπως το ονομάζουμε, εμπεριέχει το γεγονός της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού.
0: Μάλιστα.
1: Ως απογόνου της Εύας, έτσι. Δια της νέας Εύας βέβαια, που είναι η Παναγία, έρχεται και συντρίβει το κέντρο του θανάτου. Πώς το λέει το Ευαγγέλιο, πού σου θάνατε τον Νίκος, πού σου άδει το κέντρο, έτσι, αυτό που πεανίζουμε την ημέρα της Αναστάσεως. Λοιπόν, ούτως εχόντων των πραγμάτων, παρατηρώ ότι πολύ νωρίς, αμέσως δηλαδή μετά τη γενιά των Αποστόλων, γιατί το θέμα μας είναι για τους πατέρες της Εκκλησίας,
0: δεν είναι για τους
1: Αποστόλους, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, ο τελευταίος Απόστολος φεύγει από τη ζωή υπέργυρος λίγο μετά το 105 μετά Χριστόν, έτσι.
0: Ναι.
1: Αμέσως μετά έρχεται ο μαθητής του, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, και λέει σε μια επιστολή του, το βλέπουμε αυτό προς τους Σμυρναίους, και λέει ότι αυτά όλα, τα πάθη δηλαδή, τα έπαθε ο Χριστός για μας, για να σωθούμε. Τα αυτά γαρπάντα έπαθεν δι' μας, ή να σωθόμεν. Αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να κρατάμε πάντοτε σε σχέση με την Ανάσταση του Χριστού. Και μάλιστα, επειδή ήδη είχαν αρχίσει να εμφανίζονται κάποιες αιρέσεις, κυρίως γνωστικιστικές και ιουδαίζοντες αιρέσεις, επιμένει ότι αυτά τα έπαθε αληθώς έπαθεν και αληθώς ανέστησεν εαυτόν.
0: Mm-hmm. Αυτά δηλαδή, νομίζω, αυτά τα τονίζουν και οι ίδιοι μαθητές, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ιδιαίτερα ο Ιωάννης που το τονίζει στο Ευαγγέλιο του, έτσι, ναι. Λέγοντας μάλιστα ότι επικαλούμενος τη μαρτυρία του, την ίδια τη μαρτυρία του, γιατί μην ξεχνάτε μάλιστα ότι ο Ιωάννης στην πρώτη μεγάλη επιστολή του, την καθολική επιστολή όπως τη λέμε, ξεκινάει με μια φράση πάρα πολύ σημαντική, λέγοντας ότι αυτά που είδαμε, αυτά που ακούσαμε και αυτά που με τα χέρια μας ψηλαφίσαμε, αυτά θα σας πούμε ή αυτά σας λέμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή δεν σας λέμε δεν καταθέτουμε στοχασμούς, δεν καταθέτουμε μια ιδεολογία, δεν καταθέτουμε καν, επιτρέψτε μου να πω τη λέξη και θα καταλάβουν οι ακροατές ότι τη λέω με μια σχετική σημασία, δεν καταθέτουμε διδασκαλία, δηλαδή σύστημα διδασκαλίας, έτσι.
0: Ναι.
1: Καταθέτουμε γεγονότα, καταθέτουμε εμπειρίες. Αυτή είναι η γραμμή της Αποστολικής Γενιάς, των Αποστόλων βέβαια, αλλά αυτή είναι η γραμμή της Εκκλησίας μέχρι σήμερα.
0: Καταθέτουν δηλαδή πραγματικότητες.
1: Πραγματικότητες, ακριβώς. Ακριβώς, πραγματικότητες. Έτσι. Σε παρένθεση σας θυμίζω ότι το πράγμα προέρχεται από τον παρακείμενο του ρήματος πράτο, έτσι, πέπραγμε. Ναι. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος και αργότερα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς επιμένουν ότι στη διδασκαλία της Εκκλησίας προέχει το πράγμα των λέξεων και του λόγου. Έτσι, η αλήθεια εμφαίνεται στα πράγματα. Σήμερα τα λέμε γεγονότα.
0: Ναι. Έτσι.
1: Αυτά λοιπόν με τον Άγιο Ιγνάτιο το Θεοφόρο. Και μάλιστα λέει ακριβώς αυτό που περιγράφουν τα Ευαγγέλια. Αναφέρεται και λέει ότι εγώ ο Ιγνάτιος μετά την Ανάσταση τον γνώρισα τον Χριστό εν σαρκή. Είναι να θυμίσω ότι κατά την παράδοση ο Άγιος Ιγνάτιος, γι' αυτό και λέγεται Θεοφόρος, είναι το παιδί που κράτησε στα χέρια του ο Χριστός, λέγοντας στους ακροατές του, εάν δεν γίνετε σαν τα παιδιά δεν θα κερδίσετε τη Βασιλεία των Ουρανών. Έγινε πολύ νωρίς σύντροφος της γενιάς των Αποστόλων και μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και λέει ότι αμέσως μετά που τους είπε ο Χριστός ψηλαφίσετε με και είδετε ότι ουκ είμαι ημί δαιμόνιον ασώματον, δεν είμαι φάντασμα δηλαδή, ευθύς αυτού ύψαντο και επίστεψαν. Δηλαδή πίστεψαν γιατί ψηλάφισαν. Mm-hmm. Ψηλάφισαν πραγματικότητα.
0: Τι είναι αυτό που ψηλάφισαν, για να εξηγήσουμε λίγο για αυτή τη φράση, την πολύ χαρακτηριστική στην οποία αναφερθήκατε.
1: Θα το έλεγα με μία λέξη που τη χρησιμοποιούμε πολύ συχνά για δυνατές αισθήσεις μας. Βίωμα. Τον Χριστό τον ζεις. Η πίστη μας δεν έχει την έννοια της αποδοχής ή της παραδοχής. Πιστεύω δεν σημαίνει παραδέχομαι ότι υπάρχει Θεός. Αυτό το κάνει και ο διάβολος, έτσι. Πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι. Για να εμπιστευτώ πρέπει να έχω δημιουργηθεί σχέση. Δια της σχέσεως με τον Χριστό, επομένως δια του βιώματος, εμπιστεύομαι αυτόν τον Χριστό. Έτσι, και αυτό το ονομάζουμε πίστη στην εκκλησιαστική μας παράδοση. Και μάλιστα λέει και ποιες συνέπειες είχε αυτή η πίστη των ανθρώπων που ψηλάφισαν την παρουσία του Χριστού, έτσι, ως αναστημένου εννοώ Χριστού.
0: Ναι.
1: Μετά δε λέει την Ανάσταση δια τούτο και θανάτου κατεφρόνησαν. Ιβρέθησαν δε υπέρ θάνατον. Ξεπέρασαν το θάνατο. Έτσι.
0: Τι σημαίνει αυτό το ότι ξεπέρασαν το θάνατο, αυτή η υπέρβαση του θανάτου, κύριε Μαυρόπουλε?
1: Το είπα προηγουμένως, να ξαναλέω γιατί είναι σημαντικό. Έπαψε ο θάνατος να είναι το τέλος μιας βιολογικής πραγματικότητας και έγινε επεισόδιο. Mm-hmm. Ένα επεισόδιο σε μια ζωή που συνεχίζεται για να, μέχρι την κοινή Ανάσταση όλων. Η Ανάσταση του Χριστού έχει προηγηθεί, βέβαια, η Ανάσταση του Λαζάρου, μην το ξεχνάμε, και για την Εκκλησία η Ανάσταση του Λαζάρου αποτελεί τον τύπο, την προτύπωση της κοινής Αναστάσεως. Πώς το λέμε την ημέρα της Αναστάσεως του Λαζάρου? Την κοινή Ανάσταση πρώτου σου πάθους τυπούμενος εκ νεκρών ήγηρας των Λάζαρων Χριστέ ο Θεός. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η απαρχή της Ανάστασης εκάστου ανθρώπου. Αυτό, αν το γνωρίζουμε, πάβει ο θάνατος να είναι κάτι που το φοβόμαστε. Πάβει δηλαδή να είναι το τέλος της ζωής μας. Έτσι. Έτσι μόνο μπορείς να αντιμετωπίσεις την παρουσία του θανάτου. Για να κάνω ένα βήμα περισσότερο, λίγο τολμηρό ομολογώ, να πω ότι τις περισσότερες φορές ο θάνατος είναι μια κεκριμένη χαρά.
0: Με ποια έννοια, κύριε Μαυρόπουλε?
1: Με την έννοια ότι θα βρεθώ στους κόλπους του ουρανίου πατρός. Ο Παπαδιαμάντης έχει ένα άρθρο εξαιρετικό για τον Άγιο Γιώργη. Εκεί λοιπόν λέει, εκείνη τη χρονιά που το έγραψε, ήταν η χρονιά που πενθούσε ο ελληνικός λαός, γιατί είχε πεθάνει η πριγκίπισσα Αλεξάνδρα. Λεωφόρος Αλεξάνδρας λέμε μέχρι σήμερα, έτσι, η πριγκίπισσα Αλεξάνδρα, ένα νέο κορίτσι επέθανε, και επικαλείται τον Άγιο Γεώργιο να σου να εδώ να γλίτωνε στη Βασιλοπούλα. Και εκεί κάνει μια παρένθεση και λέει την εξής φράση: πλην τι είδεν, ποιος γνωρίζει, εάν η κόλπη ουρανίου πατρός δεν είναι προτιμότερη κόλπων επιγείων γονέων. Καταλαβαίνετε τη διαφορά, έτσι? Η διαφορά είναι να καταλάβω ότι το τέλος του ανθρώπου, αν υπάρχει ένα τέλος, δηλαδή ο σκοπός, το τέλος με την έννοια του σκοπού του ανθρώπου, είναι να βρεθεί στους κόλπους του ουρανίου πατρός. Αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο δια του θανάτου του Χριστού. Θανάτου και Αναστάσεως. Δεν μπορεί αλλιώς να γίνει. Γιατί ο Χριστός, και αυτό το λένε όλοι οι πατέρες, ιδιαίτερα μάλιστα, αν προλάβουμε θα σας πω 2-3 πράγματα για τον Άγιο Ιωάννη του Δαμασκηνό. Τον Άγιο Ιωάννη του Δαμασκηνό που το επεξεργάζεται αυτό το θέμα. Γιατί η Ανάσταση του Χριστού είναι τόσης μεγάλης σημασίας, με συγκεφαλαίωση δηλαδή όλων των στοιχείων που απαρτίζουν την ανθρωπολογία της Εκκλησίας? Γιατί ο Χριστός φέρει την ανθρώπινη φύση μας. Mm-hmm. Πέρασαν μερικοί αιώνες, πρέπει να πούμε, δηλαδή αν θέλετε 4 αιώνες για να το συγκεκριμενοποιήσω, για να φτάσουμε να καταλάβουμε γιατί η Ανάσταση του Χριστού αφορά τον κάθε άνθρωπο και έχει σημασία για την πορεία του κάθε ανθρώπου. Τι εννοώ? Mm-hmm. Εννοώ ότι ο Χριστός κατά την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο του 451 είναι αληθής Θεός και αληθής άνθρωπος. Ναι. Μάλιστα στον όρο
0: και άνθρωπος,
1: του Συνόδου.
0: Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος.
1: Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, πολύ σωστά το διατυπώνεται. Στον όρο της Συνόδου επισημαίνεται ότι καμία από τις δύο φύσεις δεν απομειώθηκε ή δεν άλλαξε, mm-hmm, λόγω της ενώσεως. Η κάθε μια φέρει αιωνίως τις δικές της ιδιότητες. Η θεότητα του Χριστού φέρει τις ιδιότητες της θεότητας, άγνωστες στον άνθρωπο. Mm-hmm. Η ανθρωπότητα του Χριστού φέρει τις ιδιότητες του ανθρώπου γνωστές στους ανθρώπους. Mm-hmm. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι τώρα η ανθρώπινη φύση του Χριστού αντλεί ζωή από μια πηγή αιώνιας ζωής, δηλαδή από τη θεότητα.
0: Ναι.
1: Συνδεδεμένη με τη θεότητα η ανθρώπινη φύση του Χριστού μπορεί και αντλεί αιώνια ζωή. Αλλιώς, ως μια απλή κτιστή ανθρώπινη φύση, όπως είναι του καθενός μας, δεν έχει δυνατότητα αιώνια ζωής.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που δημιουργείται από το μηδέν καταλήγει στο μηδέν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι νόμος της κτιστότητας αυτό το πράγμα.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την Ανάσταση σε πατέρες της Εκκλησίας. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας. Και προηγουμένως, κύριε Μαυρόπουλε, συζητούσαμε με αφορμή αυτό που τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, γιατί η Ανάσταση του Χριστού είναι τόσο σημαντική για τον άνθρωπο. Και μας λέγατε και για την θεανθρωπότητα του Χριστού, ότι είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, ποιος είναι ο δρόμος της σωτηρίας του ανθρώπου? Να συνδεθεί με την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Την θεωθήσα όμως ανθρώπινη φύση του Χριστού, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή που έχει φτάσει στο τέλος, έχει επιτελέσει το σκοπό της, έτσι.
0: Mm-hmm. Με την αναστημένη δηλαδή φύση του,
1: με την αναστημένη ανθρώπινη φύση, αιώνια του. Φύση του Χριστού. Ανοίγω μια παρένθεση να σας πω ότι μία από τις μεγάλες γιορτές της Εκκλησίας είναι η Ανάληψη του Κυρίου. Mm-hmm. Και η Ανάληψη του Κυρίου δείχνει ένα πράγμα, ότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού βρίσκεται στα δεξιά του Πατρός. Δηλαδή βρίσκεται στον τόπο της θεότητας. Mm-hmm. Στα δεξιά του Πατρός, όταν λέει το Ευαγγέλιο κάθισε στα δεξιά του Πατρός, και το σχολιάζουν πάρα πολλοί πατέρες αυτό, εννοούν ότι η ανθρώπινη φύση δοξάστηκε, γιατί η Θεία Φύση πάντα ήταν στα δεξιά του Πατρός.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συνδεόμενη με την ανθρώπινη φύση του Χριστού, τη θεωθήσα, το ξαναυπογραμμίζω, ανθρώπινη φύση του Χριστού, αντλούμε ζωή από την πηγή της αιώνιας ζωής που είναι η θεότητα. Στην περίπτωσή μας, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, η υπόσταση του Ιησού Χριστού. Έτσι. Mm-hmm. Εκεί απάνω αναπτύχθηκε η Εκκλησία. Αλλιώς, εάν αυτό δεν το καταλάβουμε, εάν αυτό δεν είναι το κέντρο μας, δηλαδή θέλω να πω, χωρίς αυτή τη συμπερασματική προσέγγιση, η Ανάσταση του Χριστού θα παρέμενε ένα γεγονός που θα αφορούσε ένα από τα πρόσωπα της θεότητας και μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Η Εκκλησία θα εμφανιζόταν ως μια θρησκεία που εφησυχάζει τον άνθρωπο, προσφέροντάς του έναν ηθικό κώδικα συμπεριφοράς. Έναν ηθικό κώδικα συμπεριφοράς, να είναι καλός και λοιπά, όλα αυτά, και να πεθαίνει καλός. Εντός δηλαδή του φαύλου κύκλου, της φθοράς και του θανάτου.
0: Μάλιστα.
1: Η Εκκλησία όμως δεν είναι αυτό. Η Εκκλησία είναι μια πραγματικότητα που μας πάει σε μια αιώνια ζωή. Το ξαναυπογραμμίζω, μπορεί να γίνομαι κουραστικός, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να το ξέρουμε. Σε μια αιώνια ζωή. Και αυτό γίνεται επειδή ο Χριστός ανέλαβε αυτή την ανθρώπινη φύση, την ένωσε με τη Θεία του φύση, ενώθηκε αυτή η ανθρώπινη φύση με τη Θεία του φύση και έτσι κατάργησε το θάνατο. Mm-hmm. Επομένως, συνδεόμενοι με τη φύση του Χριστού, και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι στα Ευαγγέλια ο ίδιος ο Χριστός, το κατά Ιωάννη ειδικά Ευαγγέλιο, λέει ότι για να μπορέσετε να σωθείτε πρέπει να με φάτε και να με πιείτε. Αυτή είναι ρεαλιστική όρη.
0: Δηλαδή κύριε Μαυρόπουλε,
1: δεν είναι ιδεολογήματα αυτά, δεν είναι μεταφορικό. Είναι πραγματικό. Φύση ενώνεται με φύση. Άνθρωπος ενώνεται με άνθρωπο. Μόνο που αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο ενώνεται είναι ο Υιός του ανθρώπου, όπως λένε τα Ευαγγέλια, δηλαδή το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Mm-hmm. Έτσι μπορούμε να υπερβούμε το θάνατο. Έτσι. Mm-hmm. Επειδή εκείνος τον νίκησε. Για να πάω μάλιστα στους πατέρες, να πάω λίγο αργότερα, μετά τον Άγιο Ιγνάτιο που είναι αρχές του 2ου αιώνα, να πάω στον Άγιο Ειρηναίο, έναν από τους πολύ σπουδαίους πατέρες της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος σε ένα απόσπασμά του αυτό το πράγμα τονίζει ιδιαίτερα, ότι εμείς πιστεύουμε ότι θα αναστηθούμε. Ημίσουν και σώματα ανίσταστε πεπιστεύκαμε. Δεν πρόκειται για την πλατωνική αντίληψη ενός ιδεατού υπερουράνιου κόσμου όπου υπάρχει μια ψυχή αθάνατη. Πρόκειται για ανάσταση του όλου ανθρώπου. Ο όλος άνθρωπος

0: περιμένουμε. Και για να μην πει κανείς ότι πόσο θα περιμένουμε, έχουν περάσει ήδη 2 αιώνες από τότε που τα είπε αυτά ο Χριστός, λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι
1: 2000 χρόνια.
0: Στην κατάσταση,
1: ναι. 2000
0: στην κατάσταση,
1: χρόνια.
0: Ναι, βέβαια, ναι. 20 αιώνες. Στην κατάσταση του θανάτου δεν υπάρχει χρόνος. Mm-hmm. Επομένως η Ανάσταση είναι η επόμενη στιγμή του βιολογικού θανάτου. Η επόμενη στιγμή. Mm-hmm. Έτσι. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις κάνει μια ειδική αναφορά στην Ανάσταση του Χριστού και του ανθρώπου βέβαια, λέγοντας ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι η αποκατάσταση του ανθρώπου στην αρχαία πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Δεν άλλο τι εστίν η Ανάσταση ή μη πάντως η στο αρχαίον αποκατάσταση.
1: Ποια είναι αυτή η αρχαία πραγματικότητα?
0: Είναι η αρχαία πραγματικότητα είναι όταν ο άνθρωπος στην αρχή της δημιουργίας είναι συνδεδεμένος με τη θεότητα. Έχει κοινωνία με τη θεότητα. Αντλεί ζωή από τη θεότητα, από την αιώνια πηγή ζωής που είναι ο Θεός. Έτσι. Ο άνθρωπος δυστυχώς έκανε μία ανταρσία, η οποία ανταρσία συνεχίζεται μέχρι σήμερα, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το ότι κουβαλάμε το προπατορικό αμάρτημα, δεν είναι μηχανιστική συνέπεια. Είναι μία πραγματικότητα, την ψηλαφούμε στη ζωή μας ο κάθε άνθρωπος. Αυτή η τάση της φύσεως να αυτονομείται και να θέλει να αντλήσει η ύπαρξη από τον εαυτό της.
1: Ναι.
0: Η αρχαία πραγματικότητα λοιπόν είναι να επιστρέψουμε στην κοινωνία με το Θεό. Mm-hmm. Αυτό φέρνει ο Χριστός μετά την ενανθρώπιση του και κυρίως μετά την Ανάστασή του. Αν μου επιτρέπετε θέλω λίγο να δείξω πώς συμμετέχουμε στα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού. Υπάρχει ένα ωραίο απόσπασμα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, αυτού του μέγιστου Θεολόγου της Εκκλησίας μας, από το λόγο του στο Άγιο Πάσχα. Θέλω να θυμίσω ότι κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο ο Χριστός είναι ο αΐ προδιδόμενος και αΐ συλλαμβανόμενος και αΐ εμπεζόμενος και αΐ σταυρούμενος και αΐ θνίσκων και αΐ ανιστάμενος Κύριος. Είναι δηλαδή, έγινε αυτά τα πράγματα, έγιναν κάποτε μέσα στην ιστορία, ασφαλώς έγιναν ως γεγονότα, αλλά συνεχίζονται αυτά τα πράγματα,
1: ναι.
0: Και εμείς πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτήν τη διαρκή συνέχεια. Λέει λοιπόν σε αυτό το λόγο, σε ένα σημείο, το διαβάζω σε μετάφραση για να μην ταλαιπωρηθούμε. Αν είσαι, λέει, Σίμων Κυριναίος, σήκωσε το σταυρό και ακολούθησε τον Κύριο. Αν σταυρωθείς μαζί του ως ληστής, δείξε καλή προαίρεση και γνώρισε το Θεό. Αν εκείνος τοποθετήθηκε μεταξύ των παρανόμων εξαιτίας σου και εξαιτίας της αμαρτίας σου, εσύ να γίνεις προς χάριν του πιστός στον νόμο του, στη διδασκαλία του. Mm-hmm. Προσκύνησε εκείνον που υψώθηκε προς χάριν σου στο σταυρό, ακόμα κι αν έχεις σταυρωθεί κι εσύ. Κέρδισε κάτι από την κακία, εξαγόρασε με το θάνατο τη σωτηρία. Εισέλθε στον παράδεισο μαζί με τον Ιησού για να μάθεις από ποια αγαθά έχεις απομακρυνθεί. Mm-hmm. Παρατήρησε τις ομορφιές που υπάρχουν εκεί. Τον ληστή που διαμαρτύρεται και υβρίζει, άφησε τον να πεθάνει έξω μαζί με τη βλαστήμια του. Κι αν είσαι ο Ιωσήφ από Αρημαθέας, ζήτησε το σώμα από εκείνον που τον σταυρώνει. Ας γίνει δικό σου το σώμα εκείνου που καθαρίζει τον κόσμο. Κι αν είσαι ο Νικόδημος, ο Θεοσεβής εκείνος που τον επισκέφθηκε τη νύχτα, ενταφίασέ τον με μοίρα. Κι αν είσαι κάποια Μαρία ή άλλη Μαρία ή η Σαλόμη ή η Ιωάννα, πήγαινε πρωί πρωί να

0: τον θυμίσεις. Δες πρώτη κυλισμένο το λίθο, ίσως και τους αγγέλους και τον ίδιο τον Ιησού. Πες του κάτι και άκουσε τη φωνή του. Αν ακούσεις μη με αγγίζεις, στάσου μακριά. Δείξε σεβασμό προς τον λόγο, αλλά μη λυπηθείς. Γιατί γνωρίζει σε ποιους θα εμφανιστεί πρώτα. Βοήθησε την Εύα που έπεσε πρώτη να χαιρετήσει και πρώτη το Χριστό και να το ανακοινώσει στους μαθητές. Γίνε Πέτρος ή Ιωάννης και σπεύσε στον τάφο τρέχοντας μαζί ή προπορευόμενος ή και συναγωνιζόμενος. Και αν σε προλάβει στην ταχύτητα άλλος, νίκησέ τον με τη συστηματικότητά σου και μην αρκεστείς μόνο να πλησιάσεις το μνημείο, αλλά να εισέλθεις και μέσα. Και αν λείψεις όπως ο Θωμάς από τη συγκέντρωση των μαθητών στους οποίους εμφανίζεται ο Ιησούς, όταν τον δεις μην απιστήσεις, και αν απιστήσεις πίστευε σε εκείνους που στο λέγουν, και αν δεν πιστεύσεις ούτε σε αυτούς ας πιστείς από τα σημάδια των καρφιών. Αν κατεβαίνεις στον Άδη, κατέβα μαζί του. Γνώρισε και τα εκεί μυστήρια του Χριστού. Ποιο είναι το σωτηριώδες σχέδιο της καταβάσεως και ποιος ο λόγος της. Σώζει με την εμφάνισή του εκεί τους πάντες ή και εκεί σώζει μόνον εκείνους που τον πιστεύουν. Είναι ένα εξαιρετικό απόσπασμα αυτό που δείχνει τη συμμετοχή μας και στο πάθος και στην Ανάσταση και στη δόξα του Κυρίου.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Αυτή κύριε... είναι η προσέγγιση. Έτσι.
1: Μάλιστα κύριε Μαυρούπουλε, νομίζω ότι ολοκληρώνουμε έτσι την συνομιλία μας μαζί σας σήμερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μέσα από αυτό το απόσπασμα, από αυτόν τον λόγο στο Άγιο Πάσχα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου που μόλις μας διαβάσατε, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή
0: ευχαριστώ.
1: Συνέχεια.
0: Χαίρετε.

επί το φρέαρ ως ήρθεν ο Κύριος η Σαμαρίτης η ρώτα των εύσπλαχνων. Παράσχουμι το είδωρ της πίστεως και λείψομαι της κολυμβήθρας τα νάματα. Αγαλίασιν και λύτρωσιν, ζωοδότα, Κύριε, δόξασι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Η πηγή της ζωαρχίας, Ιησούς ο Σωτήρ ημών, επί την πηγήν επιστάς του Πατριάρχου Ιακώβ, ποιήν εζήτη είδωρ παραγυναικός Σαμαρίτιδος, της δε το ακοινώνητον των Ιουδαίων προσιπούσεις, ο σοφός δημιουργός με το χέβι αυτήν τες γλυκίες προσρίσεσι, μάλλον προσέτησιν του αηδίου ύδατος. Ω και λαβούσα της πάσιν εκήρυξεν υπούσα, δεύτε είδετε των κρυπτών γνώστην και θεών παραγενόμενον σαρκή δια το σώσε τον άνθρωπο.

δεν είναι σε μας αρκετό να είμαστε ευγνώμονες ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δωρεάς που μας παραχωρήθηκε. Η αγάπη των πιο κοντινών μας προσώπων και άλλων που νοιάζονται. Η ασφάλεια της τροφής, της ζωής, του αέρα, η υγεία. Αλλά όλοι μας τα θεωρούμε δεδομένα. Δεν είμαστε πτωχοί το πνεύματι, θεωρούμε σαν να μας τα οφείλουν. Γιατί να είμαστε ευγνώμονες που μας δίνεται ό,τι δικαιούμαστε? Γιατί δεν μας δίνει ο Θεός ό,τι έχει υποχρέωση να μας δώσει? Αυτή είναι η στάση μας. Δεν το διατυπώνουμε το σώμα, αλλά ζούμε έτσι.

0: Την Τετάρτη 13 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί η Πέθριος Αρχιερατικός Εσπερινός στην Αρχαία Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου. Θα ακολουθήσει πομπή προς τον Μητροπολιτικό Ναό, όπου θα ανοίξει η Λάρνακα των Λειψάνων του Αγίου μας. Στις 9 και 4 το βράδυ, οι πατέρες της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς θα τελέσουν Ιερά Αγρυπνία. Αχιλλείου Φωνή, 96,3 FM. Με την χαρά της Αναστάσεως.
1: 96 και 3. Αχιλλείου Φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Και συνεχίζοντας, αδελφοί μου, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, θέλοντας να μας ξυπνήσει και να μας πει ότι μην είμαστε ποτέ σίγουροι για κάτι και μην καταδικάζουμε κάποιον, έστω και αν το είδαμε, έστω και αν ήμασταν παρόντες, λέγει μην πιστεύεις ούτε και στα μάτια σου αν είδες, ούτε και αν το είδες με τα ίδια σου τα μάτια, γιατί και αυτά πολλές φορές πέφτουν σε πλάνη και κατηγορούν και μπορεί να φτάσουμε να πούμε λόγια άδικα για αυτόν. Τι λέμε εμείς, αδελφοί μου? Λέμε ότι από ό,τι βλέπεις τα μισά και από ό,τι ακούς τίποτα. Αυτό δεν λέμε? Κι όμως πόσες φορές, αδελφοί, από εγωισμό και αλαζονία εμείς οι ίδιοι, για να μην χάσουμε το κύρος μας, δεν λέμε «Μα αφού το είδα με τα μάτια μου». Τι περισσότερη διαβεβαίωση και πιστοποίηση? Τα μάτια σου, ναι. Αχ, τα μάτια, σε πόσες πλάνες δεν πέφτουν, και έρχεται ο διάβολος και μας πλανά και νομίζουμε ότι είδαμε την θεότητα, τους Αγίους, και εμείς προσκυνούμε δαίμονες και πράττουμε το θέλημα του διαβόλου. Ο Χριστός είπε, αγαπητοί, ενώ κρίματι κρίνετε, κριθήσεστε. Με τον τρόπο που κρίνεις και καταδικάζεις, με το ίδιο μέτρο και θα κριθείς και εσύ, λέγει. Αν, αγαπητοί, κατηγορήσουμε ή κατηγορήσαμε ψυχικά είτε σωματικά πράγματα, ενέργειες, αδυναμίες, αμαρτίες του άλλου, οτιδήποτε. Ω, αδελφοί, ναι, προσέξτε, ακούστε το καλά. Σε αυτά ακριβώς θα επιτρέψει ο Θεός να πέσουμε κι εμείς. Ό,τι κορόιδευα, αυτό έπαθα, έρχεται πολλές φορές κάποιος στο εξομολογητήριο να πει στον πνευματικό. Γι' αυτό, αδελφοί, να προσέχουμε και ποτέ μην κατηγορήσουμε, ποτέ μην πούμε κάτι κακό για κανέναν. Ας το αφήσουμε στον Θεό, εκείνος ξέρει. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος, μάλιστα, όπως είπαμε, και ο Άγιος Ιωάννης στην αρχή, συνδέει το γεγονός με την αγνότητα. Υπάρχει, λέγει, μία σχέση μεταξύ της κατηγορίας και της αγνότητας του σώματος. Μα είναι δυνατόν? Ναι, αδελφοί. Είναι αυτό λοιπόν που λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι η καταλαλιά είναι αγνίας αφανισμός. Όταν έχει πειρασμούς σαρκικούς, μας λέγει ο Άγιος Ιάκος Σύρος, μάλιστα έντονους, και υποφέρουμε πολύ και νιώθουμε τον κίνδυνο να χάσουμε την αγνότητά μας, τότε λέγει ο γέροντας, θα μας πει ο πνευματικός, ότι την εξής συμβολή, ότι παιδί μου, πρόσεχε, αγωνίσου και κυρίως μην κατηγορήσεις, μη συκοφαντήσεις κανέναν, μην ασχοληθείς με τα λάθη του άλλου. Τι θα μπορούσαμε να προτείνουμε σαν φάρμακο για αυτό το κακό, που είναι και τόσο μάλιστα δυσδιάκριτο στην ψυχή μας? Καταρχάς, δυστυχώς, δύο αμαρτήματα δεν ομολογούν οι άνθρωποι όταν τους ρωτήσει ο πνευματικός. Πολλές φορές φτάνει και μάλιστα σε απόγνωση ο πνευματικός στην προσπάθεια να τα βγάλει μέσα από την ψυχή του ανθρώπου, και μάλιστα χρησιμοποιώντας πολλά τεχνάσματα. Είναι δύο ερωτήσεις. Μήπως είπατε ψέματα, λέτε ψέματα, διότι οι άνθρωποι που είναι επιπόλαιοι εισέρχονται στο εξομολογητήριο και λένε δεν έχω κάτι, μα δεν κάνατε κάτι να πείτε, να καταθέσετε ως αμαρτήματα. Μα ψέματα θα σας πω, λέγει. Πόσες φορές ο πνευματικός λέγει, μα ούτε μία φορά. Μα ψέματα θα σας πω, ξαναλέγει εκείνος. Μα ούτε όταν ήσουν μικρός, έτσι για να δικαιολογηθείς τον μπαμπά στη μαμά, δεν είπες κάτι? Μπα, τι λέτε, πάτερ, ήμουν ένα καλό παιδί. Απλώς, καμιά φορά. Για να γλιτώσω κανένα χαστούκι, γιατί δεν ήμουν διαβασμένος, γιατί είχα κάνει μια ζημία, το έκανα έτσι, απλώς για καλό, για να μην γίνει φασαρία. Όχι ότι ήθελα να πω ψέμα. Ναι, ψέμα ήταν όμως. Η άλλη ερώτηση που δύσκολα το βγάζει ο πνευματικός είναι, μήπως έχετε καμιά κακία με κάποιον, μήπως κατηγορείτε, ασχολείστε με τα λάθη κάποιου άλλου? Μπα, πάτερ, όλη μέρα μέσα στο σπίτι μου είμαι, δεν ασχολούμαι με κανέναν, τι δουλειά έχω εγώ να ασχοληθώ με κάποιον, ούτε τη συμπεθέρα, ούτε την ύφη, εντάξει, και αυτήν, έτσι πως κινείται, τι να κάνω για να προφυλάξω την ύφη μου, το λέγω, να προφυλάξω τον γιο μου, να προφυλάξω. Ναι, αγαπητοί, είναι πολύ δύσκολο να παραδεχθούμε ότι αυτό που κάνουμε
στο ψέμα και στην κατηγορία, την κατάκριση, το κοτσοβολιό, ότι είναι όχι απλώς αμαρτήματα, αλλά και βαρύτατα μάλιστα. Φάρμακα λοιπόν, εφόσον πρώτον το μίσος γεννά την κατηγορία, δηλαδή απουσία αγάπης, άρα λοιπόν πρέπει να τρέξουμε να αποκτήσουμε αγάπη και να την καλλιεργήσουμε, να κάνουμε προσευχή, να πιέζουμε τον εαυτό μας, να αγαπήσουμε τον άλλον, ακόμα και τον εχθρό μας, μη μένουμε στις αδυναμίες τους. Δεύτερον, η καταλαλιά γεννιέται από την σύγκριση του εαυτού μας με τον άλλον. Για να μην γίνει λοιπόν αυτήν η σύγκριση, πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουμε ταπείνωση. Η ταπείνωση βέβαια, όπως γνωρίζουμε, θα έρθει με δύο στοιχεία. Πρώτον, την αυτογνωσία, να ελέγχω τον εαυτό μου, να ξέρω, να βλέπω ποιος είμαι. Και δεύτερον, με το κατά Θεόν πένθος που έρχεται μετά από μια σωστή αυτογνωσία, που είναι αυτήν η λύπη γιατί στεναχώρησα τον Θεό, η θλίψη για οτιδήποτε έκανα άσχημο στη ζωή μου, τα οποία τα ανακάλυψα διότι έκανα αυτογνωσία. Κάθισα και κοίταξα βαθιά τον εαυτό μου. Μη μάθουμε αδελφοί να κοιτάμε πάντα προς τα έξω, αλλά να στρέφουμε τα μάτια μας, το νου μας προς το εσωτερικό μας. Όχι τι κάνει ο άλλος, αλλά εμείς τι κάνουμε. Θα λέμε πολλές φορές στον εαυτό μας, φίλε μου, εσύ είσαι καλύτερος δηλαδή από τον άλλον, που είσαι έτοιμος να τον διασύρεις, να τον κατακρίνεις. Αυτό σημαίνει, αδελφοί μου, ότι κάνω άσκηση, αγωνίζομαι στο θέμα αυτογνωσία. Όσο μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό έχω την αυτογνωσία, τόσο λιγότερο θα κατηγορώ τους άλλους. Η αυτογνωσία φέρνει πολλά ευχάριστα πράγματα, αδελφοί. Φέρνει ταπείνωση, φέρνει την καταθεολύπη, όπως είπαμε. «Ω Χριστέ μου, πόσο σε λύπησα». Και όταν έχω αυτήν την θλίψη, δεν ασχολούμαι με τον άλλον. Όταν κανείς έχει πένθος γιατί έχασε έναν αδελφό, έχασε τον πατέρα του, το παιδί του, ασχολείται με τους άλλους, κοιτάει αυτό το οποίο τον βρήκε και θλίβεται με το γεγονός και δεν βλέπει τι κάνουν οι άλλοι. Έτσι και ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος μετά την αυτογνωσία φτάνει στο κατά Θεόν πένθος, στην λύπη, πάβει να ασχολείται με τους άλλους. Τη σχέση τώρα μπορεί να έχουν αυτά τα δύο, η κατηγορία με την αγνότητα. Όταν κατηγορείς τον άλλον, λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, σημαίνει ότι συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον άλλον, διότι από τη σύγκριση θα βγάλεις μια διαφορά, λέγει ο Ιερός Πατήρ. Τον εαυτό μας τον βάζουμε πιο πάνω από τον άλλον. Α, κοίτα τι κάνει ρε το χαζό. Είναι τέτοιος, και προχθές έτσι, α, τέτοιος τύπος είναι, αυτά κάνει. Ενώ εγώ δεν κάνω τίποτα. Εγώ μάλιστα κάνω και αυτό και εκείνο και θυμόμαστε όλα τα καλά. Άρα λοιπόν συγκρίνω τον εαυτό μου με τον άλλον και με την σύγκριση βγάζουμε καλύτερο πάντα τον εαυτό μας και κατακρίνουμε τον άλλον. Γι' αυτό εξάλλου τον κατακρίνουμε. Αλλά αυτή μας η στάση, λέγει ο Άγιος Ιάκος Σύρος, είναι στάση, κίνηση, ενέργεια, σκεπτικό, υπερηφανίας. Είναι όμως γνωστό, συνεχίζει ο Άγιος Ιάκος Σύρος, ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, δηλαδή γυρίζει την πλάτη, δηλαδή τους κλωτσάει, τους διώχνει μακριά όλους τους υπερηφάνους. Αλλά είναι επίσης γνωστό ότι η αγνότητα επιτυγχάνεται με την Θεία Χάρη και την Θεία Βοήθεια. Αν δεν έχω την Χάρη του Θεού, δεν πετυχαίνουμε τίποτα πάνω στη ζωή μας, στην διάρκεια της ζωής μας, κανένα χάρισμα. Δεν πετυχαίνουμε απολύτως τίποτα, λέγει ο Άγιος Ισάκ. Με την κατάκριση, αδελφέ, λέγει, που είναι απόδειξη ότι είσαι υπερήφανος, γίνεται αφορμή να σε εγκαταλείψει ο Θεός, δηλαδή να πάρει την χάρη Του, και παίρνοντας την χάρη Του, σε αποδοκιμάζει. Χάνοντας την χάρη του Θεού άνθρωπος, μένει πλέον εκτεθειμένος πλέον στους αρχικούς πειρασμούς και όχι μόνο, με αποτέλεσμα, αν δεν μετανοήσω να ταπεινωθώ, τότε θα πέσω και θα χάσω την αγνότητα. Ναι αδελφοί, είναι γεγονός, αποδεικτικό γεγονός. Όποιος κάθεται και ασχολείται τι έκανε η συμπεθέρα και τι έκανε η νύφη και τι έκανε η γειτόνισσα και τι έκανε ο καθένας, τότε θα έχει μια προσωπική πτώση σαρκική ή οτιδήποτε άλλο,
το οποίο μέσω της σαρκολατρίας και της σαρκικής πτώσεως ο Θεός τον αποδεικνύει ότι είναι κάτι χειρότερο και από αυτά τα ζώα. Όχι απλώς χειρότερος από εκείνον που κατακρίνει, αλλά χειρότερος και από τα ζώα. Να αδελφοί μου, γιατί υπάρχει σχέση μεταξύ συκοφαντίας, κατηγορίας, κουτσομπολιού και αγνότητος. Υπάρχουν μερικοί που έχουν κατορθώσει να αποκρύψουν πολύ βαριά αμαρτήματα, αδελφοί, και νομίζουν ότι κοινωνικά επιπλέον και έχουν μια εκτίμηση στην κοινωνία. Και τότε, μιας και χαίρουν την εκτίμηση των άλλων, αρχίζουν να κατηγορούν τους άλλους. Και μάλιστα ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι κάποτε ήτανε μέσα στον χώρο που είχανε πτώσεις και βρέθηκαν μέσα στον πνευματικό αγώνα. Και επειδή πλέον εκείνα τα σταμάτησαν, τώρα ασχολούνται με τους άλλους, με τις πτώσεις των άλλων, με τα μικρά αμαρτήματα. Δήθεν ότι αυτοί δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα, γιατί τα ξέχασαν τα δικά τους. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε, «Τι βλέπεις, αδελφέ, την αγκίδα στον άλλον, ενώ αυτό το ολόκληρο δοκάρι που έχει στο μάτι σου, αυτό δεν το βλέπεις? Κάποια στιγμή θα πάρω την χάρη μου από πάνω σου, που νομίζεις ότι κάθε τι πνευματικό το έχεις αποκτήσει μόνο σου, και θα σε αφήσω εκτεθειμένο να πέσεις σε ό,τι βλακώδες και τυποτένιο και ταπεινό έπρατες πριν μερικά χρόνια, που με την χάρη μου και την βοήθειά μου σε λύτρωσα». Πολλές φορές, αδελφοί μου, μπορεί η κατηγορία να είναι και στον λογισμό, στη σκέψη. Το ίδιο πράγμα είναι. Για θυμηθείτε, ο Φαρισαίος είπε ότι δεν είμαι σαν το τελώνι. Τι λέτε? Με τα λόγια τα έλεγε, φώναζε. Με το μυαλό του το έλεγε. Τον έβλεπε και τα έλεγε από μέσα του. Τέλος, οι δαίμονες, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, μας βάζουν να αμαρτήσουμε ως εξής, λέγει. Ή να κάνουμε μία σύγκριση, ή να κάνουμε μία συγκεκριμένη αμαρτία, ή να κατηγορήσουμε τον άλλον ότι πέφτει στη συγκεκριμένη αμαρτία. Αν δεν μας ρίξει στο πρώτο, αν δεν μπορέσει να μας βάλει να κάνουμε ένα αμάρτημα, μας ρίχνει στο δεύτερο, δηλαδή να κατηγορήσουμε τον άλλον, να τον συκοφαντήσουμε, να τον κοτσομπολεύσουμε, διότι ξέρει, αν κατακρίνω, τότε εύκολα θα πέσω στο πρώτο, διότι, όπως είπαμε, θα έχω χάσει την χάρη του Θεού. Έρχεται ο διάβολος επί παραδείγματι και λέγει, έλα ρε, πάρ' το αυτό, κλέψε τώρα. Όχι, λέω εγώ, τι τέτοια πράγματα, ποτέ. Μετά από λίγο, εκεί πως περπατάω μέσα στο μάρκετ ή οπουδήποτε, βλέπω κάποιον άλλον κάποιον κάτι να παίρνει. Ρε εσύ, κοίταξέ τον, δεν τρέπεται, τον κλέφταρο. Αυτό το χρειαζόταν τώρα, αυτό το μικράκι είχε ανάγκη. Λέρωσε τον εαυτό του, την ψυχή του, να το κλέψει. Και μόλις, αγαπητοί αδελφοί, ασχοληθώ με αυτό και τον κατηγορήσω, έστω και με το μυαλό μου, μετά από λίγο, ίσως όταν βρεθώ στο ταμείο, κάποια τσίχλα ίσως να έχω βάλει μέσα στην τσέπη μου και γίνομαι κι εγώ κλέφτης, όπως και εκείνος, και μάλιστα εγώ με κάτι πολύ μικρότερο και πολύ ταπεινό από ό,τι είχε ο άλλος.

100 χρόνια λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος να ζήσεις και δάκρυα όσο το νερό του Ιορδάνη ποταμού να χύσεις, λέγει, δεν θα πεις ποτέ ότι θα επαρκέσουν αυτά για να φροντίσεις για την σωτηρία σου. Επισήμανα, λέγει, το πένθος και είδα και δεν βρήκα μέσα ούτε ίχνος κατηγορίας και καταλαλιάς, διότι όποιος πενθεί κατά Θεόν δεν γυρίζει γύρω στους αδελφούς και κατηγορεί τους άλλους. Βλέπετε το φάρμακο της κατά Θεόν λύπης, αγαπητοί. Αυτά τα δύο φάρμακα τα οποία ξεκινούν με την αυτογνωσία και την κατά Θεόν λύπη, που βλέπω τον εαυτό μου, λυπούμε και πάβω πλέον να ασχολούμαι με τον άλλον. Διότι ασχολούμαι, έχω ασχοληθεί και διαρκώς το κάνω, το να εργάζομαι την αυτογνωσία. Να βλέπω διαρκώς τον εαυτό μου καθημερινά στον καθρέφτη. Και λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, μη σου ξεφύγει ούτε αυτό, λέγει. Αν το κρατήσουμε αυτό, αγαπητοί, αυτό που και προηγουμένως αναφέραμε, από όλα αυτά που είπαμε, τότε θα έχουμε τεράστιο κέρδος. Ναι, μη σου ξεφύγει, λέει, ούτε αυτό. Ποιο, αγαπητοί? Μη σου ξεφύγει και οπωσδήποτε θα ανανύψει, λέγει, από το να κρίνεις αυτόν που φταίγει, αυτό το οποίο συνέβη λίγες μέρες, λίγες ώρες πριν την Σταύρωση. Και συνεχίζοντας, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει, αγαπητοί, πρόσεξε, λέγει, μη σου ξεφύγει ούτε αυτό, και οπωσδήποτε θα ανανύψεις, λέγει, από το να κρίνεις αυτόν που φταίει. Ναι, αδελφοί, αυτό που και προηγουμένως αναφέραμε, και να προσέξουμε και να το κρατήσουμε πολύ καλά στην ζωή μας. Για θυμηθείτε, ο Ιούδας ήτανε στον χώρο των μαθητών. Έκανε, αν το θέλετε, και θαύματα, άκουσε τον Κύριο. Ο ληστής ήτανε στον όμιλο των εγκληματιών, των ληστών, που και τι δεν είχε κάνει στη ζωή του, κι όμως έγινε το θαύμα. Πώς μέσα σε μια στιγμή άραγε τα πράγματα άλλαξαν από μέρα νύχτα και από νύχτα μέρα? Ο Ιούδας από τη μία πλευρά, ο μαθητής, εκείνος που είδε, που άκουσε, που ακούμπησε. Αυτός λοιπόν πορεύεται προς την καταστροφή, την αυτοκαταστροφή, προς την κόλαση. Ο ληστής όμως τον βλέπουμε να πορεύεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με μία μικρή αλλαγή, αλλά συνειδητή, που προέρχεται από αυτογνωσία, πορεύεται στον Παράδεισο. Έτσι, αδελφοί, εκείνον, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, που σήμερα κατηγορείς, αυτός μπορεί να μετανοήσει και να βρεθεί στον Παράδεισο. Και εσύ που τον κατηγορούσες και τον σχολίαζες και, αν το θέλεις, έφτασες να τον συκοφαντείς, να βρεθείς που νόμιζες ότι ήσουν ο σίγουρος στη σωτηρία, να βρεθείς μακριά από τον Χριστό, να βρεθείς μακριά από τον χώρο της Βασιλείας του Θεού, να βρεθείς στην κόλαση. Ω, αδελφοί μου, αυτό μόνο ας κρατήσουμε. Ιούδας και ληστής, μαθητής και πολέμιος, και τότε θα έχουμε τρομερό όφελος. Στην Παλαιά Διαθήκη λέγει, μέμνησο τα έσχατά σου και ούκ αμαρτήσεις εις τον αιώνα. Θυμήσου, λέγει, το τέλος της ζωής σου και τότε δεν θα αμαρτήσεις τον αιώνα. Κλείνοντας, αδελφοί, θα αναφέρω κάτι το οποίο ίσως και να το γνωρίζετε, ένα περιστατικό από το γεροντικό, που θέλοντας να δείξουν οι πατέρες την αξία, την δύναμη που έχει το να μην κατακρίνουμε, να μην κρίνουμε τους άλλους, διότι ο Χριστός είπε «μη κρίνετε ή να μη κριθείτε», καταθέτει ένα περιστατικό ενός μοναχού ο οποίος ήταν άτακτος. Δεν είχε πνευματική, θα λέγαμε, ζωή. Αντιμιλούσε, δεν έκανε τις εργασίες, δεν πήγαινε στην ακολουθία, δεν έκανε προσευχή, ήταν λίγο τεμπελάκος. Και κάποια στιγμή, ενώ όλοι λυπόντουσαν με την πορεία του, η οποία βλέπανε ότι όλη του η προσπάθεια πήγαινε χαμένη, έφτασε μετά από μια βαριά αρρώστια, λίγο πριν τον θάνατο,
Οι μοναχοί, οι αδελφοί ανησύχησαν. Πού θα πάει ο αδελφός τώρα μετά από τόση από αυτήν την άτακτη ζωή? Και έτσι πλησίασαν να τον βοηθήσουν. Τον είδανε χαμογελαστό. Τον είδανε το πρόσωπό του να λάμπει φωτεινό. Απόρρισαν και του λέγουν: «Αδελφέ, ήρθε το τέλος. Εμείς έναν αγώνα κάνουμε για να βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού. Θυμήσου πόσα λάθη έκανες. Δεν το λέγουμε για μας, αλλά θυμήσου αυτά. Θυμήσου πόσο λείπησες τον Θεό, πόσο λείπησες όλους μας εδώ πέρα, που δεν μπόρεσες κάτι να κτίσεις, ένα πετραδάκι αρετής εδώ στον χώρο του μοναστηριού τόσα χρόνια. Και παρόλα αυτά όμως σε βλέπουμε ότι είσαι χαρούμενος. Άραγε δεν έχεις συνέστηση το πώς πορεύτηκες?» Και εκείνος, αδελφοί μου, γυρίζει και τους λέγει: «Ναι, πατέρες, το γνωρίζω πολύ καλά, γνωρίζω τις αταξίες μου, την άτσαλη ζωή την οποία είχα, το ότι δεν μετήχα στις ακολουθίες όσο θα έπρεπε και όπως έπρεπε, δεν ήμουν τέκνο υπακοής, δεν. Αλλά για θυμηθείτε κι εσείς, μήπως έκρινα ποτέ κανένα σας? Μήπως ποτέ κατέκρινα κάποιον? Μήπως ακούσατε από το στόμα μου κάποια κρίση, κάποια κατηγορία?» «Όχι», λένε οι πατέρες. «Τότε εγώ ένα πράγμα ξέρω, ότι ο Θεός είναι αλήθεια και ο λόγος του είναι συμβόλαιο. Τι είπε? Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Ναι, είχα άτακτη ζωή, αλλά ξέρω όμως ότι εφόσον δεν έκρινα ποτέ κανέναν στη ζωή μου, τότε ξέρω πολύ καλά ότι και ο Κύριος δεν θα με κρίνει, αλλά με χαρά θα με υποδεχθεί στην αγκαλιά του». Ω αδελφοί, βλέπετε τι σημαντικό είναι το θέμα της κατηγορίας. Μπορεί να μας σώσει αν δεν κρίνουμε και δεν ασχολούμαστε με τους άλλους. Τόσο απλά, τόσο απλό και απλή κίνηση και ενέργεια, και μπορεί ακόμα να μας καταδικάσει, να τα χάσουμε όλα γιατί μάθαμε, συνηθίσαμε, όπως μασάμε και γλύφουμε μια καραμελίτσα, να ασχολούμαστε αποκλειστικά και μόνο με τους άλλους, κρίνοντας δήθεν για να διορθώσουμε, δήθεν από αγάπη, αλλά εκείνο που μας πρόχνει είναι η κρυμμένη κακία, η κρυμμένη μνήση κακία που γεννά την καταλαλιά. Ω αδερφοί, ας ανανύψουμε και να θυμόμαστε ότι ο Ιούδας ήταν μαθητής του Χριστού και βρέθηκε στην απώλεια. Ο ληστής που τον κατηγορήσαμε και τον διασύραμε, αν το θέλετε, με δύο του λόγια, γιατί είχε γνώθη σε αυτόν, έκανε την αυτοκριτική του και ζήτησε μετάνοια, συγχώρηση από τον Θεό, βρέθηκε σε δευτερόλεπτα μέσα στον χώρο της Βασιλείας του Θεού. «Σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο».

Αδελφοί, έχετε προσέξει ότι χρόνια τώρα αγωνιζόμαστε μέσα στον χώρο των αρετών. Πασχίζουμε να καρποφορήσουν οι αρετές μας, να αποκτήσουμε κάποιον καρπό, να δούμε κάτι να λάμπει μέσα μας. Βλέπουμε ότι δεν έχουμε κατορθώσει τίποτα και αν το θέλετε απογοητευόμαστε κιόλας. Διερωτηθήκαμε άραγε το γιατί, σίγουρα. Σίγουρα προβληματιστήκαμε, αλλά δεν προσέξαμε αυτό ακριβώς που σήμερα με τη χάρη του Θεού ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας τονίζει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, να πετύχουμε τίποτα όταν πέφτουμε διαρκώς έτσι για το τίποτα, χωρίς να το σκεφτόμαστε, στο λεγόμενο κοτσομπολιό. Στην κατάκριση, στην κατηγορία του αδελφού. Ναι, αδελφοί μου. Εφόσον κατακρίνω, είπαμε, σημαίνει έχω υπερηφάνεια. Δεν βλέπω τα δικά μου, βλέπω τα του άλλου. Συνεπώς, η χάρις του Θεού έρεται, φεύγει αγαπητοί. Μας εγκαταλείπει ο Θεός. Αποτέλεσμα, να μην μπορούμε να κατορθώσουμε απολύτως τίποτα. Και μοιάζουμε σαν εκείνον τον οποίο αγωνίζεται μέσα σε ένα γυμναστήριο και τρέχει πάνω σε έναν κυλιόμενο διάδρομο. Υδρώνει, κουράζεται, αλλά μένει στον τόπο. Δεν έχει βαδίσει, δεν έχει ανεβεί ψηλότερα αγαπητοί. Δεν έχουμε δηλαδή κατορθώσει να ανέρθουμε πνευματικά. Ας αγωνιστούμε, ας σκεφτούμε, ας προβληματιστούμε. Και αυτό το απλό, το διασκεδαστικό που νομίζουμε να το παραμερίσουμε, να φτάσουμε να το εξαφανίσουμε από τη ζωή μας, γιατί το τόσο δα μικρό στα μάτια μας είναι ένας ογκόλιθος που μας χωρίζει μεταξύ της χάριτος του Θεού και της προσωπικής πορείας του καθενός μας. Ας γίνει αγαπητοί, ας το σκεφτούμε και να δώσει ο Θεός να πετύχουμε αυτή μας την απεξάρτηση. Αμήν.

ηγάπη σας δικαιοσύνην και εμίση σας ανομίαν. Τα δε λέγει Κύριος τη Σαμαρίτιδη, ή ήδη στην δωρεάν του Θεού, και τι σε στην ολέγονση δώσμη είδωρ ποιήν, σι αν ήτησας αυτόν, και έδω και σι ποιήν, ή να μη διψήσεις εις τον αιώνα, λέγει Κύριος. Ιδού σκοτία και πρωί, και τι προς το μνημείον Μαρία έστικας, πολύ σκότος έχουσα τες φρεσίν, ηφού που τίθεται ζητής ο Ιησούς, αλώρα του συντρέχοντας μαθητάς, πως της οθονής και το σουδαρίο την Ανάστασιν ετεκμήραντο και ανεμνίστησαν της περί τούτου γραφής μεθών και διών και ημείς πιστεύσαντες ανυμνούμενσε τον ζωοδότην Χριστό.

μπορούμε να μάθουμε κάτι από αυτόν τον έναν λεπρό? Και επίσης, δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε πόσο υπέροχο θα ήταν αν από ευγνωμοσύνη ζούσαμε κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε να δώσουμε χαρά στον Κύριο, τη χαρά ότι δεν μας δημιούργησε μάταια, ότι δεν πιστεύει μάταια σε μας, ότι δεν μας εμπιστεύτηκε μάταια, ότι η αγάπη που λάβαμε είναι τώρα σαρκωμένη, όχι μόνο συναισθηματικά, αλλά στην πράξη. Ας προβληματιστούμε. Ας μάθουμε να ζούμε με ευγνωμοσύνη, με τη χαρά ότι αγαπηθήκαμε μέσα από την κοινωνία μας με το Θεό, αλλά γνωρίζοντας ότι πρόκειται για μια πράξη ευγνωμοσύνης, χαρισμένης γενεοδορίας. Δεν έχουμε δικαιώματα, κι όμως κατέχουμε τα πάντα. Ο Απόστολος Παύλος είπε τούτο: «Δεν έχω τίποτα και όλα τα κατέχω». Ο καθένας μας θα μπορούσε να είναι τόσο πλούσιος μέσα στην απόλυτη πτωχία, πλούσιος από την αγάπη, τη δύναμη και τον πλούτο του Θεού.

0: όταν κυρία Κότση μιλάμε ότι θέλω να δώσω αίμα, σημαίνει ότι αποβάλλω κάτι από το δικό μου οργανισμό, πολύ σημαντικό όπως είναι το αίμα, τα αιμοπετάλια, και τα προσφέρω σε έναν άλλον. Πώς γίνεται αυτό το να μπορεί το δικό μου το αίμα να μπορέσει να ενισχύσει τον οργανισμό ενός άλλου ανθρώπου?
1: Είναι μια διαδικασία αυτό. Έτσι. Καταρχήν, όταν δίνουμε αίμα τον οργανισμό μας, η ποσότητα που δίνουμε είναι τέτοια που να μην επηρεαστεί αρνητικά ο ίδιος ο άνθρωπος που δίνει αίμα. Δηλαδή δίνουμε περίπου το 8% του όγκου αίματος που έχουμε και διαθέτουμε. Είναι περίπου το 350 ml αυτό το αίμα που δίνουμε. Και ο οργανισμός μας έχει τη θαυμαστή ικανότητα πάρα πολύ γρήγορα να αναπληρώνει αυτό το οποίο δίνει. Καταρχήν τα υγρά τα οποία δίνουμε με το αίμα μας μαζί, γιατί ξέρουμε ότι το αίμα μας σε ένα ποσοστό 50% αποτελείται από νερό στην ουσία, μέσα σε ένα 24ωρο από 2 ώρες και μετά έχουν αναπληρωθεί. Και τα ερυθρά μας αιμοσφαίρια μέσα σε 10 μέρες έχουν αναπληρωθεί, γιατί ο οργανισμός έχει την ικανότητα να παράγει εκατομμύρια ερυθρά κάθε μέρα ο μυελός των οστών. Σκεφτείτε ότι πάρα πολλά ερυθρά καταστρέφονται κάθε μέρα ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Τα ερυθρά μας ζουν στον ανθρώπινο οργανισμό 120 μέρες. Μετά ο οργανισμός ο ίδιος τα αποσύρει από την κυκλοφορία, γιατί ήδη έχουν κουραστεί, όπως λέμε, να δουλεύουν σκληρά μεταφέροντας οξυγόνο. Οπότε ο ίδιος ο οργανισμός

Είμαστε όλοι χαρούμενοι. Οι άνθρωποι που ζούμε, ας πούμε, στις χώρες που, αυτές που αναφέρονται ως χώρες υψηλού εισοδήματος παγκοσμίως, γιατί για τις άλλες ίσως τα πράγματα δεν είναι το ίδιο, γιατί έχουμε μεγαλώσει την επιβίωσή μας. Λέμε τώρα οι άνθρωποι ζουν πολύ και στα επόμενα χρόνια θα ζουν ακόμα περισσότερο, δηλαδή θα τα περάσουμε τα 100 και μας αρέσει αυτό, χαιρόμαστε γι' αυτό, δεν είναι κανείς που δυσαρεστείται με αυτό. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα επίτευγμα της επιστήμης και όντως είναι ένα επίτευγμα της επιστήμης. Εκείνο που δεν αναρωτιόμαστε είναι η επιστήμη, αν τα καταφέρνει από μόνη της ή χρειάζεται και κάποια βοήθεια. Δεν ξέρουμε δηλαδή, δεν συνειδητοποιούμε μάλλον ότι η επιστήμη για να μπορέσει να ασκήσει όλα αυτά τα καινούργια, τις καινούργιες μεθόδους που έχει, τα νέα φάρμακα, τις νέες χειρουργικές τεχνικές, χρειάζεται αίμα, χρειάζεται τον άνθρωπο, τον υποστηρικτή, τον απλό πολίτη. Τον εργάτη, τον φοιτητή, τον στρατιώτη, τον κληρικό, τον πιστό. Όποιον άνθρωπο δηλαδή έχει την καλή διάθεση να δώσει κάτι. Χωρίς λοιπόν το αίμα, η επιστήμη δεν θα τα κατάφερνε τόσο καλά.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Ελθέ λόγοι επανύμνητε. Δώσ' την σύμμετρον εις ημάς των οικείων λόγων αποκάλυψην και αφαιρών την παχύτητα των επικαλυμάτων, δείξον εις ημάς το κάλος, Χριστέ, των

Ηνωμένων. Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, ή να ακούσω, εμβαθύνω και ποιήσω το θέλημά σου. Ξένος είμαι εις την γήνη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σύντολά σου. Απόσυρον το σκότος από τους οφθαλμούς μου, ή να κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Πρωτού ξεκινήσουμε τη νέα εκπομπή στη συνέχεια περί καινοδοξίας, θα γίνει μια μικρή περίληψη των δύο προηγουμένων ομιλιών, των δύο προηγουμένων εκπομπών. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Σιναίτη, τον συγγραφέα της Κλίμακος, δεν υπάρχει ταπεινοφροσύνη σε εκείνον που εξευτελίζει μόνος του τον εαυτό του, αλλά σε εκείνον που βρίστηκε από κάποιον και εν τούτης αυτός που δέχτηκε την ύβρη δεν ελάττωσε την αγάπη του για το πρόσωπο αυτό. Ακόμη. Οι δύο αγαθοί υπέρ του ενός. Εδώ υπονοείται συμβίωση. Ότι για να πολεμηθεί το πάθος της καινοδοξίας βοηθάει πολύ η παρουσία ενός άλλου προσώπου. Είτε είναι άμεσα συγγενικό με το πρόσωπο που αγωνίζεται κατά του πάθους αυτού, είτε είναι απλώς φιλικό, είτε είναι ένα άλλο πρόσωπο. Επίσης, αυτή η τάση για την εγωκεντρικότητα της καινοδοξίας έχει την καταγωγή της στην επιθυμία της αυτοθεώσεως που την παρατηρούμε για πρώτη φορά στην ιστορία του ανθρώπου στους πρωτοπλάστους Αδάμ και Εύα. Δηλαδή υπάρχει ενότητα μεταξύ της στάσεως των δύο αυτών προσώπων και του κάθε καινοδόξου ή της κάθε καινόδοξης γυναίκας. Τώρα, από τους καινοδόξους, πάντοτε κατά τον Άγιο Ιωάννη, συμβαίνει το εξής. Παρουσιάζουν την εξής συμπεριφορά. Όταν τιμώνται, όταν δέχονται περιποίηση, όταν ακούνε επένους, να οδηγούνται στην υπερηφάνεια. Όταν όμως καταφρονούνται, να οδηγούνται στην μνήση κακία. Είναι γνώρισμα της καινοδοξίας. Όταν επαινούνται, να υπερηφανεύονται. Όταν υποτιμώνται, καταφρονούνται, να γεννείται το πάθος ή μάλλον να ενεργεί το πάθος της μνησικακίας. Δηλαδή, μέσα τους να στεριώνεται για τα καλά μια κακία για το πρόσωπο αυτό το οποίο καταφρόνησε ή δεν ετοίμησε τον καινόδοξο.
Επίσης, η καινοδοξία έχει υποκριτική ικανότητα. Δηλαδή ξέρει να υποκρίνεται. Παραδείγματος χάρη, η καινοδοξία τους οξύθυμους, όταν δηλαδή θυμώνουν εύκολα, αυτό θα πει οξύθυμος, αυτός που θυμώνει εύκολα, γρήγορα, όπως λέμε με το παραμικρό. Τους οξύθυμους, επί παρουσία ανθρώπων, τους μεταβάλλει σε πράους. Όταν δηλαδή έχουν θυμώσει και είναι θυμωμένοι και κάποιοι άνθρωποι επισκεφθούν, παρουσιαστούν, τότε αμέσως ο καινόδοξος, η καινοδοξία, το πάθος, το δαιμόνιο της καινοδοξίας μετατρέπει τους οξύθυμους, τους μεταβάλλει, τους οξύθυμους σε πράους ανθρώπους. Η υποκρισία έγκυται στο ότι σε μηδέν χρόνο, χωρίς βεβαίως να υπάρχει μια καθαρότητα στην καρδιά, το πάθος να ενεργεί, αλλά υπάρχει δυνατότητα, ικανότητα αν θέλετε, αυτός ο οποίος κατέχεται από την καινοδοξία με υποκριτική τέχνη να παρουσιάζει στους ανθρώπους όταν εμφανίζονται την ώρα του θυμού, να παρουσιάζεται ο καινόδοξος με το προσωπείο της πραότητος, του πράου ανθρώπου, των πράων ανθρώπων. Δηλαδή των ανθρώπων, των εχόντων μία ειρηνική στην κατάσταση στην καρδιά τους. Ενώ πρόκειται περί υποκρισίας. Επίσης, η καινοδοξία κάνει έφοδο, επίθεση σε όσους έχουν φυσικά χαρίσματα. Στους έξυπνους, στους όμορφους, στους υγιείς, σε όσους έχουν φυσικά χαρίσματα. Τους πειράζει πολύ η καινοδοξία. Και πρέπει να έχει το νου του κάποιος και δεν είναι πλεονέκτημα το να έχει κανείς φυσικά χαρίσματα σε μία ένταση, έμφαση ορατή, αισθητή σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους που δεν διαθέτουν τα φυσικά αυτά χαρίσματα. Ο καινόδοξος ζει διπλή ζωή. Εξωτερικά παρουσιάζεται ως χριστιανός. Αναφερόμαστε στους πιστούς ανθρώπους. Ο καινόδοξος χριστιανός εξωτερικά παρουσιάζει την εικόνα του χριστιανού. Εσωτερικά όμως, με αυτά που κάνει, με αυτά που ζει και με αυτά που σκέπτεται, ζει ως κοσμικός. Κινείται ως κοσμικός και ας παρουσιάζει την εικόνα του χριστιανού. Πόσες φορές αυτή η διπλή ζωή δεν έχει εξαπατήσει εαυτούς και αλλήλους και εμάς και άλλους. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η διπλή ζωή, είπαμε, κατά τον Άγιο, δημιουργεί σύγκρουση συνειδήσεων. Επίσης,
Η απαλλαγή από την καινοδοξία θέλει τρία πράγματα να γνωρίζουμε. Το πρώτο, ότι η κατάσταση της καινοδοξίας είναι μεταστρέψιμη. Δεύτερο, ότι χρειάζεται γεύση της Θείας Χάριτος, η οποία αποφασιστικά θα βοηθήσει στην μεταστροφή του καινόδοξου σε ταπεινό άνθρωπο. Και το τρίτο που χρειάζεται, το τρίτο στοιχείο, το τρίτο πράγμα που χρειάζεται και πρέπει να έχει υπόψη του εκείνος που αγωνίζεται κατά του πάθους, είναι η αρετή της ταπεινοφροσύνης. Και είπαμε ειδικότερα για τις δύο πρώτες περιπτώσεις, για τα δύο πρώτα στοιχεία, μεταστρέψιμη κατάσταση όταν λέμε πως είναι η κατάσταση του καινοδόξου, εννοούμε μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καινόδοξος το ίδιο πάθος για την ταπείνωση και για τη σωτηρία του. Εδώ θα μπορούσε κανείς να φέρει στη μνήμη εκείνο που έλεγε ο προφήτης Δαβίδ: «Η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός», ότι βλέπω μπροστά μου συνεχώς την αμαρτία μου. Και αυτή η θεώρηση της αμαρτίας, το να βλέπουμε την πραγματικότητα, ποιοι είμαστε, τι κάναμε στη ζωή μας, αυτή ταπεινώνει τον άνθρωπο. Και έτσι μετατρέπεται η κατάσταση από κοινοδοξία, με τη χάρη πάντοτε του Θεού, άλλωστε την αναφέραμε, μετατρέπεται σε ταπείνωση, σε κατάσταση ταπεινώσεως. Και ακόμη, είπαμε ότι η απαλλαγή από την καινοδοξία, την οποία χαρακτηρίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος κάτω δόξα ή κάτω δόξα, θέλει, η απαλλαγή από την καινοδοξία θέλει την γεύση της άνω δόξης. Και αναφέραμε, τελειώντας την τελευταία μας εκπομπή, ότι για να αγωνιστεί μια ψυχή και ειδικότερα κατά το θηριώδους πάθος της καινοδοξίας, αγαπητοί ακροατέ, θέλει, χρειάζεται να έχει γευθεί η ψυχή, γεύση ουράνια, όπως είναι η γεύση της Θείας Χάριτος. Αυτά είπαμε εν περιλήψη στις δύο προηγούμενες εκπομπές.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, για το τρίτο στοιχείο που πρέπει να γνωρίζουμε για την απαλλαγή από την κενοδοξία. Το τρίτο αυτό είναι η αρετή της ταπεινώσεως. Ούτε οι μελέτες, ούτε οι κόποι, ούτε οι πόνοι, ούτε οι στερήσεις, ούτε οι κακοπάθειες που είναι όλες χρήσιμες στην πραγματική ζωή, τίποτε από όλα αυτά και ό,τι άλλο ακόμη θα μπορούσε να παριθμίσει κανείς, τίποτε από όλα αυτά δεν μπορεί κανείς να αποκομίσει όφελος, δεν έχουν αποφασιστικό λόγο, όσο έχει η ταπείνωση. Όποιος απαιτεί πνευματικά δώρα, αντί των κόπων του, έβαλε σαθρό θεμέλιο. Όποιος όμως θεωρεί τον εαυτό του χρεώστη δούλο, αυτός ξαφνικά, κι αν δεν μπορεί να κάνει εκείνα τα οποία θα έκαμε κάποιος άλλος, ο οποίος είχε τις δυνατότητες από πλευράς κόπων, πόνων, στερήσεων. Εκείνος που θεωρεί τον εαυτό του χρεώστη δούλο και για τίποτε δεν καυχιέται, και όλα πιστεύει πως τα οφείλει εις τον Θεό, εκείνος ξαφνικά θα λάβει από τον Θεό ανέλπιστο πνευματικό πλούτο, λέγει ο Άγιος. Η αναζήτηση της ταπεινώσεως είναι το ζητούμενο. Η ταπείνωση έχει κυρίαρχη θέση στην πνευματική ζωή, αγαπητοί. Η αναζήτηση των πολλών περιπτώσεων της αρετής της ταπεινώσεως είναι και πρέπει να είναι η έρευνα του καθενός και της καθεμιάς στον αγώνα που κάνει. Είναι η ασφαλέστερη οδός, ο ασφαλέστερος δρόμος η ταπείνωση. Και ειδικότερα ο δρόμος ο οποίος περνά από τον πνευματικό. Γιατί όταν στον πνευματικό γίνει υπακοή, η υπακοή αυτή είναι θείο δώρο. Όχι είναι ασφαλέστερη μόνον, αλλά και μοναδική οδός, είναι μονόδρομος η υπακοή στον πνευματικό. Πάντως, εκείνο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στη γνώμη μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία θεόπνευστα καθόρισε την παρουσία του πνευματικού στη ζωή των πιστών. Η αναζήτηση της ταπεινώσεως, ειδικότερα και εκτός από την ανάγκη του πνευματικού, πρώτον έχει τη δυνατότητα και πρέπει να αναζητεί την αποφυγή καυχήσεων για τα φυσικά χαρίσματα που αναφέραμε στην περίληψη που κάναμε των δύο προηγουμένων εκπομπών. Δεν πρέπει κανείς να καυχιέται για τα φυσικά του χαρίσματα. Και όχι μόνο δεν πρέπει να καυχιέται,
δεν πρέπει να τα σκέπτεται. Και όταν έρχεται λογισμός θα πρέπει να τον πολεμεί. Εάν αυτό δεν συμβεί, τότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τα φυσικά χαρίσματα να γίνουν εχθροί του ανθρώπου που τα κατέχει ή μάλλον που έχει δεχθεί την δωρεά από τον Θεό αυτών των φυσικών χαρισμάτων. Όχι καύχηση λοιπόν στα φυσικά χαρίσματα σημαίνει όχι συζήτηση για αυτά, όχι λογισμούς για αυτά. Να σκέπτεται κανείς κατά τρόπον υπερήφανο για αυτά. Όχι παρηγορία από αυτά. Όχι ιδιαίτερη απασχόληση με αυτά. Και όχι αναζήτηση επένων από άλλους για αυτά. Όχι συγκρίσεις. Όχι αφοβία για αυτά, φόβος για αυτά. Δεύτερον, η αναζήτηση της ταπεινώσεως και ειδικότερα η καινοδοξία πολεμείται με το να μην παρουσιάζεις τις αρετές που νομίζεις ότι έχεις και που μπορεί να έχεις, να τις παρουσιάζεις με το πρόσχημα να ωφεληθούν όσοι σε ακούν. Στο έργο αυτό βοηθούν πολύ οι δαίμονες που προσπαθούν να πείσουν για το καλό των συνανθρώπων. Να πει κάποιος τα καλά που κάνει, τα καλά που διαθέτει στο ενεργητικό του, τα καλά τα οποία σκέπτεται να κάνει, σε λογισμούς, δηλαδή σε σκέψεις τέτοιες, ανάλογες, να λέμε αυτό που λέει η Γραφή. Τι γάρο ωφεληθήσετε άνθρωπος εάν όλων των κόσμων κερδίσει ή ωφελήσει εαυτόν δε ζημιώσει. Τι το όφελος εάν βοηθάει κανείς τους άλλους και μάλιστα όλο τον κόσμο αλλά ζημιώνει τον εαυτόν με τον τρόπον αυτόν τον οποίον μετέρχεται για να βοηθήσει τους άλλους. Αυτό το σημείο θα πρέπει κανείς να το προσέξει ιδιαίτερα, διότι παρουσιάζεται από τα δεξιά, όπως λέγεται. Παρουσιάζεται ότι καλό θέλω να κάνω. Και στο βάθος κρύβεται το πάθος της καινοδοξίας. Συνεχίζουμε. Τίποτε δεν ωφελεί περισσότερο αυτούς που μας βλέπουν από την ταπεινή και ειλικρινή συμπεριφορά και τον ανεπιτίδευτο λόγο. Η συμπεριφορά μας και ο λόγος μας βρίσκονται στο στόχαστρο της καινοδοξίας. Γι' αυτό άλλωστε και αυτή η περιττή προσπάθεια για το πώς θα μας δούνε ή θα μας ακούσουν οι άλλοι. Αυτό δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση την αδιακρισία κανείς να ευνοεί. Εδώ ό,τι έχει σχέση με την καινοδοξία, με την ανθρωπαρέσκεια να το πω έτσι. Η συμπεριφορά μας και ο λόγος μας επηρεάζουν και τον εσωτερικό μας κόσμο. Είναι δύο περιοχές με πολλή προσφορά ή πολλή καταστροφή. Τόσο η συμπεριφορά όσο και ο λόγος είναι αντικείμενα της ευγένειας. Γι' αυτό και εδώ μπορεί να εμφολεύσει η καινοδοξία. Αυτό δεν σημαίνει πως θα πρέπει να τις επιτρέψουμε να μας μολύνει ή να αδρανοποιήσει τη ζωή μας. Δεν σημαίνει θα σταυρώσουμε τα χέρια μας, φοβούμενοι μήπως έτσι όπως
φερθούμε ή παρουσιαστούμε ή μιλήσουμε, μήπως κινούμαστε καινόδοξα. Με την προσοχή, με την αντίρρηση, δηλαδή με την αντίθεσή μας, αν προβάλλεται στο υπόβαθρο του εαυτού μας η καινοδοξία, τότε πρέπει να αντιδράσουμε. Αλλά αυτό προϋποθέτει την προσοχή. Με την προσοχή λοιπόν, με την αντίρρηση, με την ταπείνωση και την προσευχή αφενός και με την μετάνοια αφετέρου θα πολεμούμε την καινοδοξία. Δεν θα αδρανούμε στη ζωή, εκτός θα αδρανούμε σε εκείνα τα σημεία τα οποία ξέρουμε ότι είναι οι αδύναμες πλευρές μας και ό,τι φωτίζει. Ο Κύριος και ό,τι συμβουλεύει ο Πνευματικός και ό,τι από τα διαβάσματα μαθαίνει κανείς από τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Η ταπεινή και ειλικρινή συμπεριφορά και ο ανεπιτίδευτος λόγος έχει ανάγκη της συντριβής. Συντριβή είναι η θλίψη της καρδιάς μας, όχι κατά κόσμον θλίψη, κατά Θεόν θλίψη, γιατί αυτή η θλίψη έχει σχέση με τις αμαρτίες μας. Η θλίψη της ψυχής μας, της καρδιάς μας, για τις αμαρτίες μας. Αυτή η κατάσταση της θλίψεως, λόγω των αμαρτιών μας, και βέβαια, λόγω της μετανοίας μας, λέγεται συντριβή. Γι' αυτό και λέγει ο Πεντηκοστός Ψαλμός, ο οποίος περιέχει στοιχεία συντριβής. Άλλωστε ο Δαβίδ ήταν μια πονεμένη ψυχή. Άνθρωπος που αγαπούσε πολύ τον Θεό και έκανε πράγματα κάποια φορά τελείως αντίθετα από τον Θεό, από το θέλημα του Θεού και από το δικό του συμφέρον βέβαια. Έγραφε λοιπόν στον ψαλμό αυτόν, τον οποίον εμείς τον διαβάζουμε καθημερινά, η Εκκλησία μας και εμείς προσωπικά στην προσωπική μας ζωή, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου, και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην, και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός σου και εξουδενώσει. Γνωρίζω, λέγει, την αμαρτία μου. Και εδώ υπονοεί βεβαίως ότι την ενθυμείται. Αφού λέγει, μπροστά μου είναι παντοτινά. Γι' αυτό και συνιστούν πατέρες ότι ένας τρόπος για να έχει κανείς μετάνοια, για να ασκηθεί στη μετάνοια, είναι να θυμάται τις αμαρτίες του. Και αυτό είναι δώρο από το Θεό. Μέχρι ενός σημείου μπορεί ο άνθρωπος. Αλλά πρέπει να το κάνουμε έτοιμα στην προσευχή μας. Χάρισέ με, Κύριε, μετάνοια. Και βεβαίως αυτό να λέγεται με συνέπεια της ζωής μας, όσο περνά από το χέρι μας. Διότι όταν κανείς ζητάει από το Θεό κάτι και η ζωή του κάνει τα ακριβώς αντίθετα, αντιλαμβάνεστε ότι ο Θεός δεν εμπέζεται. Και λέγει πιο κάτω ο Δαβίδ, θυσία στον Θεό, τι είναι θυσία στον Θεό? Από ένα μετανοημένον άνθρωπο. Να έχει πνεύμα συντριβής. Να έχει πνεύμα που να θλίβεται, που να είναι θλιμμένο για τις αμαρτίες. Να έχει καρδιά θλιμμένη και ταπεινωμένη. Όχι κατά κόσμον, να το επαναλάβω αυτό.
άλλο αυτό που λέγει κανείς «είμαι θλιμμένος» ή «με ταπείνωσαν». Και εννοεί μέσα στον κόσμο ότι συνέβησαν αυτά, και άλλο αυτές οι λέξεις έχουν νόημα μέσα στην πνευματική ζωή. Αυτό λοιπόν το πνεύμα, αυτή την σκέψη, αυτόν τον νου, αυτή την καρδιά, ο Θεός δεν θα την αφήσει να αποδυναμωθεί. Δεν θα την διαψεύσει σε αυτό που αισθάνεται, σε αυτό που ζητάει και σε αυτό που αγωνίζεται. Και συνεχίζει ο Άγιος. Υπάρχει δόξα, πάντοτε το θέμα είναι περί καινοδοξίας. Και εδώ ο Άγιος αναφέρεται γενικότερα στη δόξα, γιατί η καινοδοξία αποβλέπει στην δόξα. Υπάρχει δόξα που μας έρχεται από τον Κύριο. Διαβάζουμε στη γραφή τους γάρ, δοξάζοντάς με, δοξάσω. Άρα λοιπόν, υπάρχει αναφορά στη δόξα, στο Λόγο του Θεού. Και υπάρχει δόξα που είναι συνέπεια διαβολικής εργασίας και απάτης. «Ουέ γάρ», λέγει ο Λόγος του Θεού. «Ουέ γάρ, όταν καλός ημάς ύποσι, πάντες οι άνθρωποι. Αλίμονο αν όλοι οι άνθρωποι λέγουν καλά λόγια και δεν βρίσκουν τίποτε κακό». Να συμπληρώσω. Πολύ επικίνδυνη αυτή η κουβέντα. Το να σου λέει ο Ιωάννης ότι μόνο καλά έχεις, δεν έχεις τίποτε κακό. Αγαπητοί ακροατές, βαδίζουμε ανάμεσα σε παγίδες. Ή να πω, βαδίζουμε επάνω σε τεντωμένο σχοινί και ανάμεσα σε εχθρούς. Ορατούς και νοήτους. Αυτή η πραγματικότητα δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Πρέπει να μας συνοδεύει παντού. Ως μνήμη και προσοχή, ως αντίρρηση και προσευχή. Όχι ως άγχος, όχι ως πνίξιμο. Αν αυτό το πράγμα συμβαίνει, πρέπει να αναζητήσουμε τι φταίει, κάτι φταίει. Όταν κανείς σε αυτή την προσπάθεια να προσέχει, αισθάνεται άγχος, όπως λένε σήμερα. Αισθάνεται δηλαδή ένα πνίξιμο στην καρδιά του. Ο πιστός κρίνεται όχι μόνο από την αγωνιστικότητά του. Ο πιστός κρίνεται και από την διακριτικότητά του. Δεν φτάνει κανείς να αγωνίζεται. Πρέπει να διακρίνει ο αγώνας του. Αφήνει σημάδια ειρηνικά στην καρδιά του. Τα οποία να ευωδιάζουν Χριστόν. Γιατί υπάρχουν και ειρηνικές καταστάσεις οι οποίες είναι δαιμονικές. Αυτές φαίνονται. Τις διακρίνει κάποιος όταν έχει μια μικρή πείρα. Διάκριση λοιπόν. Η διάκριση είναι δυσκολότερη και από τον αγώνα που κάνει κανείς. Και είναι σπανιότερη αρετή. Λοιπόν, πώς να διακρίνει κανείς τη μία δόξα από την άλλη? Υπάρχει δόξα την οποία αποδέχεται ο Κύριος, η οποία ανήκει στη ζωή των πιστών. Υπάρχει και δόξα, όπως σας ανέφερα, που είναι διαβολική εργασία και απάτη. Τι λέμε για τις σκέψεις στην πνευματική ζωή και γενικότερα μέσα στη ζωή μας? Τώρα αυτό που σκέφτηκα είναι φιλικό ή εχθρικό? Είναι του
Αλλά για να θέτει κανείς αυτό το ερώτημα, χρειάζεται να έχει νύψη, να έχει προσοχή δηλαδή. Αυτό που λέγει ο Κύριος, που είπε ο Κύριος και το κατέγραψε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Να είσαστε ξύπνοι, να είσαστε σε ετοιμότητα και να έχετε εύκαιρα την προσευχή στο στόμα σας και στην καρδιά σας, για να μην μπείτε σε πειρασμό. Αλλά κάτι πάλι να ακούσουμε και θα συνεχίσουμε.

0: Να αναφέρω και επειδή ακροατέ το χωρίο, το οποίο σας διάβασα, της Καινής Διαθήκης, «Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν». Το χωρίο αυτό είναι γραμμένο στο 26ο κεφάλαιο, στον στίχο 41. Θα μπορούσε κανείς να το είχε στο νου του όσο γίνεται περισσότερο. Θα μπορούσε να το είχε ως άσκηση στη ζωή του. Τουλάχιστον κάποια περίοδο σε ένταση, ώστε ευκαίρος σε καιρός πάλι να το επαναφέρει. Γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Η δόξα ανήκει στη χριστιανική ζωή. Αν και ακούγεται σαν ξένο, δεν είναι ξένο. Δεν το λέγει ο λόγος του Θεού που σας ανέφερα. Τους γάρ, δοξάζοντας με, δοξάσω. Πρόκειται για τη δόξα του Θεού. Οι άνθρωποι του Θεού έχουν την δόξα του Θεού, διότι αυτοί που δοξάζουν τον Θεό, τους δοξάζει ο Θεός. Βεβαίως, όπως και άλλα πράγματα, και άλλες λέξεις, άλλες έννοιες, άλλες καταστάσεις, έχουν διαφορετικό περιεχόμενο από ό,τι έχουν στον κόσμο, από ό,τι έχουν στην χριστιανική ζωή. Πιστεύω στον Θεό σημαίνει επιδιώκω, χωρίς να επιδιώκω, τη δόξα. Αυτή η δόξα του Θεού, έχει υποκατασταθεί από την δόξα της καινοδοξίας. Η καινοδοξία δηλαδή θέλει να μπει στη θέση της δόξης που προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο και να προσφέρει τη δική της δόξα που είναι η δόξα των ανθρώπων. Ποια τα γνωρίσματα της πρώτης δόξης, δηλαδή της δόξης του Θεού, και ποια εκείνα της δευτέρας, της καινοδοξίας? Η κατά Θεόν δόξα είναι ο Ευαγγελικός βίος. Είναι το αγνό σώμα, η καθαρή καρδιά. Είναι ο φωτισμένος λόγος. Και άλλα. Η δόξα της καινοδοξίας είναι ο έπαινος των ανθρώπων. Είναι ο επιτυχημένος κατά κόσμο. Είναι εκείνος που επιπλέει. Είναι ο καλοστεκούμενος. Είναι εκείνος ο οποίος έχει πολλά αγαθά της γης. Είναι εκείνος ο οποίος δεν αντιμετωπίζει τους πειρασμούς του χριστιανού. Και άλλα πολλά. Υπάρχει τρόπος να την διακρίνει κανείς την δόξα την μία από την άλλη? Ερωτά ο ίδιος και απαντά ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Θα αντιληφθείς σαφώς την πρώτη δόξα, διαβάζουμε, όταν την θεωρείς επικίνδυνη, όταν την αποφεύγεις παντιοτρόπως και όταν αποκρύπτεις την καλή σου ζωή, όπου και αν βρίσκεσαι. Την δεύτερη δόξα θα την αντιληφθείς όταν και το παραμικρό που κάνεις, το κάνεις προς το θεαθήνα της ανθρώπης. Αυτό που λέει ο Άγιος, πως διακρίνεται η πρώτη δόξα, ο άνθρωπος ο οποίος έχει την δόξα του Θεού. Διακρίνεται από το ότι θεωρεί επικίνδυνο το ότι έχει αυτή την δόξα, αν και πολύ την επιθυμεί. Γι' αυτό και αποφεύγει όσο γίνεται την αναφορά σε αυτό το οποίο ζει, αισθάνεται, φωτίζεται, αποκρύπτει όσο γίνεται περισσότερο. Έτσι δεν λέγει, θα αντιληφθεί σαφώς την πρώτη δόξα όταν την θεωρείς επικίνδυνη, όταν την αποφεύγεις παντιοτόρροπος. Ο χριστιανός δεν πρέπει να κυνηγάει τα μεγάλα κατορθώματα των Αγίων ή και τους λόγους του Θεού ως υποσχέσεις, υπαρκτές καταστάσεις στη ζωή των ανθρώπων, τις οποίες βλέπουμε στη ζωή των Αγίων. Θα τις έχει υπόψη του αυτές τις καταστάσεις. Βεβαίως θα είναι αντικείμενο γνώσης. Αλλά, εάν είναι αποδέκτης αυτής της πρώτης δόξης, θα αισθάνεται μονίμως ότι είναι ανάξιος, αν θα ήταν μεγάλη ευεργεσία του Θεού. Και όχι αυτά στα λόγια. Και ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Και είναι δυνατόν αυτό να συμβαίνει όταν κανείς αγωνίζεται κατά Θεόν. Ενώ η δεύτερη δόξα είναι προς το Θεαθήνε. Αν θελήσει κανείς να πει ότι εγώ δεν διακρίνω την μία από την άλλη, γι' αυτό πέφτω στην παράβαση και στην παρακοή. Δεν διέκρινα, δεν κατάλαβα. Γι' αυτό έκανα αυτό ή έπεσα σε αυτό. Γι' αυτό υπάρχει μελέτη, υπάρχει η ακρόαση, μελέτη του Λόγου του Θεού, της ζωής των Αγίων. Υπάρχει η ακρόαση του να ακούμε το Λόγο του Θεού. Δεν ακούμε για να περάσει η ώρα. Ακούμε για να παίρνουμε απαντήσεις σε ερωτήματα. Ακούμε για να μαθαίνουμε πώς αγωνίζονται, πώς αγωνίστηκαν οι Άγιοι και πώς ερμηνεύεται στην πράξη ο Λόγος του Θεού. Υπάρχει και η συμβουλή του Πνευματικού. Εκεί που πράγματι δεν διακρίνεται η διαφορά μεταξύ της μιας και της άλλης δόξης, τότε βεβαίως η κρίση του Θεού είναι διαφορετική. Θα αναφέρω, αγαπητοί ακροατέ, και με αυτό θα τελειώσουμε απόψε, ένα παράδειγμα της δόξης της καινοδοξίας. Πώς δηλαδή η καινοδοξία θέλει να δοξάσει κάποιον, και το παράδειγμα αυτό πάλι από τον Άγιο, τον οποίο μελετούμε. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Κάποιος από τους προορατικούς πατέρες επρόσεξε τα εξής, τα οποία και διηγήθηκε. Ενώ καθόμουν σε σύναξη, συγκέντρωση μοναχών, ήλθαν οι δαίμονες της καινοδοξίας και της υπερηφανίας και κάθισαν δεξιά και αριστερά μου. Και ο πρώτος μου εκεντούσε την πλευρά με το δάκτυλο της καινοδοξίας και με προέτρεπε να πω κάποιο όραμα ή κάτι που επετέλεσα στην έρημο. Εδώ φαίνεται ότι αυτός ο οποίος διηγείται αυτό το περιστατικό ήταν χαριτωμένος άνθρωπος και έβλεπε με τα πνευματικά μάτια το έργο των δαιμόνων. και πώς οι δαίμονες της καινοδοξίας και της υπερηφανίας εργάζονται. Και ότι γνωρίζουν το πώς ζει ο ένας και πώς ζει ο άλλος. Εδώ ο αφηγούμενος πρόκειται για μία χαριτωμένη ψυχή. Και συνεχίζει. Μόλις όμως άκουσα, τον απέκρουσα λέγοντας, με τα λόγια του ψαλμού, αποστραφήσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι λογιζόμενοι μη κακά, να φύγουν και να ντροπιαστούν εκείνοι οι οποίοι σκέπτονται να μου κάνουν κακά. Είναι τα λόγια τα οποία διαβάζουμε στον δεύτερο ψαλμό του αποδείπνου, στον 61ο ψαλμό. Αμέσως ο δεύτερος, ο εξ αριστερών, δηλαδή ο δαίμονας της υπερηφανίας, μου ψιθύριζε στο αυτί. Έβγε. Πολύ καλά έκανες. Έγινες μέγας, αφού ενίκησες την ανεδέστατη μητέρα μου. Δηλαδή, το ένα δαιμόνιο κατηγορεί το άλλο δαιμόνιο. Και ενώ το ένα έλεγε άλλα στην ψυχή που αγωνιζόταν, το άλλο έλεγε τα αντίθετα. Τότε εγώ, συνεχίζει εκείνος ο οποίος αφηγείται το περιστατικό και το καταγράφει ο Άγιος Ιωάννης, τότε εγώ χρησιμοποιώντας εύστοχα τον επόμενο στίχο του ψαλμού, απάντησα. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λεγοντές μη έβγε, έβγε, πεποίηκας. Να φύγουν γρήγορα και να ντροπιαστούν αυτοί που μου λένε πως έκανα καλά. Έτσι όπως έκαμε και απήντησα. Και ότι μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία, απάντησες. Είναι τα λόγια του ψαλμού, είναι οι δύο στίχοι, ο τρίτος και ο τέταρτος στίχος του 61ου ψαλμού. Δέστε και τα λόγια του προφήτου Δαβίδ πόσο έχουν σχέση με την πραγματικότητα της πνευματικής ζωής. Αγαπητοί ακροατέ, να υπενθυμίσω αυτό που ανέφερα νωρίτερα για να το έχουμε υπόψη μας πιο έντονα. «Γρηγορείτε και προσεύχεστε», είπε ο Κύριος, «ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν».
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Την Τετάρτη, 13 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί η Πέθριος Αρχιερατικός Εσπερινός στην Αρχαία Βασιλική του Αγίου Αχιλίου. Θα ακολουθήσει πομπή προς τον Μητροπολιτικό Ναό, όπου θα ανοίξει η Λάρνακα των Λειψάνων του Αγίου μας. Στις 9 και 4 το βράδυ, οι πατέρες της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς θα τελέσουν Ιερά Αγρυπνία. Αχιλίου Φωνή, 96,3 FM. Με την χαρά της Αναστάσεως.
3: Δεν θα βαδίσω σε κήπους ανθός παρτούς τώρα μαζί σου. Δεν θα λουστεί στα νερά τα κρυστάλλινα του παραδείσου. Δύσκολο βρίσκεις και μέγα τα γόνισμα, σκληρό το νόμο. Και είναι βαρύς ο σταυρός που σου φόρτωσα πάνω στον νόμο. Σφίξε, αδερφέ, τον σταυρό που σου χάρισα μέσα στα χέρια. Πριν από σένα, τρυπήθηκα εγώ στην καρδιά με μαχαίρια. Κοίτα, στου δύσκολου δρόμου σου εδώ του σκληρού τα λιθάρια. Κοίτα και θα βρεις ακόμα παντού τα ματόγραφτα αχνάρια. Κι όπου κοιτάξεις, στις πέτρες εδώ, τις μικρές, τις μεγάλες, θα βρεις ακόμα να χνίζουν ζεστές τις αιμάτινες στάλες. Όλα τα αστέρια βασίλεψαν και έσβησαν στα βλέφαρά σου και ούτε μια λάμψη φωτίζει παρήγορη τη συμφορά σου.

κατεπλά γη Ιωσήφ το υπερφύσιν θεωρών και ελάμβανεν εις νουν των επιπόκων ιετών εν τη ασπόρος η λήψη σου Θεοτόκε. Βάτων εν πυρία κατάφλεκτων, ράβδων αρών την βλαστήσασαν και μαρτυρών ομνίστορ σου και φύλαξ της ιερεύσιν εκράβγαζε, παρθένος τίκτη και μετατόκον πάλιν μένει παρθένος. Κύριε, ανελθόν εν το σταυρό την προγονικήν ημών κατάραν εξήλυψας και κατελθόν εν το άδη τους απαιώνους δεσμίους ηλευθέρωσας, αυθαρσίαν δωρούμενος των ανθρώπων το γένι. Δια τούτο υμνούντες δοξάζομεν την ζωοποιών και σωτήριών σου έγερσιν.

Δεν αποκτήσαμε υπόσταση από δική μας θέληση. Ο Θεός μας έδωσε ύπαρξη, όχι με εντολή, αλλά με μια πράξη ισχύως. Από μια πράξη αγάπης, επειδή μας αγάπησε τόσο, ώστε μας έδωσε υπόσταση. Με αυτή την πράξη μας λέει, «Σας αγαπώ». Δίχως εσάς, ο κόσμος που δημιούργησα δεν θα ήταν ολοκληρωμένος στα μάτια μου, αλλά έχω πίστη ότι δεν θα προδώσετε την εμπιστοσύνη μου. Ελπίζω στο καλό που υπάρχει μέσα σας. Η αγάπη μου δεν θα λαθέψει ποτέ. Η πίστη και η ελπίδα μου σε εσάς θα παραμείνουν ακλόνητες. Ανταποκριθείτε σε αυτές. Το θαύμα είναι ότι όσο λίγο κι αν πιστεύουμε στο Θεό, Εκείνος πιστεύει σε μας. Αυτό δεν είναι θαύμα? Και υπάρχουμε μόνο εξαιτίας αυτής της πίστης του Θεού σε μας, εξαιτίας αυτής της ελπίδας και της αγάπης που μας περιέβαλε. Και αν πάμε λίγο πιο πέρα, δεν υπάρχουμε απλώς. Είμαστε ζωντανοί με την αναπνοή του Θεού, που μας κάνει όμοιούς Του, ικανούς να Τον γνωρίζουμε. Και αποκαλύφθηκε σε μας με τόσους πολλούς τρόπους, αλλά εν τέλει στην ενσάρκωσή Του, ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος για εμάς, για να δούμε πόσο έχουμε αγαπηθεί από Εκείνον, πόσο σπουδαίοι είμαστε στα μάτια Του και πόσο πραγματικά σπουδαίοι είμαστε εν δυνάμει στην ανθρώπινη μας φύση. Κοινωνούντες στο Χριστό, μπορούμε να γίνουμε όλοι οι ιοί και θυγατέρες του ζώντος Θεού, μέτοχοι της θεϊκής φύσεως. Και για να το επιτύχει αυτό ο Χριστός, μας πρόσφερε τη ζωή Του, τη διδασκαλία Του, τον θάνατό Του, τη συγχώρεση που έδωσε σε εκείνους που Τον σταύρωσαν. Άφες αυτής, ου γαρίδας ητυπιούσι. Αυτό μας αφορά συνεχώς, μέρα με τη μέρα από την Ανάστασή Του και τη διακήρυξη της ανθρώπινης δόξας μας,

αφού κάθισε στα δεξιά του Θεού. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αν θέλεις να ξέρεις πόσο σπουδαίος είναι ο άνθρωπος, κοίταξε στο θρόνο του Θεού. Θα δεις τον άνθρωπο καθισμένο στα δεξιά της δόξης.

0: 96 και 3.
1: Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Την Τετάρτη, 13 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί η Πέθριος Αρχιερατικός Εσπερινός στην Αρχαία Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου. Θα ακολουθήσει πομπή προς τον Μητροπολιτικό Ναό, όπου θα ανοίξει η Λάρνακα των Λειψάνων του Αγίου μας. Στις 9 και 4 το βράδυ, οι πατέρες της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς θα τελέσουν Ιερά Αγρυπνία. Αχιλλείου φωνή, 96,3 FM. Με την χαρά της Αναστάσεως.

Το Άγιον Όρος είναι η κυβωτός της Ορθοδοξίας. Καταλαμβάνει ολόκληρη τη Χερσόνησο του Άθο στη Χαλκιδική. Η Χερσόνησος του Άθο είναι η ανατολικότερη και ορεινότερη των τριών Χερσονήσων της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, το όρος Άθος συνδέεται με τη γιγαντομαχία μεταξύ των γιγάντων και των θεών του Ολύμπου. Ηγέτης των πρώτων ήταν ο Άθος. Ο Άθος πέταξε από τη Θράκη έναν τεράστιο βράχο εναντίον του Ποσειδώνα. Αστόχησε και ο βράχος έπεσε στη θάλασσα, δημιουργώντας το όρος, στο οποίο δόθηκε το όνομά του.

0: Κύριε Πεντζίκη, τι είναι το Άγιον Όρος?
1: Θα σας έλεγα ότι είναι ένα πράγμα και πολλά μαζί. Έχει μήκος περίπου 50 χιλιόμετρα, στο φαρδύτερο της σημείο πλάτος 12 χιλιόμετρα και είναι τόπος όπου σήμερα εγκαταβιώνουν και ασκούνται περίπου 1.200-1.400 μοναχοί. Το εντυπωσιακό της Χερσονήσου είναι ότι ενώ ξεκινάει με ύψη 100-120 μέτρα εκεί στα χερσαία σύνορα με την Ουρανούπολη, ξαφνικά καταλήγει σε έναν κόνο υψηλό ουρανογείτονα, όπως λένε, ο οποίος εκτινάσεται στα 2.033 μέτρα, που δεν είναι ίσως αριθμητικά μεγάλο υψόμετρο, αλλά το γεγονός ότι βγαίνει από τη θάλασσα σχεδόν σαν παγόβουνο είναι ένα θέαμα ιδιαίτερα επιβλητικό.

Στην αρχαιότητα ήταν κατοικημένη περιοχή. Σώζονται ερείπια από περίπου 5 πολίσματα. Το πιο γνωστό Ιολόφυξος ήταν στη θέση που είναι σήμερα η Μονή Βατοπεδίου. Και εκείνη την εποχή στην εσχατιά της Χερσονήσου, δηλαδή εκεί περίπου που είναι σήμερα η Μονή της Μεγής της Λαύρας, υπήρχε ένα ιερό στο οποίο έρχονταν και θύτευαν εστιάδες παρθένες από όλο το Πανελλήνιο και αφού διδάσκονταν πήγαιναν πίσω για να υπηρετήσουν στους κατατόπους ναούς. Και ίσχυε και τότε το άβατο, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και ο άντρας που θα τολμούσε να παραβιάσει τα όρια εκεί του ιερού τιμωρούνταν πολύ απλά με θάνατο. Το άβατο σήμερα του Αγίου Όρους, που πολλές φορές μας κινεί την περιέργεια, στην πραγματικότητα είναι ένας κανόνας που υπήρχε ανέκαθεν στα μοναστήρια. Άβατο υπήρχε και στα Μετέωρα και καταργήθηκε γύρω στο 1960. Δεν είναι δηλαδή κάτι σπάνιο. Υπήρξαν στιγμές που ανεστάλλει το άβατο. Το 1821-22, όταν ο τουρκικός στρατός έπνιξε στο αίμα την επανάσταση στη Χαλκιδική, οι ίδιοι οι αγιορείτες ανέστειλαν το άβατο και έδωσαν καταφύγιο σε γυναικόπαιδα που προσπαθούσαν να γλιτώσουν τη ζωή τους.

0: Η ονομασία Άγιο Όρος είναι μια τυχαία ονομασία.
1: Η ονομασία Άγιον Όρος για την έκταση αυτή της μοναστικής πολιτείας είναι μεταγενέστερος. Νομίζω ότι είναι στο τυπικό του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μονομάχου γύρω στο 1045. Αλλά θα μπορούσε να πει κανείς ότι όπως το Σινά είναι θεοβάδιστο, το Άγιον Όρος είναι ο κλήρος της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου.
0: Και γι' αυτό αποκαλείται και περιβόλη της...
1: Και περιβόλη της Παναγίας. Στο Άγιον Όρος δίνουν πάρα πολύ βάση και σπουδαιότητα στην άποψη ότι σε ένα ταξίδι της Παναγίας στην Κύπρο για να επισκεφθεί τον Άγιο Λάζαρο, μία φουρτούνα παρέσυρε το καΐκι της και το έφερε στο Άγιον Όρος και αποβιβάστηκε στην αμμουδιά που είναι σήμερα χτισμένη η Μονή Ιβύρων.
2: Το Άγιον Όρος αποτελείται από 20 ιερές μονές και άλλα μοναστικά ιδρύματα, όπως κήτες, κελιά, ερημητήρια. Πρωτεύουσα είναι οι Καριές. Η είσοδος στο Άγιον Όρος γίνεται μέσω ακτοπλοϊκής σύνδεσης του λιμανιού της Δάφνης με την Ουρανούπολη.

0: Η αθωνική μοναστική ζωή ξεκινά περίπου το 843 με την άφιξη στον Άθωνα δύο μεγάλων προσωπικότητων. Πρώτος ησυχαστής αναφέρεται ο Όσιος Πέτρος ο Αθωνίτης. Ιδιαίτερη καμπή στη μοναστική ιστορία του Άθω αποτελεί η μορφή του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη. Οι πρώτοι ηρημίτες μοναχοί εγκαταστάθηκαν στην αρχή της Χερσονήσου, όπου το έδαφος ήταν ομαλό. Οι επιδρομές όμως των σαρακινών πειρατών στάθηκαν η αιτία να μεταφερθούν νοτιότερα, σε εντελώς απρόσιτες περιοχές.
1: Η ιστορία του Αγίου Όρους και του Αθωνικού Μοναχισμού δεν αρχίζει από τότε που ιδρύονται τα μεγάλα μοναστήρια τα οποία βλέπουμε σήμερα με πρώτο εκείνο της Μεγίσης Λάβρος, όπως ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Η παρουσία μοναχών στο Άγιον Όρος αρχίζει πολύ νωρίτερα, ήδη ίσως από τις αρχές του 1ου αιώνα, γύρω στο 800, όπου εγκαθίστανται ασκητές σε έναν έρημο τόπο και δύσκολο. Πρώτος ασκητής Αγιορείτης θεωρείται Όσιος Πέτρος ο Αθωνίτης, ο οποίος γύρω στο 800 εμφανίζεται και ζει μέσα σε μια σπηλιά περίπου εκεί που σήμερα είναι η περιοχή της Αγίας Άνης. Και αυτός θεωρείται, θα λέγαμε, ο προπάτορας του αθωνικού μοναχισμού. Αυτό συνεχίζεται περίπου μέχρι και λίγο μετά τα μέσα του 10ου αιώνα, δηλαδή μετά το 950 με 960. Τότε εμφανίζεται στο Άγιον Όρος Όσιος Αθανάσιος Αθωνίτης. Όσιος Αθανάσιος Αθωνίτης δεν ήταν καμιά τυχαία προσωπικότητα. Ήτανε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, κατήγητο από αριστοκρατική οικογένεια του Πόντου, ανήκε στους ανακτορικούς κύκλους, ήταν φίλος του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά. Πριν εμφανιστεί στο Άγιον Όρος, μαθήτευσε στα περίφημα μοναστήρια της Βυθινίας και ξαφνικά αποφάσισε να κάνει πια τη δική του πορεία και εμφανίζεται στο Όρος. Με τη βοήθεια του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά, του φίλου του, διαθέτοντας άπειρα οικονομικά μέσα που του παρήχε ο αυτοκράτορας, έκτισε τη Μονή της Μεγίστης Λάβρας. Η Μονή της Μεγίστης Λάβρας είναι το πρώτο μεγάλο κοινόβιο στο Άγιον Όρος και είναι και η απαρχή του κοινοβιακού βίου πια στο Άγιον Όρος, διότι μέχρι τότε είχαμε ένα χωρητικό βίο και όχι κοινοβιακό βίο.

0: Μέγιστη Λαύρα είναι το αρχαιότερο στο Άγιον Όρος μοναστήρι. Οι κύριες κατασκευές της Μονής τελειώσαν το 1963. Η ανοικοδόμηση άρχισε γύρω στο 1961. Ιδρυτής της Λαύρας είναι ο ως γνωστόν ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης. Ο Άγιος Αθανάσιος γεννήθηκε στην Τραπεζούντα. Σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη και έγινε μοναχός στο Όρος Κιμινά, στο μοναστήρι του Όρους Όλυμπος Κιμινά, και από εκεί έφυγε κρυφά και ήρθε στο Άγιον Όρος. Αρχικά εμόνασε για λίγο διάστημα στις Καργιές και από εκεί ήρθε στην Μέγιστη Λαύρα. Στην αρχή βέβαια έκτισε ένα μικρό κελί για να μείνει ως ησυχαστής, ως έγκλειστος, ως αναχωρητής. Την περίοδο εκείνη η Σαρακινή με ορμητήριο την Κρήτη κάνανε διάφορες πειρατικές επιδρομές στο Αιγαίο, σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και πόλεις που ήταν στη θάλασσα, κοντά στη θάλασσα. Αυτό όμως ανέλαβε ο Νικηφόρος Φωκάς για την εκδίωξή τους από την Κρήτη, αλλά ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, διότι αυτοί ήταν οργανωμένοι σε όλο το νησί. Κάλεσε δε τότε βοήθεια, ας πούμε, πνευματική από ονομαστούς γέροντες από γνωστά μοναστικά συγκροτήματα από εκεί, όπως το Όρος Λάτρος, το Άγιον Όρος και άλλα, τα οποία έστειλαν κάποιους γέροντες. Μεταξύ αυτών ο πρώτος έστειλε τότε τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Πράγματι αυτός μετέβη στην Κρήτη και βοήθησε τον Νικηφόρο Φωκά στον αγώνα αυτόν. Ερχόμενος εδώ πληροφορήθηκε ότι ο Νικηφόρος Φωκάς αναγορεύτηκε αυτοκράτορας. Μετά από ένα διάστημα πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει τον Φωκά. Ο Φωκάς τότε υποσχέθηκε και έδωσε αρκετά χρήματα για την ίδρυση της Λαύρας. Εκτός αυτού όμως έδωσε και σιγήλιο με το οποίο η Λαύρα ανακηρυσσόταν αυτοκρατορικό μοναστήρι και αυτοδιοίκητο. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται, χορηγείται τέτοιο σιγήλιο για ένα μοναστικό συγκρότημα στο Άγιον Όρος. Τα μοναστήρια τότε δεν είχαν αυτό το χαρακτήρα του αυτοδιοίκητου. Ήταν διάφορα μοναστικά ιδρύματα και λοιπά, πολλά στο Άγιον Όρος, αλλά δεν είχαν αυτό το χαρακτήρα. Και από εκεί άρχισε πλέον η πορεία της ανωδικής σε όλα τα επίπεδα.
1: Αυτή η εντός εισαγωγικών η εισβολή του Αγίου Αθανασίου και του κοινοβιετικού μοναχισμού στο Άγιον Όρος ετάραξε την ησυχία των παλαιών αναχωρητών, οι οποίοι φοβήθηκαν ότι θα αλλίωνε τον τρόπο της δικής τους ασκήσεως. Δημιουργήθηκε κάποια ένταση, κάποια αντίδραση και με επέμβαση το επόμενο αυτοκράτορα, γιατί ήδη ο Νικηφόρος Φωκάς είχε αποβιώσει, του Ιωάννη Τσιμισκή, συντάσσεται το πρώτο τυπικό του Αγίου Όρους, δηλαδή ο πρώτος καταστατικός χάρτης, θα λέγαμε σήμερα, του Αγίου Όρους, γύρω στο 1973, σε συμφωνία μεταξύ του αυτοκράτορα και των μοναχών. Θέλω να σας πω ότι το μοναδικό αυτό έγγραφο πρωτότυπο, το οποίο φέρει την υπογραφή, την πρωτότυπη του αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή και των μοναχών, μεταξύ των οποίων και την υπογραφή του Αγίου Αθανασίου της Λαύρας, σώζεται ως σήμερα ως το σημαντικότερο έγγραφο κοιμήλιο του Αγίου Όρους στον πύργο του Πρωτάτου. Μέσα σε 100 περίπου χρόνια από τον Άγιο Αθανάσιο, το Άγιον Όρος λαμβάνει έναν διορθόδοξο και για την εποχή εκείνη έναν διεθνή χαρακτήρα. Αλλά συγχρόνως αναδεικνύει και το Άγιον Όρος σαν μεγάλο κέντρο διορθόδοξου μοναχισμού.
0: Με την ίδρυση της Λαύρας ακολουθούν να ιδρύονται στο Άγιον Όρος και άλλα μοναστήρια, όπως η Μονή των Ιβύρων, που έγινε από μαθητή του Αγίου Αθανασίου το 1972. Μετά έγινε η Μονή του Βατοπεδίου και ακολούθησαν όλα μετά τα μοναστήρια.
2: Το καθολικό της Μονής είναι αρκετά μεγάλο.

0: Το καθολικό της Λαύρας είναι το πρώτο που κτίστηκε στο Όρος και σύμφωνα με αυτό κατασκευάστηκαν και όλα τα άλλα καθολικά των Αγιορείτικων μοναστηριών.
1: Είναι ένας σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός, αθωνικού τύπου όπως ήθιστε να χαρακτηρίζεται. Σταυροειδής εγγεγραμμένος εννοούμε ότι έχει έναν κεντρικό τρούλο που στηρίζεται και δράζεται πάνω σε κίονες ή πεσούς και σφαιρικά τεταρτημόρια. Και η διαφορά του με το μοντέλο ναών και ναοδομίας που υφίστατο μέχρι τότε είναι ότι στην βόρεια και νότια πλευρά υπάρχουν κόγχες μεγάλες που εξέχουν έτσι ώστε να δημιουργείται χώρος επαρκής για τον πολυάριθμο χορό των μοναχών στις ακολουθίες και στις λειτουργίες. Και αυτό το μοντέλο το ακολούθησαν πιστά οι Αγιορείτες σε όλα τα μοναστήρια που ακολούθησαν.
2: Οι τοιχογραφίες που ζούμε σήμερα είναι οι τοιχογραφίες του Θεοφάνου. Στη Λυτή και στον Άρθικα είναι διαφορετικές, είναι μεταγενέστερες. Το τέμπλο έκαναν μία αλλαγή γύρω στο 1880 περίπου. Αλλάξαν το μεταβυζαντινό τέμπλο και έφτιαξαν αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα. Και οι καλλιτέχνες ήταν μαθητές του Αγιανούλη του Χαλεπά, αυτού του τίνιου κλήπτου. Εικόνες του τέμπλου είναι της Παναγίας και το Παντοκράτορος είναι της εποχής των Παλαιολόγων.
1: Οι τοιχογραφίες στο καθολικό της Μεγής της Λαύρας, το οποίο καθολικό είναι ο κεντρικός ναός της Μονής, είναι έργο του Θεοφάνη του Κρητός, μιλάμε για τα μέσα του 16ου αιώνα. Είναι η πιο αποκρισταλωμένη έκφραση και έκφανση της κριτικής σχολής και είναι ένα χάρμα οφθαλμών. Είναι ίσως μετά το Πρωτάτο που ιστόρισε ο Κυρμανουήλο Πανσέλινος, είναι ίσως οι ωραιότερες τοιχογραφίες που βλέπει κανείς στο Όρος. Απέναντι ακριβώς από το καθολικό είναι κατά κανόνα η Τράπεζα της Μονής και αυτό είναι μια υπόμνηση του ότι δεν είναι μόνο το πνεύμα αλλά και η σάρκα τροφοδοτείται. Και μάλιστα εδώ στην Μονή της Μεγής της Λαύρας η τοιχογραφία στο υπέρθυρο της πρόσωψης της τράπεζας έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, την Θεοτόκο που διώχνει την Άρτεμη. Μνήμα του προχριστιανικού παρελθόντος της Χερσονήσου. Και ανάμεσα στην τράπεζα και στο καθολικό είναι η Φιάλη, είναι αυτό το περίτεχνο περίπτερο στεγασμένο με κίονες που χρησιμοποιείται για τον αγιασμό των υδάτων, όχι μόνο στα Θεοφάνη αλλά και σε άλλους αγιασμούς. Και γύρω-γύρω εκτυλίσσονται οι πτέρυγες, κόρδες όπως τις λένε στα Αγιορείτικα, και σε αυτές υπάρχουν είτε ενσωματωμένοι ναοί, μικρότεροι, είτε και μέσα στην αυλή υπάρχουν μικρότεροι ναοί. Εδώ στη Λαύρα, ας πούμε, είναι ο ναός του Αγίου Μιχαήλ των Συνάδων, πέρα από το καθολικό και ένα σωρό άλλοι. Τα λένε παρεκκλήσια, αλλά πολλά από αυτά είναι μεγαλύτερα από εκκλησίες που έχουμε έξω στον κόσμο.

0: η παράδοση, οι αρχές του μοναχισμού ήταν μικρά αυτόνομα κελιά, καλύβες, με ή χωρίς ναίδριο, σε μία περιοχή, συχνά ας πούμε σε μία κοιλάδα ώστε να υπάρχει τρεχούμενο νερό, και κάπου θα υπήρχε ένας μεγαλύτερος ναός στον οποίο οι ασκητές συμπροσεύχονταν και συλλειτουργούσαν τις Κυριακές και τις μεγάλες εορτές από κοινού. Αυτό έγινε γνωστό ως Λαύρα. Και η Μονή Μεγής της Λαύρας, στο όνομά της ήδη, διασώζει την παλαιότερη αυτή παράδοση του μοναχισμού με το καινοτόμο του συμπαγούς αρχιτεκτονικού κτίσματος. Και η Μονή Μεγής της Λαύρας είχε πράγματι πλάι της και γύρω της ένα σωρό κελιά και καλύβια, στα οποία έμεναν ασκητές και πήγαιναν στο μοναστήρι για τις γιορτές ή τις πανηγύρις.
1: Η μεγαλύτερη και αρχαιότερη σκήτη στο Άγιον Όρος είναι η σκήτη της Αγίας Άννας, κτισμένη πάνω σε μία πλαγιά με άφθονα νερά και πλούσια βλάστηση. Η ζωή αυτής της σκήτης αρχίζει από τον 17ο αιώνα.
2: Σε ό,τι αφορά την σκήτη της Αγίας Άννας, τι θα μπορούσαμε να πούμε?
0: Είναι σε μία από τις πιο ονειρεμένες τοποθεσίες που μπορεί κανείς να φανταστεί στον πλανήτη. Έχει φιλοξενήσει μεγάλες φυσιογνωμίες του Αθωνικού Βίου και της Εκκλησίας. Στην Μικρή Αγιάννα ήταν ο Αγέρον Γεράσιμος, ο Μικραγιαννανίτης, ο οποίος ήταν ο μέγας υμνογράφος της Εκκλησίας και έγραψε δεκάδες ακολουθίες και ύμνους που ψάλλονται στις εκκλησίες σήμερα.
2: Γιατί λέγεται περιοχή της ερήμου ή η ευρύτερη περιοχή?
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, διότι όταν ακούει κανείς την λέξη έρημος, φαντάζεται έναν τόπο ακατοίκητο. Και στην πραγματικότητα αυτό που λέμε έρημος του Αγίου Όρους είναι η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή. Είναι η περιοχή της Αγίας Άννης, η Κερασιά, Κατουνάκια, Καρούλια, μέχρι Καυσοκαλύβια. Είναι πραγματικά διάσπαρτο με μικρά κελάκια και αυτά, πολύ κοντά το ένα στ' άλλο. Γιατί λέγεται έρημος? Γιατί είναι η Εσχατιά, διότι είναι εκεί που οι μοναχοί αντιμετωπίζουν τον πειρασμό του νερού, δεν εννοώ της θάλασσας, ως τρικυμίας. Έρημος είναι κάθε τόπος άσκησης, διότι εκεί είσαι ο εαυτός σου και ο Θεός.
1: Ο επισκέπτης που επιθυμεί να φτάσει εκεί ξεκινά από την πανέμορφη τοποθεσία που ονομάζεται Καρούλια. Εκεί περίμενε και ο πατέρας Φίλιππος τα μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου.

Είναι από τα ωραιότερα μέρη του Αγίου Όρους. Είναι η λεγόμενη έρημος του Αγίου Όρους. Οι λογοτέχνες το λένε το ιερόν βήμα του Αγίου Όρους. Βεβαίως, αλήθεια είναι όλο το Άγιον Όρος από την αρχή μέχρι το τέλος του είναι άγιο και ιερό. Αλλά επειδή εδώ στην περιοχή αυτή δεν υπήρχε νερό, ήταν άνυδρο, δεν υπήρχαν ευκολίες, το διάλεγαν οι μοναχοί για περισσότερη ησυχία. Βεβαίως να πούμε και ιστορικά, ο μοναχισμός έτσι άρχισε, με 3-4 το πολύ άτομα, μοναχούς. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος λέει, μοναχική ζωή γίνεται με 3 το πολύ 4 άτομα. Γι' αυτό και ο Άγιος Αντώνιος και ο Άγιος Παχώμιος είχε χωρισμένους τους μοναχούς σε μικρές ομάδες. Ένα συγκρότημα μικρών ησυχαστηρίων ονομάζεται σκήτη. Γιατί στα Άγιον Όρος υπάρχουν όροι για το κάθε μέρος. Είναι οι μονές, είναι τα κελιά τα οποία έχουν περιοχή που καλλιεργούν, είναι οι σκήτες που αποτελούνται από μικρά ησυχαστήρια, μετά είναι τα εκτός σκήτης, τα ησυχαστήρια, τα ξηροκάλυβα και τα οποία υπάγονται κατευθείαν στην Μεγίστη Λαύρα. Εμείς οι σκήτοι της Αγίας Άνοιξης, που είναι των καψουκαλυβίων, έχουμε δικαίωμα να συγκεντρωνόμαστε και να αποφασίζουμε κάτι και να στέλνουμε το γράμμα αυτό στη μονή μας, την κυρίαρχο μονή. Έτσι λοιπόν εμείς εδώ υπαγόμαστε στη σκήτη της Αγίας Άνοιξης, είναι η πιο μεγάλη σκήτη του Αγίου Όρους και επίσης έχει ένα μεγάλο θησαυρό, το λείψανο της Αγίας Άνοιξης, το οποίο χαρίζει παιδάκια στους ατέκνους, γιατί η Αγία Άννα ήταν άτεκνος επί πολλά χρόνια με τον Ιωακήμ και γέννησαν την Παναγία μετά από πολλά χρόνια. Και η Αγία Άννα φαίνεται κατανοεί τον πόνο των ατέκνων ανθρώπων και χαρίζει παιδάκια σε αυτούς που έρχονται και προσκυνάνε εδώ, που είναι το αρχαιότερο λείψανο της Ορθοδοξίας μας, 2000 τόσα χρόνια. Και επίσης οι 16 Άγιοι, οσιομάρτυρες, νεομάρτυρες, οι οποίοι ήταν αγιανανίτες και μαρτύρησαν κυρίως επί τουρκοκρατίας, και τα λείψανά τους και οι κάρες τους βρίσκονται εδώ στην Αγία Άννα και τα προσκυνάμε, είναι ευωδιάζοντα και είναι και αυτά ένας από τους θησαυρούς που έχουμε εδώ στη σκήτη μας.

είναι μια περιοχή που αναδεικνύει τις τέχνες. Εδώ ήταν οι ψάλτες, ας πούμε. Οι γεροντάδες μας εδώ, οι Θωμάδες, έχω μεγάλη παράδοση. Από το 1930 υπήρχε ένας Ανδρέας μοναχός, ο οποίος είχε δάσκαλο τον γνωστό μουσικολογιότατο Δοσίθιο Παρασκευαΐδη, μοναχός, αόματος. Ήξερε πολύ καλή μουσική. Έχω ψάλει σε όλο τον κόσμο. Έχουμε ψάλει, ας πούμε, σε όλα τα μοναστήρια του Άγιου Όρους. Έχουμε ψάλει στην Ινδία, στην Ταϊλάνδη, που κάναμε μια εκκλησία εγγένεια εκεί στην Ινδία, στην Καλκούτα. Στην Αμερική, στη Ρωσία κάναμε. Είναι μια παράδοση αυτό. Και ας ευχηθούμε να συνεχιστεί, γιατί η ψαλμωδία είναι μια ιερά τέχνη, γιατί βοηθάει τους χριστιανούς και τους απλούς μοναχούς να μπορούν να προσεύχονται. Οι πολύ ωραίες αγρυπνίες δεν γίνονται μόνο με διάβασμα. Πρέπει να ακουστεί και ψαλμωδία.

0: Τελικά η ψαλμωδία δεν είναι μια απλή τέχνη, είναι προσευχή. Και όπως λένε οι ειδικοί μουσικολόγοι, οι αγιορείτες έχουν ένα ιδιαίτερο χάρισμα, το λεγόμενο αγιορείτικο ύφος. Ποιο είναι? Είναι ότι είναι προσευχητικό. Πολλές φορές ψάλτες στον κόσμο συνεπέρνονται από την τέχνη, από το ρυθμό, από τη μελωδία και ξεχνούν ότι προσεύχονται. Εδώ στο Αγιορώσιο Μοναχή δίνω πολύ σημασία σε αυτό. Την ώρα που ψέλνουν, ψέλνουν για να προσευχηθούν. Και αυτό όσοι ασχολούνται με την ψαλμωδία το καταλαβαίνουν. Έχει μια διαφορά όταν είναι προσευχητική η ψαλμωδία. Και ας ευχηθούμε να συνεχιστεί αυτή η παράδοση εδώ στην περιοχή μας. Ξέρετε, οι αγρυπνίες στο Αγιώρος πρώτα-πρώτα είναι η ευκαιρία που θα συναντηθούμε. Είναι την κοινωνία των μοναχών. Εκεί τη νύχτα μετά τον Εσπερινό μιλάμε και μεταξύ μας. Πίνουμε καφέ πρώτο εξαψάλμου. Γιατί μετά τον εξάψαλμο δεν πίνουν ούτε νερό οι μοναχοί μέχρι να κοινωνήσουν το πρωί. Και μετά είναι η ψαλμωδία. Η ψαλμωδία πραγματικά για τους μοναχούς, για τα μοναστήρια και για τις αγρυπνίες που γίνονται, είναι μία απόλαυση. Και προσωπικά πιστεύω τα Αγιονόρος μπορεί να υπάρχει μόνο για τις αγρυπνίες. Εάν γίνονται αγρυπνίες στο Αγιονόρος, θεωρώ ότι το Αγιονόρος επιτελεί το σκοπό του. Διότι αυτή η προσευχή, αυτή η πολύ ωρη σύναξη μέσα στο ναό, μπορεί σε αυτή την σύναξη μπορεί και ο μοναχός και ο προσκυνητής να βρουν κάποια στιγμή να προσευχηθούν. Κάτι θα επηρεάσει τον προσκυνητή. Η ψαλμωδία, το λίγο φως, οι ωραίες στιχογραφίες, τους στίχους, η Θεία Λειτουργία. Δηλαδή αυτές οι αγρυπνίες είναι ο μεγάλος θησαυρός για το Άγιο Όρος, και όσο θα υπάρχουν αγρυπνίες, νομίζω θα υπάρχει Άγιο Όρος.
1: Η καθημερινότητα των μοναχών στο Άγιο Όρος είναι δύσκολη.
0: Ο χρόνος είναι γεμάτος. Το πρωί 4 ώρα πρέπει να ξυπνήσουμε εμείς τα μοναστήρια στις 2. Πρέπει να ξυπνήσουμε να πάμε στην εκκλησία, να κάνουμε την προσευχή μας. Θα ξημερώσει. Μόλις ξημερώσει η μέρα πάει 8-9 η ώρα, καθένας έχει εργασία. Αυτή τη στιγμή ο πατριθεολόγος μαγειρεύει. Πρέπει να φάμε. Άλλος θα πάει στον κήπο, να κάνουμε λίγο τον κήπο. Θα ταΐσουμε τα ζώα μας. Θα φτιάξουμε τις δουλειές του μοναστήρα. Πάει το μεσημέρι και προσπαθούμε να βρούμε μία ώρα. Είναι ανάγκη ο άνθρωπος μία ώρα έτσι το μεσημέρι να παίρνει αναπνοή. Να χωρίζει λίγο το χρόνο, όχι συνέχεια κόπο. Μετά το απόγευμα είναι ο Εσπερινός, το απόδειπνο. Και μετά, εδώ στους στομάδες λένε, μέλη τους ταΐζεται. Έχουμε συνήθως και επισκέπτες προσκυνητάς, οι οποίοι δικαιούνται κι αυτοί να καθίσουμε μία ώρα μαζί τους. Γιατί πραγματικά και οι προσκυνητές που έρχονται εδώ θέλουν να μιλήσουμε για κάτι, κάποιο θέμα. Και είναι ωραία στην ησυχία. Εδώ ξέρετε, άμα κάποια στιγμή ακούς την ησυχία, είναι τόσο ήσυχα που δεν ακούγεται τίποτα. Και είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα, να μιλήσουμε με τους προσκυνητάς που έρχονται εδώ. Πολλοί εξ αυτών έχουν πει το εξής: έχει αλλάξει η ζωή μου. Για μας αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Να σου λέει ένας άνθρωπος ότι έχει αλλάξει η ζωή του, ότι σταμάτησε τις ιστορίες και την κοσμική ζωή και την αμαρτωλή ζωή, τη βλαστήμια, τις αισχρολογίες κλπ. Κλπ. Μοιχείες. Σοβαρά πράγματα αυτά. Επειδή ήρθε στο Αγιονόρος μια επίσκεψη. Γι' αυτό λοιπόν μας δίνει την αίσθηση ότι πρέπει να το συνεχίζουμε αυτή την επικοινωνία με τους ανθρώπους. Χθες ήταν εδώ 5 Ρώσοι. Λέει, εμείς φεύγουμε, η ψυχή μας μπαίνει εδώ. Δηλαδή, τόσο χαρούμενοι άνθρωποι φεύγουν από εδώ. Και έτσι περνάει η μέρα, και δεν περνάει η μέρα βασανιστικά. Περνάει ευχάριστα, μπορώ να πω. Έχει κόπο βεβαίως, έχει κόπο. Είμαστε και σε δύσκολο μέρος. Εδώ δεν έχουμε αυτοκίνητα, δεν είναι όλα, τα κουβαλάμε. Αλλά όμως είναι βασικό η ψυχή του ανθρώπου να είναι ευχαριστημένη. Το πνευματικό στοιχείο του ανθρώπου. Το σώμα ακολουθάει, όσο μπορεί ακολουθάει. Εμείς έχουμε ένα πρόβλημα, δουλεύουμε πολύ. Είναι λάθος των μοναχών αυτό. Ξεχνιόμαστε με τη δουλειά. Ενώ το έργο του μοναχού δεν είναι η δουλειά, είναι η μελέτη, είναι η προσευχή, Είναι ανώτερη η προσευχή και από τη μελέτη και από την εργασία. Αλλά ο άνθρωπος ξεχνιέται στις δουλειές και κάνει υπερβολικό κόπο σωματικών. Δεν θα πρέπει. Το βάρος πρέπει να πέφτει στην προσευχή, και αυτή αλλάζει τον κόσμο, και στη μελέτη, όπου ο άνθρωπος αποκτάει μια παιδεία πατερική και είναι, τα πατερικά είναι ένα χρυσό κλειδί που ξεκλειδώνουν πολλά θέματα. Πρέπει να δίνει βάρος στη μελέτη και στην προσευχή ο μοναχός. Και εσείς οι χριστιανοί βεβαίως το ίδιο. Καθένας είναι καλεσμένος για κάτι. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι γεννήθηκα μόνο γι' αυτό. Πολλοί άνθρωποι έχουν μια τάση να κάνουν μια ωραία οικογένεια με παιδάκια, με τη γυναίκα τους, με την οικογένειά τους. Αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Είναι δύο δρόμοι. Ο ένας είναι ο μοναχικός δρόμος ή τα μοναστήρια που άμα σου αρέσει πολύ είναι πολύ ωραία. Ο άλλος δρόμος είναι η οικογένεια. Είναι δύο παράλληλοι δρόμοι, ευλογημένοι δρόμοι. Αυτό το οποίο σχεδόν καταδικάζουν οι σοφοί και οι άγιοι είναι η μοναξιά. Ο Χριστός είπε «Ουέ το ένι». Ο Αριστοτέλης έλεγε «Άνθρωπος μόνος ή θηρίων ή Θεός». Αλλά είναι δύσκολα πράγματα. Είναι δύο δρόμοι τους οποίους ευλόγησε ο Θεός. Αλλά αυτός ο δρόμος, αν δεν σου αρέσει πολύ, δεν πρέπει να τον ακολουθείς. Εάν ρωτάει κάποιος να γίνω ή να μην γίνω μοναχός, δεν κάνει για μοναχός. Ο μοναχός είναι αυτός που φεύγει και δεν ρωτάει κανένα.
2: Κύριε Πεντζίκη, πολλοί κόσμος έχει την εντύπωση ότι ένας μοναχός είναι ξεκομμένος από τον κόσμο. Ισχύει αυτό?
3: Νομίζω όχι. Αντιθέτως θα έλεγα. Υπάρχει μία συνεχής όσμωση του κόσμου και του Αγίου Όρους. Η αλληλογραφία που έχουν οι αγιορείτες με ανθρώπους από τον κόσμο που τους ζητούν συμβουλές, παρηγοριές, τους ζητούν να προσευχηθούν γιατί το παιδί τους θα δώσει εξετάσεις, γιατί πρέπει να κάνουν μια εγχείρηση, είναι ογκωδέστατη. Δεν είναι καθόλου ξεκομμένη από τον κόσμο. Είναι εκ του κόσμου, αλλά με τον κόσμο, αλλά όχι εκ του κόσμου.
4: Τώρα υπάρχει αμφισβήτηση για το τι είναι μοναχός, τι είναι η Εκκλησία. Σήμερα τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα, γιατί ο κόσμος δεν έχει σχέση με την Εκκλησία. Είναι λίγος ο κόσμος που έχει ουσιαστική σχέση με την Εκκλησία. Όταν λέμε να έχει σχέση με την Εκκλησία, δεν λέμε να είναι, ας πούμε, χριστιανός κατ' όνομα ή να πηγαίνει έστω για την Εκκλησία που και που. Πρέπει να έχει ουσιαστική, να ξέρει τι είναι χριστιανός, γιατί είναι χριστιανός. Οι άνθρωποι σήμερα, ναι, μεν είναι παγιδευμένοι από διάφορα πράγματα, όμως δεν πάβουν να αναζητούν. Και στην αναζήτηση αυτή κάτι θα βρουν.
0: Είναι προτιμότερο να ανεβάζεις με τα μουλάρια πράγματα και καμιά φορά να ιδρώσεις, να πέσεις, να χτυπήσεις, να σε σπρώξουν τα μουλάρια. Αυτό είναι προτιμότερο από το να οδηγείς ανθρώπους. Επειδή εγώ ξεμολογώ ανθρώπους στον κόσμο, είναι ευκολία να πάω να κουβαλήσω όπως ήρθα σήμερα. Όταν όμως εξομολογείς και περιμένουν οι άνθρωποι συμβουλή, εκεί πρέπει να υδρώνουμε περισσότερο. Περισσότερο υδρότα πρέπει να χύνουμε εκείνη την ώρα που προσπαθεί να καθοδηγήσεις έναν άνθρωπο τι να κάνει, από το να κουβαλάς με τα μουλαράκια. Εδώ πιο ανώδυνο αυτό εδώ. Όσο να φαίνεται κοπιαστικότερο.
5: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, πάμε. Γιατί δεν... Ευχαριστούμε, Γρηγόρη. Άντε.
6: Την ευλογία σου, Γέροντα.
5: Να είστε καλά.
6: Χάρηκα με, κύριε.
7: Γεια σας, παιδιά.
5: Γεια.
6: Γεια να δούμε.
5: Έλε. Καλά. Έλε, τράβο.
6: Πού πας, βρε. Άρα, πάκο. Λίγο γύρω.
5: Τράβο το, λίγο.

0: Οι τάσεις εδώ, ο αγώνας εδώ είναι να μάθει ο μοναχός από την αρχή που έρχεται να ζητάει το έλεος για τον εαυτό του και να είναι συγχωρητικός και επιοικής στους ανθρώπους. Είδατε πόσος κόσμος επισκεπτόταν το Γερο Παΐσιο. Γιατί ο Γερο Παΐσιος είχε ένα χάρισμα, είχε έλεος, είχε παρηγορητικό λόγο. Δεν μάλωνε, δεν ήταν αυστηρός. Ο μοναχός μαθαίνει να κοιτάει προς τον εαυτό του και να είναι επιοικής προς τους άλλους. Και αυτό γίνεται λίγο-λίγο με τα χρόνια. Ο λόγος που έρχονται τόσοι πολλοί άνθρωποι στα Αγιώρους τα τελευταία χρόνια είναι και το φυσικό περιβάλλον, είναι και τα Άγια Λείψανα, είναι και οι εικόνες και θαυματουργές, αλλά νομίζω ότι αυτό που είναι πολύ βασικό είναι ότι οι μοναχοί, επειδή ξέρουν πόσο δύσκολα είναι να κόψεις τα πάθη, δεν είναι πολύ σκληροί με τους άλλους ανθρώπους. Και βρίσκει κανένας τη φωλιά του δηλαδή, βρίσκει την παρηγορία του σε κάποιο μοναστήρι, σε κάποιο ασκητήριο, σε κάποια ασκήτη. Και γι' αυτό έρχονται στο Άγιον Όρος οι άνθρωποι, βρίσκουν παρηγορία. Διότι οι μοναχοί ξέρουν με τη ζωή τους πόσο δύσκολο να κοπεί ο εγωισμός, πόσο δύσκολο να κοπεί η φιλαυτία, η κοινοδοξία, η επιδειξιομανία. Και επειδή το ξέρουν από τη ζωή τους αυτό, είναι ταυτόχρονα επιοικείς, είναι συγχωρητικοί. Εδώ που θα πάμε τώρα δεξιά, παιδιά, είναι ένα σπήλαιο δεξιά μας που έχει μια εικόνα. Σε αυτό το σπήλαιο ένας μεγάλος μάγος της Χαλκιδικής με εντολή του Παπασάβα εδώ του Πνευματικού έκαψε τη Σολομονική. Εδώ δεξιά βλέπετε την εικόνα εδώ δεξιά σας. Και από τότε που έκαψε τη Σολομονική δεν μπορούσε να περάσει άνθρωπος από εδώ. Έρχονταν πέτρες, παρουσιάζονταν κάτι θηρία κλπ. Κλπ. Μέχρι που ήρθαν εδώ οι ιερείς και κάναν αγιασμό στο μέρος εδώ και έκτοτε περνάνε οι άνθρωποι ήσυχα. Και όταν περνάμε από εδώ, ανάβουμε το καντιλάκι για να, είναι, για να φυλάει τους ανθρώπους.
1: Δηλαδή μπορεί να γίνει και επικίνδυνη η ζωή του μοναχού καμιά φορά.
0: Ναι, άμα αρχίσει την παρακοή, γιατί καλά, λίμωνο το Άγιον Όρος, όπως λένε προσφυός, είναι περιβόλι. Έχει απ' όλα, έχει λουλούδια, έχει καρπούς, έχει και κανένα αγκαθάκι μέσα, έχει και ζυζάνια καμιά φορά, αλλά δεν είναι περίεργο. Το Άγιον Όρος είναι όπως η Αγία Εκκλησία μας, είναι νοσοκομείο που έχει γιατρούς αλλά έχει και ασθενείς. Αγώνας γίνεται και αυτό μπορεί να βρει κανείς στο Άγιον Όρος και έναν μοναχό ο οποίος μπορεί να είναι νευρικός, μπορεί να κατακρίνει, μπορεί να είναι συμφεροντολόγος. Δεν είναι περίεργο αυτό δηλαδή να το δει κανείς, γιατί είναι ανθρώπινη πολιτική.
2: Τα μοναστήρια που συναντά κανείς παραθαλάσσια από τη δυτική πλευρά του Αγίου Όρους είναι πολλά και πανέμορφα. Η Μονή Γρηγορίου, η Μονή Διονυσίου, η Σίμωνος Πέτρα, η Μονή Αγίου Παύλου, η Ξενοφόντος, το Ρωσικό Μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα. Η συζήτηση με τον πατέρα Φίλιππο, λόγω του Άββατου, συνεχίστηκε στο πανέμορφο λιμάνι της Ουρανούπολης.

0: έχουμε πάρα πολλούς προσκυνητάς, Ρουμάνους, Ρώσους, Ουκρανούς και Σέρβους. Και αυτό είναι μεγάλη ευλογία, γιατί το Άγιον Όρος δεν είναι μια ελληνική νομαρχία. Είναι παγκόσμιο ορθόδοξο κέντρο και παγκόσμιο πολιτιστικό κέντρο. Και αυτή τη στιγμή μπορούν και το επισκέπτονται όλοι οι άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Από το 1975 και μετά έρχονται και πολλοί μοναχοί, είναι 2.000 μοναχοί περίπου σήμερα. Και έρχονται και πολλοί προσκυνητές. Το έχουν καύχημα δηλαδή ότι έρχονται στο Άγιον Όρος. Και είναι μια ευλογία. Τους καθυποβάλλει αυτό το γεγονός του Άγιον Όρος. Οι αγιογραφίες, οι ψαλμωδίες, οι συζητήσεις. Και το μεγάλο θαύμα ότι αλλάζουν. Εν πολλοίς δηλαδή, και όσοι έχουν καλή προαίρεση. Γιατί άμα δεν θέλει ο άλλος να αλλάξει, δεν αλλάζει ποτέ. Αλλά αυτό είναι που συγκινητικό. Ότι ομολογούν ότι αλλάζουν όταν έρχονται. Και αυτό έχει αντίκτυπο και στον περίγυρο, στη γυναίκα τους, στα παιδιά τους, στους συγγενείς, στο χωριό. Δηλαδή αυτό είναι το μεγάλο θαύμα νομίζω που κάνει το Άγιον Όρος με τόσα χρόνια. Ότι αλλάζουν οι άνθρωποι προς το καλύτερο. Και εκτός αυτού υπάρχουν θησαυροί, οι εικόνες, όχι μόνο οι θαυματουργές εικόνες που είναι γνωστές, το Αξονεστή και οι Πρωτεΐτες. Υπάρχουν θαυμάσια έργα. Και είναι, το Άγιον Όρος μπορεί να δει κανείς την συνέχεια της τέχνης. Και αυτό αποτελεί θέμα έρευνας, όχι μόνο για Έλληνες επιστήμονες, αλλά και για ξένους. Υπάρχει μια συνέχεια, δηλαδή δεν είναι ένα μουσιακός χώρος. Ζει αυτό. Και δεν πρέπει να γίνει ποτέ μουσιακό. Έχουμε προβλήματα μερικές φορές που μερικοί και αρχαιολόγοι βλέπουν τα κτίρια αυτά ως θέματα μελέτης. Αλλά όμως αυτά είναι ζωή. Πρέπει να ζουν και να συνεχίζουν να γίνουν και καινούργια έργα. Γιατί οι μοναχοί με το ίδιο ήθος έχουν. Δεν άλλαξε τίποτα στο Άγιον Όρος. Μπορεί να έχει αυτοκίνητα τώρα να ταξιδεύουν. Αλλά το ήθος και η θεολογία και αυτό το μυστικό μήνυμα του Άγιον Όρος είναι το ίδιο. Η αλήθεια είναι ότι εν πολλής το Άγιον Όρος συνεχίζει την πορεία του και γι' αυτό και είναι τόσο σεβαστό. Είδατε τόσα χρόνια πόσο κόπο επισκεπτόταν το Άγιον Όρος για να δει το Γερο Παΐσιο, να δει τον Παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια, να δει άλλους γεροντάδες στα μοναστήρια. Δηλαδή είναι είδος λυτρώσεως, είδος παρηγορίας. Άρα ζει το Άγιον Όρος.
1: Πατέρα Φίλιππε, ο κόσμος πόσο κοντά είναι στην Εκκλησία σήμερα?
0: Υπάρχει μεγάλη αναζήτηση, ανησυχία μεγάλη και είναι η εποχή και η περίοδος της Ορθοδόξης Εκκλησίας σε όλο τον κόσμο. Υπερτερεί η Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία έχει το Άγιο Φως, έχει λείψαν Αγίων. Είναι η εποχή, νομίζω, είναι η εποχή της Ορθοδοξίας. Θα είμαστε για τα επόμενα χρόνια η μοναδική λύτρωση. Και η λύτρωση που την έχει ανάγκη ο κόσμος. Ο κόσμος έχει ανάγκη από ηρεμία, την οποία δεν παρέχουν τα ερεμιστικά. Έχει ανάγκη από λύτρωση που δεν παρέχουν οι κοσμικές απολαύσεις. Προσωπικά, ζω στα Άγιον Όρος 42 χρόνια, έχω δει τον πόθο για την Ορθοδοξία στην Καλκούτα, στην Ινδία, στην Ταϊλάνδη, στη Βόρεια Ρωσία, στην Αμερική και στην Ευρώπη που έχω επισκεφτεί. Δηλαδή, διψούν για την Ορθοδοξία. Έχω ανάγκη να πω ότι πολύ χαίρομαι που η τηλεόρασή σας κάνει αυτό το έργο, γιατί ξέρω πόσος κόσμος αγαπάει και χαίρεται να βλέπει Άγιο Όρος. Θέλω να πω στους χριστιανούς να ζήσουν το μήνυμα του Χριστού, το έχουν ανάγκη οι ίδιοι και το έχει ανάγκη πολλοί κόσμος. Και όσοι ακούν που δεν είναι χριστιανοί, ας ασχοληθούν με αυτό το μήνυμα του Χριστού, διότι μόνο αυτός σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Δεν μιλάμε για θεωρίες. Ένας Θεός έγινε άνθρωπος και ως άνθρωπος μετά σταυρώθηκε και κυρίως αναστήθηκε. Και η Ανάσταση δεν είναι ένα γεγονός προ 2.000 χρόνια ιστορικό. Είναι ζωή. Εμείς στο Άγιον Όρος και πολλοί χριστιανοί σε όλο τον κόσμο ζουν την Ανάσταση ως γεγονός στη ζωή τους. Και αυτή η Ανάσταση είναι ίδια με την Ανάσταση του Χριστού.

Το μήνυμα της Ορθοδοξίας είναι λύτρωση. Η παρουσία του Αγίου Όρους στηρίζεται στην προσευχή. Όλη τη νύχτα οι μοναχοί προσεύχονται, οι προσκυνητές προσεύχονται. Έχουν χρόνο αρκετό να προσευχηθούν. Είναι ένα παράδειγμα για την κοινωνία. Αυτός ο Άγιος που ονόμασε Πανμυστήριο την προσευχή, ο Άγιος Ιωστίνος Πάποβιτς, λέει ότι η προσευχή, λέει, και η άσκηση δεν είναι για μοναστήρια και για σπήλαια. Μέσα από τα σπήλαια και τα μοναστήρια διοχετεύεται στην ενορία και κατόπιν στην οικογένεια. Αυτό το πνεύμα δηλαδή του Αγίου Όρους διοχετεύει αυτή την τάση.

0: να μπορεί ο τσάρος να επεμβαίνει κάθε φορά όπου υπήρχε ο κίνδυνος ο τουρκικός.
1: Ήταν φανερό ότι ήλπιζε και πίστευε πως η θέση που είχε δίπλα στον πιο ισχυρό ηγέτη της εποχής του θα εξασφάλιζε περισσότερα συμφέροντα για την Ελλάδα. Και αν δεν κατάφερε να κάνει τον τσάρο φίλο της ελληνικής υπόθεσης, τουλάχιστον δεν θα ήταν εχθρός της. Αν όμως δεχόταν την αρχηγία, θα παρετούνταν σίγουρα από τη θέση του, διότι θα εξέθετε τη Ρωσία, αλλά και διότι η εντιμότητά του δεν θα του επέτρεπε αυτή τη διπροσωπεία.
2: Πρωτίστως πρέπει να υπογραμμιστεί η άποψη του Καποδίστρια για την μη αποδοχή της αρχηγίας. Ενδεχομένως, εάν την αποδεχόταν, θα είχε επιπτώσεις επιβαρυντικές για το έθνος. Ενώ παραμένοντας όπως έπραξε, μπορούσε σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις και απευθείας από τη Ρωσία στην οποία υπηρετούσε, αλλά και από τις άλλες δυνάμεις, όχι αυτές καθ' αυτές τις χώρες, αλλά από πρόσωπα που εκπροσωπούσαν τις χώρες αυτές, να κερδίζει αυτό που θα είχε ανάγκη ο αγώνας των Ελλήνων.
0: Και φυσικά δεν θα πρόσφερε τίποτα. Είδαμε ότι ο Ιψηλάντης, δυστυχώς, ο Αλέξανδρος εννοώ, απέτυχε. Βεβαίως ήταν καλό ότι έστειλε τον Δημήτριο Ιψηλάντη, τον αδελφό του κάτω, και ο οποίος και συνεργάστηκε με τον Καποδίστρια μετά. Δεν ξέρουμε λοιπόν εάν ο Καποδίστριας δεν ήθελε να γίνει η επανάσταση τότε. Και άλλωστε στο κάτω-κάτω ήταν τόσο δυσμενές το κλίμα, και βέβαια οι περισσότεροι δεν θέλανε, ακόμη και οι φαναριώτες δεν θέλανε. Θέλανε να πέσει σαν όριμο φρούτο η Οθωμανική Αυτοκρατορία και να πάρουμε εμείς τη Βυζαντινή, να συστήσουμε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Δεν το ξέρουμε όμως.
1: Ο Ξάνθος θα γράψει στα απομνημονεύματά του, 1845, την αιτία της άρνησής του. Ο Καποδίστριας δεν εδέχθη, λέγον ότι υπουργός όν του αυτοκράτορος δεν είναι δύνατο να δεχτεί μια τιάφθην πρόταση. Βλέποντας τον υποχώρητο του Ξάνθου και επιθόμενος ότι τα σχέδια της εταιρείας κινδύνευαν με την αναβολή, του απάντησε: «Εγώ δεν μπορώ να με θέξω. Αν οι αρχηγοί γνωρίζουν άλλα μέσα προς κατόρθωση του σκοπού των, ας τα μεταχειριστώσει και εύχομαι να τους βοηθήσει ο Θεός». Τα ίδια επαναλαμβάνει στα απομνημονεύματά του και ο φιλικός Αθανάσιος Ξόδηλος, που έζησε από κοντά όλα τα γεγονότα. Ο καθηγητής Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος υποστηρίζει ότι αποδεχόμενος την ηγεσία, ο Καποδίστριας θα διέπρατε βαρύ πολιτικό σφάλμα, εκθέτων διεθνώς των επικείμενων αγώνα και συνάμα ολεθρίαν λιποταξία έναντι ακριβώς του έθνους, εγκαταλείπων την κατεχόμενη υπ' αυτού θέση κρισίμως πολύτιμων δια την υπηρέτηση του έθνους. Σοβαρό επιχείρημα αποτελούν ανάμεσα σε πολλά οι ισχυρισμοί του Αλέξανδρου Ιψηλάντη. Μόλις αποφυλακίστηκε από την εξαετή αιχμαλωσία του από τους Αυστριακούς, έγραψε επιστολή στον τσάρο Νικόλαο τον Πρώτο από τη Βιέννη στις 14 Ιανουαρίου 1828, όπου ανάμεσα στα άλλα παραθέτει τα εξής σχετικά με την ανάληψη του αγώνα από τον ίδιο στη Μολδοβλαχία. «Ο κόμις Καποδίστριας, όν συνεβουλεύθην, συνεφώνησεν προς την γνώμη μου. Έβρε τα σχέδια και τα σπαρασκευάζουν καλάς και καταλλήλους και με συνεβούλευσεν ή να ενεργήσω και επιχειρήσω την έναρξη τούτων μη δεικνύων δισταγμών την ΑΑ περί της επιτυχίας». Επιπλέον λείπουν αρκετά κομμάτια από το παζλ της ιστορίας, διότι υπήρχε μεγάλη μυστικότητα σε αυτές τις απελευθερωτικές ζυμώσεις και γι' αυτό κανείς ιστορικός δεν μπορεί να αποφαίνεται. Είναι φανερό ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας δεν ανέλαβε να καθοδηγήσει το κίνημα στη Μολδοβλαχία, ούτε να ηγηθεί της μυστικής εταιρείας, όπως ονόμαζε τη φιλική. Είναι όμως κοινός τόπος ότι δεν εμπόδισε ούτε τον Ιψηλάντη, ούτε τη φιλική εταιρεία να δράσουν όπως ήθελαν, ενώ κράτησε απόλυτη ηχεμήθεια για όλα όσα γνώριζε γι' αυτήν. Την άποψη αυτή ενισχύει και το υπόμνημά του προς τον τσάρο περί τύχης της Ελλάδας. Πετρούπολη, 17 Ιουλίου 1821, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει: «Ο κάθε άνθρωπος που πήρε τα όπλα στην Ελλάδα,

0: έχει έναν τάφο, μια κατοικία, μια γενιά να υπερασπιστεί. Ο κάθε ναύτης έχει να νικήσει ή να πεθάνει, εκτός αν οι ναύτες μας έχουν ολοκληρωτικά διεφθαρεί. Δεν βλέπω λοιπόν πιθανότητα συνδιαλλαγής μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Η μόνη συνδιαλλαγή που φαίνεται λίγο δυνατή θα είναι αποτέλεσμα ξένης μεσολάβησης και μάλιστα αν η Ρωσία ήταν μεσήτρια δύναμη. Διαφορετικά πρέπει να νικήσουμε ή να πεθάνουμε. Οι Έλληνες λοιπόν έχουν σήμερα παρά ποτέ ανάγκη μιας καλής και σοφής οδηγίας και πού να τη βρουν οι δυστυχισμένοι. Όποια ημέρα δω ότι τα χρέη του Υπουργήματός μου είναι ασυμβίβαστα με τα χρέη τα οποία με απαιτεί η πατρίδα, πιστέψτε με ότι δεν θα αναβάλω καθόλου να ακολουθήσω το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσω σαν τίμιος άνθρωπος. Τα ιδιαίτερα φρονήματά μου τα συνάγω σε μία γνώμη. Να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να φυλάξουμε την Πελοπόννησο και τα νησιά του Αρχιπελάγους. Να συστήσουμε μια ισχυρή και καλή κυβέρνηση. Να εμφανίσουμε στον πολιτικό κόσμο τον τόπο μας με την εθνική του στολή και χωρίς να δανειστούμε κανένα σχήμα των νεωτέρων, αλλά ούτε τη γλώσσα τους.
1: Δεν έχουμε δεδομένα ότι διαφωνούσε ή κάτι τέτοιο, διότι ο Καποδίστριας ήξερε πολύ περισσότερα όντας μέσα στη Ρωσία και στις ευρωπαϊκές αυλές τι τεκταίνεται και ποια είναι η περίοδος που θα έπρεπε κάτι να γίνει.
0: Ο βαλκανιολόγος ιστορικός Γκρίγκορι Άρτς γράφει: «Μπορεί ο Καποδίστριας να θεωρούσε πρώιμη μια τέτοια εξέγερση. Δεν υπάρχει όμως καμία αμφιβολία ότι αντικειμενικά συνετέλεσε στην προετοιμασία της».

παρά το φρέαρ του Ιακώβ, ευρών ο Ιησούς την Σαμαρίτιδα, ετί είδωρ παραυτής, ον έφεση καλύπτων την γην. Ω του θαύματος, ο της χερουβήμ εποχούμενος, πόρνη γυναική διελέγετο, είδωρ ετών, ο ενίδαση την γην κρεμάσας, είδωρ ζητών, ο πηγάς και λίμνας ιδά των εκχαίων, θέλων ελκύσε όντως αυτήν, την θυρευωμένην υπό του πολεμήτωρος εχθρού, και ποτίσαστε είδωρ ζωής την φλεγωμένην εν της ατοπίμασι δεινός, ως μόνος εύσπλαχνος και φιλάνθρωπος. Πατέρα αγέννητον των δε Υιών γεννητών και Πνεύμα το Άγιον εκπορευτών εκ Πατρός, φρονούντες κηρύττωμεν, άναρχον βασιλείαν και θεότητα μίαν, ειν περ δοξολογούντες ομοφρόνος βοόμεν, τριάς ομοούσιε, σώσον ημάς ο

Ομιλία για την ευγνωμοσύνη. Πατέρας Άντωνι Μπλουμ. Μητροπολίτης Σουρόζ. Δέκα λεπροί ήρθαν στον Κύριο. Δέκα άνθρωποι που ήταν τελετουργικά ακάθαρτοι και γι' αυτό είχαν απορριφθεί από την κοινότητά τους, αδυνατούσαν να παραβρεθούν στην κοινή λατρεία στο ναό. Αδυνατούσαν να πλησιάσουν τις κατοικίες των ανθρώπων, επειδή η αρρώστια τους μπορούσε να μεταδοθεί στους άλλους. Θα μπορούσαν να μολυνθούν, να αρρωστήσουν θανατηφόρα. Ήρθαν στον Κύριο και στάθηκαν μακριά, επειδή γνώριζαν ότι δεν είχαν δικαίωμα να πλησιάσουν, να τον αγγίξουν, καθώς έκανε η αιμορροούσα και θεραπεύτηκε. Από μακριά κράβγασαν για έλεος και ο Κύριος τους θεράπευσε. Τους έστειλε στους ιερείς για να καθαριστούν τυπικά. 10 πήγαν και οι 9 δεν γύρισαν πίσω ποτέ. Ένας από αυτούς, ανακαλύπτοντας καθοδόν ότι θεραπεύτηκε, άφησε κάθε άλλο ενδιαφέρον εκτός από την ευγνωμοσύνη σε εκείνον που τον κατέστησε υγιή, ψυχικά και σωματικά. Επέστρεψε και ευχαρίστησε τον Κύριο και το Ευαγγέλιο μας λέει ότι ήταν Σαμαρίτης, ένας άνθρωπος που δεν ανήκε στην εβραϊκή κοινότητα. Ένας άνθρωπος δίχως δικαιώματα στο λαό του Ισραήλ. Ένας άνθρωπος που δεν ήταν μόνο ξένος, αλλά απορριπταίος. Γιατί, ο ίδιος ο Χριστός τον ρωτά, γιατί συμβαίνει και οι 9 από αυτούς δεν σκέφτηκαν να επιστρέψουν? Επειδή ένιωσαν ότι τη στιγμή που καθαρίστηκαν, επανήλθαν πλήρης εν μέσω του λαού του Ισραήλ. Δεν χρειάζονταν τίποτα περισσότερο. Είχαν τα πάντα. Ο Σαμαρίτης ήξερε ότι καθαρίστηκε, ότι θεραπεύτηκε, αποκαταστάθηκε δίχως να έχει κανένα δικαίωμα στην αγάπη του Θεού και σε τούτη την πράξη του Χριστού. Δεν είναι αλήθεια ότι η ευγνωμοσύνη ανθίζει στις καρδιές μας πιο δυνατά όταν αυτό που δεχόμαστε δεν το αξίζουμε, όταν είναι ένα θαύμα θεϊκής και ανθρώπινης αγάπης? Όταν νομίζουμε ότι αξίζουμε κάτι και το δεχόμαστε σαν να μας οφείλεται. Αυτό έκαναν και οι 9 Εβραίοι. Αλλά ο Σαμαρίτης ήξερε ότι δεν είχε δικαίωμα στο έλεος του Θεού, στο θαύμα της θεραπείας, και η καρδιά του γέμισε με ευγνωμοσύνη. Αυτό δεν ισχύει και σε μας. Πράγματι, έχει να κάνει με μας δυστυχώς, επειδή όλοι μας νιώθουμε ότι έχουμε δικαιώματα. Δικαίωμα στο ανθρώπινο ενδιαφέρον, δικαίωμα στην αγάπη, σε ό,τι μπορεί να μας δώσει η γη και οι ανθρώπινες σχέσεις, δικαίωμα στη φροντίδα του Θεού και στην προς εμάς αγάπη. Και γι' αυτό, όταν δεχόμαστε ένα δώρο, είμαστε εξωτερικά ευγνώμονες, λέμε ένα επιπόλαιο ευχαριστώ. Αλλά αυτό δεν μεταμορφώνει τη σχέση μας είτε προς το Θεό, είτε προς εκείνους που υπήρξαν ελεήμονες προς εμάς. Το δεχόμαστε όπως μας αρμόζει και είμαστε ευγνώμονες σε εκείνους που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να μας αποδοθεί αυτό που απλώς είχαμε δικαίωμα να έχουμε. Ο πρώτος μακαρισμός μας μιλάει εν προκειμένου ξεκάθαρα. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Ποιοι είναι η πτωχή το πνεύματι? Δεν είναι εκείνη που είναι απλώς πτωχή. Η φτώχεια δεν προκαλεί τις μεγάλες αρετές από μόνη της. Πτωχή το πνεύματι είναι εκείνη που στην καρδιά και στο μυαλό, μόλο τους το είναι, γνωρίζουν ότι δεν κατέχουν τίποτα που δεν είναι δώρο και δεν αξίζουν τίποτα από ό,τι μας δίνεται δωρεάν. Ας το σκεφτούμε λίγο αυτό.

0: Με πολύ χαρά και ευγνωμοσύνη υποδεχόμαστε τον Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Χρυσοφυγής της Μητροπόλης Πειραιώς, τον Παρουσιώτα Καθηγητή, Πατέρα Εφραίμ Πανώση. Είναι γνώριμος σε πολλούς αλλά και στην γνωρία μας, καθότι ως κηρυνιός τον έχουμε πολλές φορές προσκαλέσει και με πολύ αγάπη και αποδοχή θα λέγαμε ότι αποδέχτηκε την πρόσκληση αυτή και όσες φορές ήταν κοντά μας με τον λόγο του τον ενισχυτικό, όλοι κάτι κερδίσαμε, όλοι βγήκαμε ωφελούμενοι. Έτσι, για άλλη μια φορά, μέσα από την διετία απουσία μας στον χώρο σε αυτό, ο Γιώργος Εφραίμ είναι ανάμεσα κοντά μας, να διαμονηθεί ένα θέμα το οποίο έχει επιλέξει εσείς, τι άραγε είναι ο γάμος ως μυστήριο, ο γάμος μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας. Τα μυστήρια όλα είναι δοσμένα από τον Κύριό μας. Έχουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας αξιοκροτήσει την ιερολογία τους και έχουν προταθεί για όλους μας. Είναι από τα μυστήρια, θα λέγαμε όχι τα υποκριτικά, αλλά είναι από αυτά τα οποία τα ζούμε, σε αυτά τα οποία έχουμε ταχθεί αρκετοί από εμάς και είναι είναι το μυστήριο του γάμου, έχει πολλές τέτοιες οπτικές που μπορούμε να τις δούμε. Πιστεύω ότι ο κ. Πατήρα, ο κ. Εφραίμ, θα μας δώσει αυτές όλες τις διαστάσεις για το μυστήριο του γάμου, καθότι είναι βέβαια καθηγούμενος, αλλά η πνευματική του πείρα με την κοινωνία του με τους νέους ανθρώπους, με τις οικογένειες, έχει να καταθέσει έναν σημαντικό λόγο. Γερόντα, καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας και είμαστε ευγνώμονες για την παρουσία σας.
1: Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε τον Μακαριότατο. Ευχαριστούμε τους πατέρες, τον Παπασάβα, τον Πατέρα Γεώργιο, τον Πατέρα Γεώργιο, τον Πατέρα Κωνσταντίνο, όλους τους παππούλιδες για την αγάπη τους και εσάς προσωπικά, για την παρουσία σας σήμερα εδώ και τους ανθρώπους που διαδικτυακά θα δουν αυτή τη συνάντηση και θα συμμετάσχουν με αυτόν τον τρόπο σε αυτή τη συνάντησή μας. Να ακούσουμε μερικά πράγματα, να μοιραστούμε μαζί μερικές σκέψεις δανεικές, σαν την παραβολή που λέει ότι έχουν πέσει μερικά ψίχουλα από την πατερική τράπεζα και εμείς σαν μικρά κοινάρια, σαν μικρά δηλαδή σκυλάκια όπως λέει και η παραβολή, θα πάρουμε από αυτή την τράπεζα και θα καταναλώσουμε, θα φάμε, θα ζήσουμε. Αυτών λοιπόν των μικρών ψυχίων, τα μικρά ψυχία δηλαδή, τα οποία καλούμαστε σήμερα έτσι να έχουμε για τη ζωή μας, τα οποία είναι πραγματικά εφόδια ζωής, όμως αποσκευές ζωής, ήρθαμε απόψε έτσι λίγο να μοιραστούμε το θέμα του Παπασάβα. Η αλήθεια είναι ότι χρόνια τώρα ο Παπασάβας, δεν ξέρω εσείς πώς θα φτιάξετε τα θέματα, είναι ένα πρόβλημα από μόνο του τα θέματά σας. Δηλαδή, όπως λέω είναι ο Παπασάβα, λέω κάτι να... Δηλαδή, τα έχω λίγο τα θέματα τα οποία έχουμε αναπτύξει εδώ, είναι λίγο... Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για το γάμο, είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα και η αλήθεια είναι πρόκληση και για μας, αλλά είναι ένα πρόκληση νομίζω για όλους μας. Λέει ότι πώς είναι ο γάμος ως μυστήριο και αν μπορεί τελικά ο γάμος να αλλάξει τη ζωή μας. Ότι την αλλάζει τη ζωή μας είναι αλήθεια. Το θέμα είναι προς τα πού την αλλάζει, προς τα πάνω την αλλάζει, προς τα κάτω την αλλάζει. Διάβαζα τις προάλλες μια έρευνα και λέει οι παντρεμένοι έχουν περισσότερη νευρικότητα από τους ελεύθερους. Τι σημαίνει αυτό, αποκτούν νεύρα παραπάνω, τα προβλήματα βγατίζουν, είχες μόνο τον εαυτό σου, τώρα έχεις όλο τον κόσμο πάνω από το κεφάλι σου. Δεν το ξέρες, είναι αυτό το πράγμα. Σε αυτές λοιπόν τις μικρές έτσι σκέψεις θα θέλουμε να πούμε λίγα πράγματα και βέβαια αυτό το πολύ σημαντικό, ότι ο γάμος δεν είναι ένα χαρτί, σαν αυτό που βγαίνουν οι καλλιτέχνε και λένε ότι έλα μωρέ, και τι είναι αυτό το πράγμα και αυτά, ή το κλασικό, εμένα δεν μου αρέσουν οι τελετές κτλ. Δεν είναι αυτό ο γάμος και κυρίως δεν είναι αυτό που φαίνεται ο γάμος. Ο γάμος είναι κυρίως αυτό που δεν φαίνεται, όπως λέει κάπου ο επίσκοπος ο Μεσογείας, ότι όπως το Άγιον Όρος δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά κυρίως είναι αυτό που δεν φαίνεται. Έτσι και το μυστήριο του γάμου και όλα τα μυστήρια, υπάρχει αυτό που γίνεται ορατό με τα υλικά μέρη τα οποία συνειδητοποιούμε και υπάρχει το αόρατο μέρος, στο οποίο καλείται ο άνθρωπος να συμμετάσχει και να πάρει μέρος ψυχήτε και σώματι. Ο Θεός λοιπόν στον Παράδεισο, να πάμε λίγο το σκηνή της ιστορίας μας, το νήμα της ιστορίας λίγο μας πιο πίσω, δεν δημιουργείς τον παράδεισο. Λοιπόν, θέλω να σας πω λοιπόν ότι ο Θεός δημιουργεί τον Αδάμ και την Εύα μέσα στον παράδεισο και μάλιστα όταν δημιουργεί τον Αδάμ σκέπτεται ο Θεός, έτσι ανθρωπομορφικά υπάρχουν αυτές οι λέξεις και συνοδεύουν τη γένεση, ότι δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος του. Δεν είναι καλό, δεν είναι στη φυσική κατάσταση του ανθρώπου η μοναξιά. Και έτσι δημιουργεί από το πλευρό του ανδρός τη γυναίκα. Και μάλιστα ο τρόπος της δημιουργίας, όπως θαυμάσια λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος αναλαμβάνει να ερμηνεύσει και να λύσει αυτούς τους γρίφους της Παλαιάς Διαθήκης, είναι ότι κοιμίζει τον Αδάμ, τον κοιμίζει τον Αδάμ για να γίνει ουσιαστικά μια επέμβαση πάνω στο σώμα του, η οποία δεν θα τον πονέσει όμως. Άρα δεν έχει κάτι το οποίο να πονέσει ο Αδάμ. Του αφαιρεί λοιπόν ένα πλευρό και από αυτό το πλευρό, από τη σάρκα της σάρκας του Αδάμ, δημιουργεί τη γυναίκα. Και όταν ξυπνάει ο Αδάμ, αναγνωρίζει τη γυναίκα ότι είναι σάρκα από τη σάρκα του και οστό από τα οστά του. Έτσι λέει η γέννηση της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι λοιπόν ο Θεός δημιουργεί ουσιαστικά το γάμο, χωρίς την ιερολογία που έχουμε όμως σήμερα, χωρίς το μυστήριο έτσι όπως είναι καθιερωμένο, το δημιουργεί ακόμα και πριν την πτώση. Σε μία άλλη όμως κατάσταση, πολλές φορές λέμε εμείς οι άνθρωποι και πώς θα διονύζονταν το ανθρώπινο γένος. Δεν το έχουμε ακόμα στα χέρια μας. Έχουμε την ιστορία μετά την πτώση. Αυτό ξέρουμε. Το τι θα γινόταν αν δεν το γνωρίζουμε. Το υποθέτουμε, αλλά δεν το γνωρίζουμε. Ας πούμε ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι η ενανθρώπιση θα γινόταν, έπεφτε δεν έπεφτε ο άνθρωπος. Γιατί η θεωρία, η θέα μάλλον του Θεού και η επαφή και η επικοινωνία και αν θέλετε το βίωμα της κοινωνίας με το Θεό μετά την πτώση είναι πολύ περισσότερο από αυτό που είχε ο Αδάμ στον Παράδεισο, ο οποίος έβλεπε το Θεό, αλλά ουσιαστικά δεν ήταν ένα στο σώμα του ο ίδιος ο Χριστός. Ερχόταν ο Χριστός όπως είναι σήμερα που έχει κάθε τέτοια ευλογία, ο τελευταίος, όχι με την έννοια της υποτίμησης, αλλά ο πιο απλός θα έλεγα χριστιανός, ο οποίος όταν κοινωνεί του σώματος και του αίματος του Χριστού. Άρα η τιμή την οποία έχει ο χριστιανός, ο πιο μικρός, ο πιο ασήμαντος, είναι τεράστια σε σχέση με τη θέα που είχε ο πρωτόπλαστος Αδάμ στον Παράδεισο. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ακριβώς αυτός ο γάμος, αυτή η σχέση του ανδρογίνου και μάλιστα σώζεται στη γένεση αυτή η ιδυλιακή εικόνα των πρωτοπλάστων, οι οποίοι προχωρούν, βαδίζουν, χαίρονται τον Παράδεισο και μέσα σε μία ατμόσφαιρα πνευματική. Αλήθεια είναι ένα μυστήριο συγκλονιστικό. Η γέννηση πολλές φορές γίνεται αρκετά γραφειρή και περιγράφει αυτή την ωραία περίοδο αυτών των πρωτοπλάστων. Με πνευματικό τρόπο θα λέγαμε ότι αυτή η ιδυλιακή περίοδο σήμερα θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε πνευματικό το τρόπο, ωστόσο ένα σαν το μήνα του μέλητος θα λέγαμε, αλλά του αληθινού μέλητος. Αυτού του μέλητος που αφορά στη σχέση, το βίωμα και την εμπειρία του Θεού. Έρχεται η πτώση. Και όταν ο άνθρωπος πέφτει, είναι πολύ σημαντικό ότι ο διάβολος, όπως λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, πιάνει τους ανθρώπους μονάχους. Δηλαδή δεν τους πιάνει και τους δύο μαζί, για να μην ενισχύει ο ένας τον άλλο τον πνευματικό του αγώνα. Γενικά το μαζί το μισεί ο διάβολος, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό και προσπαθεί να μας απομονώσει, θα λέγαμε να μας ξεμοναχιάσει προκειμένου να μας πολεμήσει. Έτσι παίρνει την Εύα πρώτα, γιατί ξέρει καλά ότι με τη συνεργασία της αργότερα θα μπορούσε ο Αδάμ να πέσει ευκολότερα. Γεγονός που έγινε. Παίρνει λοιπόν την Εύα κοντά και αρχίζει και της πλάθει ουσιαστικά ένα μύθο στον οποίο η Εύα μοιάζει να αντιστέκεται. Στεναρά την πρώτη περίοδο, ο διάβολος δεν κάμπτεται. Και της λέει, είναι αλήθεια ότι έγινε έτσι? Και η Εύα λέει, όχι, δεν είναι έτσι. Και της λέει, δεν είναι έτσι. Και εκείνη πείθεται, ακούει. Και απομονώνεται και τρώει από τον καρπό της παρακοής. Αυτός είναι ο καρπός ουσιαστικά που τρώει στον Παράδεισο και απομονώνεται. Και μετά πηγαίνουν στον Αδάμ και τρώει και αυτός τον καρπό της παρακοής. Και όταν αργότερα γίνεται ουσιαστικά μία... Ο Θεός του ζητά να έρθουν, όπως κάθε μέρα μαζεύονταν μαζί και είχαν αυτή την κοινωνία με τον Θεό, ο καθένας βρισκόταν μονάχος του. Ξέρετε, ο καρπός της αποξένωσης των ανθρώπων από τον Θεό ήταν και η αποξένωση μεταξύ τους. Όταν ο άνθρωπος φύγει από τον Θεό, δεν αποξενώνεται μόνο από το Θεό, αλλά αποξενώνεται και από το δικό του άνθρωπο. Να σας πω μια ωραία εικόνα, ένα ωραίο παράδειγμα που λέει ο Αββάς Δωρόθεος, σε πολύ ωραία έργα του, τα περίφημα ασκητικά του, χρησιμοποιεί την εξής εικόνα. Λέει, όλος ο κόσμος, οι σχέσεις των ανθρώπων, οι κοινότητες, οι εκκλησίες μας, οι ενωριακές μας συνάξεις, οι οικογένειές μας, όλες αυτές βρίσκονται γύρω στον κύκλο του οποίου το κέντρο είναι πάντοτε ο Χριστός. Όταν αυτοί οι άνθρωποι από τα σημεία του κύκλου έρχονται προς τον Χριστό με έναν ιδιαίτερα μαγικό τρόπο, κοντένουν οι αποστάσεις του ενός σημείου από το άλλο και ενώ πλησιάζουμε προς το κέντρο, στην πραγματικότητα πλησιάζουμε και πιο πολύ μεταξύ μας. Αν το αντιστρέψουμε αυτό, είναι ότι απομακρυνόμενοι από το σημείο του κέντρου, ουσιαστικά μεγαλώνουν και οι αποστάσεις μεταξύ των σημείων. Άρα και οι άνθρωποι αποστασιοποιούνται ο ένας από τον άλλον. Αυτό είναι έτσι πάρα πολύ σημαντικό, ωραίο παράδειγμα. Θα σας έλεγα, σήμερα θα λέγαμε στα σχολεία που χρησιμοποιούνται αυτά τα διαδραστικά, τα περίφημα, ένα κλασικό παράδειγμα για να το καταλάβουμε καλά. Άρα οι άνθρωποι απομονώνεται. Θυμάστε στην Γένεση, ο Θεός λέει «Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι?» Δεν τους φωνάζει μαζί, γιατί ξέρουν ότι ο Αδάμ είναι κρυμμένος. Απομονωμένος είναι το πρώτο και φοβισμένος είναι το δεύτερο. Σήμερα ήρθε μια κυρία και εξομολογήθηκε στο μοναστήρι και μου έλεγε «Είμαι πάρα πολύ θυμωμένη, πάρα πολύ θυμωμένη με πάρα πολλά πράγματα». Και συνέδεσε το θυμό με το φόβο και μου είπε «Φοβάμαι στη ζωή μου πολύ και δεν μπορώ να διαχειριστώ τους φόβους μου και για να αμυνθώ θυμώνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι». Και ξέρετε, με τον ίδιο τρόπο και την ίδια λογική, πάθη που φύονται στην καρδιά των ανθρώπων συνδέονται με ένα περίεργο ριζικό σύστημα το ένα με το άλλο. Και όπως οι αρετές αγαπούν να πολλαπλασιάζονται και αγαπούν και άλλες αρετές, έτσι και τα πάθη και τα λάθη αγαπούν και αυτά να πολλαπλασιάζονται. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος ξεκινάει να μπαίνει μέσα στην αμαρτία, τότε γίνεται αυτό που λένε οι πατέρες, ότι μπαίνει στην αρχή ένας διάβολος και μετά ανοίγει την πόρτα και μπαίνουν και άλλοι διάβολοι και γίνεται η καρδιά του ανθρώπου σπηλαιολιστό. Αν ο δεσμός των ανθρώπων, ο φυσικός δεσμός των ανθρώπων, η ένωση δηλαδή δύο ανθρώπων, σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές. Παλιά οι άνθρωποι για να παντρευτούν πήγαιναν στην εκκλησία. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν περισσότερες επιλογές και δεν ξέρω, τρομάζω για τις επιλογές του μέλλοντος. Έχουν την ελεύθερη συμβίωση, το σύμφωνο ελεύθερη συμβίωση, το συγκατοίκηση, είπαμε να συμβιώσουμε, είπαμε να συγκατοικήσουμε, αυτά τα περίφημα. Και βέβαια έχουμε και στο τέλος το γάμο, είναι ο περίφημος πολιτικός γάμος, είναι αυτές οι εκδοχές που έχουμε. Κάναμε πολιτικό, θα κάνουμε και θρησκευτικό. Έρχονται στον Παπούλη πολλές φορές για να, τι να τους πω, ας πούμε, να θεωρήσουν ότι είναι καλά, να θεωρήσουν οι Παπούλες ότι είναι καλά παιδιά και τους λένε θα κάνουμε και θρησκευτικό, δηλαδή μην νομίζεις ότι δεν θα κάνουμε. Ό,τι τι, του κάνουν χάρη του παπά δηλαδή, ό,τι τι. Κοίταξε, για να είμαστε ακριβείς, ακριβοδίκαια και πάντα. Δεν πάνε να θεσπιστούν 105.000 νόμοι. 105.000 δρόμοι για τα ανθρώπινα μπορεί να είναι γάμοι. Αλήθεια. Για την Εκκλησία είναι ένα χαρτί. Αλήθεια είναι ένα χαρτί. Και δεν είναι που του λείπει το νηφικό, η κουμπάρη και το κτήμα. Γιατί ξέρεις, που λέει να κανονίσετε κτήμα. Άμα δεν έχεις κτήμα δεν μπορείς να κάνεις γάμο, το γνωρίζεις αυτό, έτσι. Είναι από τα απαραίτητα δεδομένα. Το μυστήριο, το μυστήριο, η καρδιά του μυστηρίου, το τι, λες και λέω καμιά φορά στα παιδιά που παίρνουν δάνειο ή χρεώνονται τόσο πολύ για να τραπεζώσουν εκατοντάδες ανθρώπους την ημέρα του γάμου. Και ο γάμος, ας πούμε, γίνεται Κυριακή βράδυ και έχεις τραπεζώσει αγνώστους. Κάθεις εκεί στην εκκλησία και χαιρετάς και περνάει σόι και λες τη γυναίκα σου ποιος είναι αυτός και δεν τον ξέρει κανένας, ας πούμε. Και τον χαιρετάς γιατί ήρθε εκεί στην εκκλησία να σου ευχηθεί. Έχεις χρεωθεί, τη Δευτέρα το πρωί, να ξέρετε, αν έχετε οικονομικό πρόβλημα, κάτι γίνεται, ρε παιδί μου, σας έχει έρθει ο λογαριασμός. Παρόλο με την πρώτη μέρα του γάμου, σας ήρθε και η ΔΕΗ. Και επίσης, ρε παιδί μου, δεν μπορεί, αυτούς που τραπέζουσα χτες, κάποιος θα βάλει το χέρι στην τσέπη. Ουδής, σας το λέω εγώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ανθρώπους κοντά μας, έχουμε και τους συγγενείς μας, έχουμε και τα λοιπά. Πλην όμως μπαίνουμε στη διαδικασία. Αυτό όλο να το φορτώσουμε τόσο πολύ με τόσα φιασιδώματα που να χάσει στο τέλος την ουσία και την αξία. Στην αρχαία εκκλησία, για να του δώσουμε λίγο, να του κάνουμε έτσι μια ιερολογία, τους γάμους τελούσε πάντα ο επίσκοπος και με τον καιρό όταν άρχισαν να πληθαίνουν οι χριστιανοί, τελούσαν οι πρεσβύτεροι πάντοτε με την διαταγή, την εντολή του επισκόπου. Μάλιστα, στην αρχαία εκκλησία οι γάμοι ετελούντο πάντοτε με τη Θεία Ευχαριστία. Δεν υπάρχει στα αρχαία τυπικά, στα λειτουργικά, ακολουθία, μυστήριο μάλλον, όχι ακολουθία, το οποίο να μην συνδέεται άρρηκτα με τη Θεία Ευχαριστία. Και θα σας θυμίσω απλώς για να θυμηθείτε λίγο τι είναι η τρόπος συνδέεται. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η επίκληση, το ξεκίνημα των μυστηρίων ξεκινάει με την ίδια επίκληση της λειτουργίας, ευλογημένη βασιλεία του Πατρός. Γιατί έχει ακριβώς άμεση σχέση, άμεσο δεσμό, άρρηκτο δεσμό με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο Απόστολος Παύλος χαρακτηρίζει το γάμο μέγα μυστήριο και από τα πρώτα χρόνια, πολύ νωρίς δηλαδή στην Εκκλησία, δημιουργείται μια ιερολογία όπως λέμε. Δηλαδή δημιουργείται ένα τυπικό με το οποίο οι άνθρωποι εισέρχονταν στην κοινωνία του γάμου. Δεν είναι βέβαια η ιερολογία έτσι όπως βρίσκεται σήμερα στο ευχολόγιο της Εκκλησίας μας, αλλά οπωσδήποτε υπήρχε η ιερολογία και όποιοι άνθρωποι παντρεύονταν, ενώνονταν εν Αγίω Πνεύματι. Θυμάστε τους γάμους σας, όχι με βίντεο, αν θυμάστε τους γάμους σας. Θυμάστε εκείνη την ημέρα πώς ήταν, δεν ξέρω, είναι, η αλήθεια είναι ότι αν ψάξετε λίγο και βρείτε εκείνη την ημέρα τι είχατε στο μυαλό σας, τι θέλατε, τι σκοπεύατε, ότι ξέρω εγώ πριν το γάμο, θυμάστε τους τσακωμούς της τελευταίας στιγμής, εγώ συνήθως όταν έρχονται τη βδομάδα να παντρευτούν, όλοι πειρασμοί και τη βδομάδα είναι. Όλοι, τι τσακώματα με τη μάνα του που ανακατεύεται με τα χαρτοπετσέτες, τη χρωμαθάχουνε, με τον παπά, με τον ψάλτη, με το πι, ένας πειρασμός αυτό. Να ξέρετε ότι και οι πειρασμοί την περίοδο αυτή του γάμου είναι στα καλύτερά τους. Είναι ο Γιώργο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι ο πειρασμός εκεί την εβδομάδα σηκώνει τα μανίκια έτσι. Να το ξέρετε ότι είναι και πειρασμοί της εβδομάδας. Πριν όμως ψάξτε λίγο την ιστορία εκείνης της ημέρας, ας πούμε. Τι είχατε στο μυαλό σας? Είχατε στο μυαλό σας ότι παντρεύομαι έναν άνθρωπο, αυτό μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος. Να σας πω, η Εκκλησία είναι και πιο πέρα. Ούτε ο θάνατος χωρίζει. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Αυτό που προσφέρει αυτό το μυστήριο του γάμου δεν είναι ένας χωρισμός που τελειώνει στον τάφο, αλλά είναι πέρα και πάνω από αυτόν. Βεβαίως η σχέση των ανθρώπων δεν είναι αυτό που λέμε σήμερα η οικογένειά μου και το ένα και τα, αλλά βρίσκεται σε μια αιώνια αγάπη, εντάσσεται και πλέει πια στο πέλαγος και στον ωκεανό της μεγάλης αγάπης του Θεού. Άρα είμαστε και συνεχίζουμε να είμαστε ζεύγος και οικογένεια και εκεί. Και είναι κάτι συγκλονιστικά μεγαλειώδη. Ξέρετε ότι στην ιερολογία του γάμου ξεκινάει το γεγονός με τον αραβόνα. Ο αραβόνας, έτσι, το δαχτυλίδι το οποίο ανταλλάσσουν οι άνθρωποι και ουσιαστικά παραδίδουν τον εαυτό τους στη δικαιοδοσία εντός εισαγωγικών, όχι όπως ακούγεται, του άλλου ανθρώπου. Στην πραγματικότητα δίνεις τον εαυτό σου διάκονο του άλλου ανθρώπου και βέβαια και ο άλλος άνθρωπος δίνει τον εαυτό του στη διακονία του άλλου ανθρώπου. Και παντρεύονται οι άνθρωποι. Στην πρώτη εκκλησία ο αραβόνας ήταν πέρα από το μυστήριο του, δηλαδή υπήρχε ο αραβόνας μόνος του. Σήμερα όμως και σωστά τοποθετείται μέσα στην ιερολογία του γάμου. Για κοινωνικούς λόγους υπάρχουν αυτά τα πράγματα, την αραβωνιάστηκε, τα λουλούδια, τα ξέρετε αυτά τα πράγματα, για κοινωνικούς λόγους, όσο κρατάνε και αυτοί οι κοινωνικοί λόγοι, γιατί ξέρετε, είναι αυτό που λέει ότι οι άνθρωποι πιάνουν το τρελό νερό και όταν πίνεις το τρελό νερό, μιλάς και εσύ τρελάκι. Για να σε καταλάβουν πρέπει και οι άλλοι να πίνουν τρελό νερό και να συνεννοηθούμε. Άρα υπάρχει μια μαζική παράκρουση, ας πούμε, ένα θέμα που αυτά που ξέραμε τα χάνουμε γρήγορα. Θυμάστε ότι όταν κάποιος παντρεύεται, είναι ηρωνία, τραγική θα έλεγα ηρωνία. Ξέρετε ότι η εκκλησία, στην εκκλησία η νύφη φοράει λευκό νυφικό, μπαίνοντας μέσα κανονικά ο ψάλτης λέει το άξιο νεστή, μνημονεύοντας ουσιαστικά την παρθενία της Θεοτόκου, και αντιπαραβάλλοντας την καθαρότητα της νύφης, η οποία μπαίνουν και ο γαμπρός μπαίνουν καθαροί μέσα στον γάμο, στεφανώνονται, γιατί αυτός ο αγώνας της εγκρατείας που έκαναν ευωδόθηκε, φανταστείτε πόσο απόρρο απέχουμε από αυτό που είναι και πρέπει, από αυτό που έχουμε στα χέρια μας, από αυτό που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Πολλές φορές και εμείς σαν ιερείς λέμε ας γίνει ο γάμος και όπως όπως, δηλαδή ας βάλουν τουλάχιστον το Χριστό στο σπίτι τους και ας είναι δίπλα καθιερωμένες πλέον καταστάσεις με γάμο, με βάφτιση μαζί, μπορεί μεθαύριο να παντρεύουμε και το παιδί τους. Δεν ξέρω κατά πού θα πάει δηλαδή αυτό το πράγμα. Έχει τόσο ξανοίξει το πράγμα που αντέχουμε και ακόμα. Και παλιά έλεγαν πα, και άλλα, και άλλα. Και αρχίζει και αναρωτιέσαι τι είναι δηλαδή. Είναι σαν έναν άνθρωπο, ξέρετε, που βάζει στο κρασί του λίγο νερό και με τον καιρό χάνει και τη γεύση του κρασιού και δεν θυμάσαι τι έπινες. Και λες, καλό είναι το νερό, ας πούμε νερό τουλάχιστον. Στεφανώνοντα λοιπόν, έχουμε τη στέψη του στεφανώνου με τους ανθρώπους. Θυμάστε στα βυζαντινά τυπικά, στις βυζαντινές ακολουθίες του γάμου, υπάρχουν κορώνες. Έτσι, υπάρχουν κορώνες. Αν πάνε στο Βυζαντινό Μουσείο, θα δείτε τα στέφανα τα παλιά, τα οποία είναι κορώνες. Δεν είχε μόνο βασιλιάς, τις είχαν και οι λαϊκοί, οι απλοί άνθρωποι. Και στη Ρωσία και στους Σλάβους δηλαδή διατηρούνται ακμαία αυτά. Έχουμε την ένωση των χεριών, που σημαίνει ότι κανένας δεν μπορεί να λύσει αυτά τα χέρια. Ξέρετε ότι όταν τελειώσει η τελετή, ο παπάς έχει ένα ειδικό τυπικό, το οποίο παίρνει το Ευαγγέλιο και χωρίζει ουσιαστικά τα χέρια των ανθρώπων, γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να επέμβει, να παρέμβει, ή κανένας από τους δυο δεν μπορεί να το τελειώσει αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό αυτό και όμορφο. Λοιπόν, στο τέλος του μυστηρίου, για να δείτε πώς συνδέεται με τη Θεία Ευχαριστία, ο ιερέας δίνει ένα κοινό ποτήρι. Και αυτό το ποτήρι είναι ένα κρασί το οποίο καλούνται οι παντρεμένοι άνθρωποι πλέον, οι νεόνυμφοι, να πιούν από το κοινό ποτήρι. Στην αρχαία εκκλησία ήταν Θεία Κοινωνία. Ήταν το Άγιο Ποτήριο. Οι άνθρωποι μετήχαν της Θείας Κοινωνίας. Συγκλονιστικό, δεν ξέρω αν έχετε παρευρεθεί, συμπροσευχηθεί σε μυστήριο γάμου εντός της Θείας Λειτουργίας. Είναι αλήθεια μια μυσταγωγία. Καταλαβαίνεις περισσότερο το μυστήριο, χωρίς να παραγνωρίζω ή να λέω ότι και το άλλο δεν είναι συγκλονιστικό μυστήριο. Και όταν τελειώσει τέλος πάντων αυτό το συγκλονιστικό γεγονός, τότε η Εκκλησία στείνει έναν υπέροχο χορό, παρόμοιο με αυτόν που κάνει η Εκκλησία όταν μπαίνουμε πια στην Εκκλησία, όταν μπαίνουμε μέσα σαν μικρά παιδιά, τη βάπτισή μας. Εκείνος είναι ο χορός της βάπτισης. Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Όσοι βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, ντυθήκατε το Χριστό σαν ρούχο, αυτό σημαίνει. Και εκείνη την ημέρα έχουμε τον ψαλμό, το υπέροχο ψαλμό, τον Ισαΐα, τον περίφημο Ισαΐα χόρευε. Και χορεύουμε γύρω από το τραπέζι μια πνευματική πανήγυρις, ένας θρίαμβος για τους ανθρώπους αυτούς που έκαναν τον αγώνα τους, έφτασαν στο τέλος και αποφάσισαν να ενώσουν τη ζωή τους. Ο ιερέας τους ευλογεί και στο τέλος έχουμε τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος, ο κλασικός Απόστολος, η αιτία να τσακωνόμαστε, θυμάσαι. Εγώ από την Κρήτη, όταν τελειώνει ο Απόστολος, είναι η δε γυνή ή να φοβείται τον άνδρα. Ποιος ξέρει τι λέει ο υπόλοιπος Απόστολος? Κανένας. Και ψάχνει το κάμι έτσι και λίγο κάπως περί η δε γυνή, φασαρία με στον ναό, ή να φοβείται τον άνδρα, και κάνουν όλες τις εικόνες, ψηλώνουν λίγο να δουν αν όντως τον πατήσει τον άνδρα και κακά. Και η ερώτηση του μυστηρίου, αν πάει ο παπάς λίγο να το φυλάξει αυτό το πράγμα, είναι ένας γραφικός παπάς που έχουν παράπονο, και από Δευτέρα το βγάλουν και στον παπαδάκι. Ότι μας χάλασε το μυστήριο. Θυμάμαι μια μαντάμι, η οποία βγήκε Δευτέρα στον Παπαδάκη, γιατί έπεσε ένας κεραυνός και χάλασε τα φώτα του ναού. Και είχε την απέτηση την επόμενη Κυριακή ξαναγίνει ο γάμος, γιατί κύριε Παπαδάκη, μου είχαμε ράψει καινούρια ρούχα. Δεν τα δείξαμε πουθενά. Και ο Παπαδάκης συμφωνούσε βέβαια, γιατί όντως πρέπει να ξαναγίνει το μυστήριο, γιατί τόσο ρούχο χάθηκε. Ναι, κωμικά. Να σας πω, ο Απόστολος, δεν ξέρω αν τον έχετε καθόλου πονέσει τον Απόστολο. Ο Απόστολος λέει μέσα ότι όλος ο Απόστολος αφορά τον άντρα. Δεν μιλάει καθόλου για τη γυναίκα. Εσύ, ο άντρας, είσαι εκεί και θα αφιερώσεις τη ζωή σου και θα θυσιαστείς και θα πεθάνεις όπως ο Χριστός πέθανε για την Εκκλησία και χίλιες ζωές, όπως λέει ο Ιησούς Χρυσόστομος, ένα ωραίο κείμενο, να το βρείτε να το διαβάσετε. Και χίλιες ζωές να έχεις πάλι να πρέπει να τον και να πεθαίνεις όπως ο Χριστός θυσιάστηκε για την Εκκλησία. Όλα, όλος ο Απόστολος είναι για τον άντρα. Και στο τέλος, μια φράση μοναχά, έρχεται και το, ας πούμε, το αντιγυρίζει, το ισοφαρίζει και λέει: η δε γυνή να φοβείται τον άντρα. Δηλαδή, σε έναν άντρα δά που σου πέφτει στη φωτιά για χάρη σου, ποια γυναίκα αλήθεια δεν θα του κάνει υπακοή? Ποια γυναίκα, ας πούμε, να έχει έναν άντρα και να λέγεις πεθαίνω εγώ μπροστά. Έρχονται οι σφαίρες και μπαίνω εγώ μπροστά. Ποια γυναίκα δεν θα του κάνει υπακοή? Αλήθεια δηλαδή. Κι ας ήταν και δίστροπος, κι ας ήταν και μουρμούρης, κι ας ήταν και δεν ξέρω. Αλήθεια. Πλην όμως τα έχουμε βάψει αλλιώς τα πράγματα, τα βλέπουμε αλλιώς και τα βλέπουμε και άρρωστα. Λοιπόν, και στο τέλος βέβαια διαβάζετε το Ευαγγέλιο και ξεκινάει η καινούργια ζωή αυτού του ζεύγους. Αυτή είναι η ιερολογία του γάμου. Καμία σχέση με τη συμβίωση. Και να σας πω και κάτι κοσμικά σκεπτόμενο. Το έχετε ακούσει που λέει χρόνια συμβιώναμε, χρόνια. Και όταν παντρευτήκαμε χωρίσανε. Ναι. Ξέρετε γιατί χωρίσανε? Γιατί είναι άλλο η συμβίωση και είναι άλλο ο γάμος. Ο ένας είναι συμβίωση, ο άλλος είναι μυστήριο. Και να σου πω και τι σημαίνει μυστήριο. Σημαίνει βάζουμε το Θεό ανάμεσά μας. Σημαίνει ότι ο διάβολος αυτά που μέχρι πρότινος δεν θεωρούσες ότι ήταν, τώρα θα στα φέρει περισσότερο σαν πόλεμο και θα στα ηγείρει περισσότερο είτε σαν θέλημα είτε σαν δικαίωμα κτλ. Να σας πω κάτι χαρακτηριστικό και στο θέμα της συμβίωσης. Έχω δει ανθρώπους που κατά την περίοδο της συμβίωσης μερικά πράγματα δεν τα αναδεικνύουν, γιατί λένε εντάξει, ανά πάσα στιγμή το διαλύω. Και πάει αυτό. Δηλαδή αφήνει ο άλλος τα πράγματά του και λέει εντάξει μωρέ, άμα ξέρεις, άμα φωνάξεις θα το διαλύσουν. Όταν όμως και είσαι, εγώ έτσι το σχηματοποιώ, στη συμβίωση είσαι με μια πόρτα ανοιχτή. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να φύγεις εσύ ή ο άλλος. Όταν παντρευτεί ο άνθρωπος όμως, την κλείνει την πόρτα. Και είσαι πια εσύ και εκείνος. Και τότε όλα τα μέσα τα φυλαγμένα έρχονται πάνω. Και σε ενοχλούν και αυτά που χτες δεν έβλεπες. Και σε ενοχλούν και λεπτομέρειες. Αυτό είναι μυστήριο. Ο φυσικός δεσμός, ο οποίος μπορεί να συμβαίνει και στη μία και στην άλλη περίπτωση, μέσα στην Εκκλησία μπαίνει μέσα στην ιερολογία του γάμου. Γίνεται πια ένας άγιος δεσμός. Δεν είναι μια αμαρτία, αλλά γίνεται, όπως λένε οι παππούλιδες, η ηθικοποίηση της επιθυμίας του ανθρώπου. Δηλαδή να βρεθεί ο άνθρωπος με έναν άλλο άνθρωπο και να μην αμαρτάνει γι' αυτό, αλλά να βρίσκεται εν Αγίω Πνεύματι και μέσα στο πλαίσιο αυτής της ευλογημένης συζυγίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι αυτή η σχέση των ανθρώπων έχει μόνο σημασία και μόνο αξία όταν μπαίνει μέσα στην ευλογία του Θεού. Πολλές φορές έρχονται παιδιά και μου λένε, ας πούμε, για τις προγαμιές σχέσεις και λένε, ρε παιδί μου, γιατί ρε παιδί μου, τόσο μητριά είναι η Εκκλησία, τόσο δεν με καταλαβαίνει η Εκκλησία. Γιατί ρε παιδί μου, είμαι ένας νέος άνθρωπος, ξέρω εγώ. Γιατί δεν θέλει να με καταλάβει, δεν με νιώθει, ας πούμε, ότι ποιες ανάγκες μπορεί να έχω. Γιατί, ας πούμε, δεν με καταλαβαίνει. Θυμάμαι παππουλά που στο Άγιον Όρος που το έλεγε, ήμασταν έτσι και πατέρες, αλλά ήταν και λαϊκοί, και το έλεγε σε έναν παππούλι και έλεγε, του λέει, και του είπε κάτι πολύ φοβερό. Του λέει, οι προγαμιές σχέσεις, του λέει, αδερφέ μου. Ξέρεις, του λέει, λες ότι είναι ωραίες και μπορώ να σε καταλάβω. Σου έχει περάσει όμως από το μυαλό ότι οι σχέσεις των ανθρώπων καλούνται να γίνουν ιερές και όχι απλώς ωραίες? Σου έχει περάσει από το μυαλό ότι αν καταναλώσεις όλη σου την ψυχοσωματική ενέργεια, όπως ακούγεται, δεν θα έχεις μετά να δώσεις τίποτα μέσα στο πλαίσιο του γάμου? Σαν άνθρωπος, σαν προσφορά, σαν θυσία στον άλλον άνθρωπο. Δεν θέλω να σας βάλω λογισμούς, ούτε όπως λέει και ο Σοκράτης και να δαιμόνια να σας εισάγω. Θαρώ, δεν είμαι γιατρός. Σαν πνευματικός το λέω. Βλέπω τον τελευταίο καιρό που αυγατίζουν πάρα πολύ, φοβερά πολύ, τα περιστατικά νέων ζευγαριών που δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν. Μήπως, λέω, θαρώ, μπορεί να ανεθράσω αυτό που λέω και δεν θέλω να πονέσω τα ζευγάρια που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, γιατί καθένα έχει τη δική του την ιστορία, το δικό του πόνο και με πολύ σέβας στέκομαι πάνω και σε αυτές τις περιπτώσεις και δεν μιλάω για όλους. Αλλά το λέω έτσι σαν το κάδρο, ας πούμε, τα περιλαμβάνει. Μήπως όλη αυτή η κατανάλωση ψυχών και κορμιών και σωμάτων έφερε την εκδίκηση αυτών των πραγμάτων που θα ήθελε ο άνθρωπος να κρατήσει προκειμένου να ζήσει, να δημιουργήσει με τον άλλον άνθρωπο ζωή και να φέρει στον κόσμο ζωή. Μήπως αυτή δηλαδή η καπηλεία ουσιαστικά αυτής της θείας ουσίας που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο σαν ψυχή και σώμα και το πέταγμα αυτής της θείας ουσίας ουσιαστικά στην κατάχρηση φέρνει την εκδίκησή της. Αναρωτιέμαι καμιά φορά γιατί οι άνθρωποι παλιά, ας πούμε, είχαν τη δυνατότητα να τεκνοποιούν τόσο εύκολα. Λένε καμιά φορά αυτό που τρώμε, αυτό που μας ψεκάζουν, δεν ξέρω, δεν μπαίνω στη διαδικασία αυτή. Αλλά καμιά φορά σκέφτομαι ότι γενικά υπάρχει ένα θέμα στους ανθρώπους, ότι ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύονται στον κόσμο αυτό δεν είναι κατά Θεόν. Και αυτοί οι τρόποι πολλές φορές εκδικούνται. Και θέλω έτσι λέω, να το καταθέσω. Το δεύτερο κομμάτι της ομιλίας, και δεν θα πω πολλά, ίσως βρεθεί και η δυνατότητα να κάνουμε και σε ένα μικρό διάλογο, είναι αν μπορεί ο γάμος να αλλάξει τη ζωή μας. Και έτσι ξεκινήσαμε, αν μπορεί να την αλλάξει. Ήσουν να λέει, θυμάσαι λέει ότι όταν παντρεύεσαι, λέει τι είναι λέει πιο καλά, λέει κοίταξε λέει, ο γάμος τι είναι λέει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι καλά και όταν παντρεύεται ανακαλύπτει πόσο καλύτερα ήτανε. Γιατί μετράει, ζυγίζει τα πράγματα κτλ. Και έχει και άλλους ανθρώπους δίπλα να μοιράσει αυτό το πράγμα. Τι κάνει ο γάμος, ας πούμε. Καταρχάς πρέπει να πούμε το εξής. Παλιά ακούω μεγάλους ανθρώπους που λέει ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Να παντρευτεί ο άνθρωπος, να κάνει παιδιά, να αφήσει παιδιά πίσω κτλ. Ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Μεγάλες κουβέντες. Ο σκοπός του ανθρώπου είναι να φτάσει στο Θεό. Είναι σαν προχθές και τα ακούγα μια εκπομπή, μια ομιλία του Παπαγιώρη του Σχοινά που λέγε πρώτα απ' όλα υγεία. Μεγάλη κουβέντα. Την αποθεώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Πρώτα υγεία και πρώτα υγεία και να είμαστε καλά και πρώτα υγεία και πρώτα υγεία. Πεθάναμε στο τέλος και μετά η πρώτα υγεία. Το γεγονός λοιπόν της μεγάλης και συγκλονιστικής αυτής φράσης είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να συνειδητοποιήσει στη ζωή του ότι ο σκοπός που ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο είναι να γυρίσουμε πίσω στο Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Ο τρόπος τώρα και τα μέσα τα οποία μας βοηθάνε για αυτόν τον σκοπό δεν είναι άλλο από τους δρόμους τους οποίους ανακαλύπτει ο καθένας ή έκαστο στη ζωή. Παλιά λέγαμε ας πούμε ότι οι δρόμοι της ζωής είναι δύο, η καλογερική ή η γάμος. Και λέγαμε ας πούμε ή θα μείνεις, ξέρω εγώ, θα πας σε ένα μοναστήρι ή θα βρεθείς στον κόσμο. Και εγώ όταν ήμουν νέος έτσι έλεγα.

και γνώρισε με, και την παντρεύτηκε. Τι κατάλαβε. Έλεγε, θυμάμαι έναν παπουλάκο που έλεγε ότι να σα πω ότι θεωρώ ότι οι άνθρωποι που γνώρισαν έναν άνθρωπο και με αυτόν τον άνθρωπο κλήθηκαν να ζήσουν μια ζωή είναι πιο ελεύθεροι από του άλλου που γνώρισαν και δεν του έμεινε κανένα. Γιατί πάντοτε έμεναν ανικανοποίητοι με αυτά που άλλος άνθρωπος έδινε, βάζοντας τον πύχη αυτή. Όχι αναγνωρίζοντας τι έχει να του δώσει ο άλλος, αλλά τι θέλεις εσύ από τον άλλον. Και κάθε φορά που σε ενοχλούσε κάτι, έψαχνες κάτι άλλο. Αυτή η αίσθηση των καιρών μας δεν είναι που μας προσέθεσε κάτι, μας αφήρεσε, μας πήρε, δεν μας έδωσε. Εγώ βλέπω νέα παιδιά τα οποία φτάνουν να ψάχνουν, να ζουν, να έχουν εμπειρίες, να αυτό, να είναι ψαγμένοι, εμένα, εμένα, και περνάνε τα χρόνια και είναι εμένα, εμένα, και εσύ, και είσαι μόνος, μονότατος, και έχουν κάνει άλλοι τις αποφάσεις τους, έχουν κάνει το σταυρό τους, έχουν πάει τα ρίσκα τους, έχουν συνεχίσει, έχουν πάει μπροστά, και εσύ κάθεσαι εκεί και δίνεις συμβουλές. Και λες, έτσι γίνεται, έτσι γίνεται. Και περνάει τα χρόνος, και περνάει και η ζωή, και είσαι εσύ και συμβουλές. Και κάτσε να, όσο περνάει το χρόνο, κάτσε και φάει συμβουλές. Λοιπόν, και τι μπορεί να προσφέρει. Ξέρετε, αν η μοναξιά των ανθρώπων, ό,τι συνεπάγεται αυτή, ο ατομοκεντρισμός, όχι μοναξιά εννοώ μοναξιά το να είναι ο άνθρωπος μόνος, αλλά το να επιλέγει, ας πούμε, να μην θέλει να μοιραστεί πράγματα με άλλον άνθρωπο, γιατί όταν ζεις με άλλους ανθρώπους, να ξέρετε, είναι κόπος. Θα σου κοπεί το θέλημα, δεν είναι έτσι. Εγώ βλέπω ανθρώπους που είναι ελεύθεροι και αυτό και με τις γνώμες που λένε, έτσι που έχουν γνώμη, και ρωτάς, ας πούμε, και λες, σου έχει κοπεί το θέλημα ποτέ, σε έχει ταπεινώσει το παιδί σου ποτέ, σε έχει κάνει, ας πούμε, να αισθάνεσαι τελευταίος, έχεις ταπεινωθεί από τα σόγια, από τα πεθερικά σου, έχεις ταπεινωθεί από τη γυναίκα σου. Αυτό το πράγμα, αν το αξιοποιείς και το εκμεταλλευτείς πνευματικά, επαγαθό θα σου βγει. Για καλό θα σου βγει. Και θα δεις ότι τελικά σε ωφέλεις. Δεν είναι εύκολο. Η συμβίωση, η συνύπαρξη μάλλον ανθρώπων κάτω από την ίδια στέγη, ενίοτε είναι μαρτύριο. Θυμάμαι τη συγχωρεμένη Γαλάτια, η οποία είχε παντρευτεί το Γιώργο το Σουρέλι, έναν υπέροχον άνθρωπο. Τη Γαλάτια τώρα, να την έχει πεθερά τη Γαλάτια. Είναι φοβερό. Δεν πεζότανε. Θυμάμαι, είχε πεθάνει ο Γιώργος ο Σουρέλης και στην κηδεία στο ξόδι, στο ξόδι του Γιώργου ήταν η Γαλάτια που έκλαιγε. Και ο γέροντος ο δικός μας ο παππούς έκανε την κηδεία του Γιώργου. Και έλεγε, σήμερα αδελφοί μου κηδεύουμε ένα μάρτυρα. Το Γιώργο το Σουρέλη, ο οποίος είχε όλη τη ζωή τη Γαλάτια. Γελάγανε όλοι στην κηδεία, μα πέρασε από την κηδεία, γελάγανε και η Γαλάτια. Γιατί ξέρε καλά, πολύ δυνατός άνθρωπος, εξαιρετικός, είχε πληθωρικός, πλην όμως άλλο είναι να τον έχεις φίλο και άλλο να τον έχεις άντρα και γυναίκα. Γιατί δεν είναι, καλός είναι και βιβλία είχε γράψει και ωραία μιλούσε και ανέστενε νεκρούς και πήγαινε στα σχολεία και τους είχε όλο το σχολείο, το έχει στο χέρι της. Αλλά άλλο είναι αυτό και άλλο είναι να λέει στον Γιώργο, Γιώργο, αν δεν σου είπα, αύριο φεύγουν για σιδηρόκαστρο. Ποιο σιδηρόκαστρο λέει, έχω κλείσει ομιλία το βράδυ για σιδηρόκαστρο. Είχε κλείσει ομιλία το βράδυ για σιδηρόκαστρο και είχε ξεχάσει να το πει στον Γιώργο του Σουρέλη. Αυτή ήταν η Γαλάτια. Αυτόν τον άνθρωπο έτσι τον επέρνει. Θα ήθελε έναν άνθρωπο ο οποίο να είναι ένα τεράστιο άνθρωπο όπω ήταν η Γαλάτια, πλην όμω στην καθημερινότητά του λίγο βατό, ρε παιδί μου, να μπορεί να κάνει χωριό. Συνήθω να ξέρετε, οι δυνατοί άνθρωποι έχουν και αυτά. Κουβαλάνε και αυτού του καθρέφτε μαζί του που κάποτε πληγώνουν και άλλου. Αλλά ήταν η Γαλάτια, ξεπέραστη. Αλήθεια, ένα πολύ δυνατό άνθρωπο, όταν έφυγε η Γαλάτια, είπε ο πνευματικό Πατριωάννη, η Γαλάτια φοβόταν, πήγαινε στον Παπαγιάννη και του λέει: δεν θέλω να πεθάνω. Άκου τώρα, κουβέντα, λε και θέλουμε εμεί. Και τη λέει ο Παπαγιάννη: κανεί δεν θέλει. Λέει, δεν μ' αρέσουν τα σκοτεινά. Δεν θέλω. Δεν μ' αρέσει. Δεν θέλω. Το έλεγε πολύ ανθρωπινά. Και της λέει, δεν θα πεθάνεις και δεν θα πας στα σκοτεινά. Και πέθανε όρθια η Γαλάτη. Δηλαδή, κάτσε στην καλεκλίτσα της, στην πολυθρονίτσα της, πήγε τον καφεδάκο της και έφυγε. Έτσι ξάπλωσε και έφυγε. Φτερό, σπουργίτη. Της το χρώσταγε ο Θεός, γιατί είχε κάνει και βοηθήσει πολλές ψυχές αυτή η γυναίκα. Πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος. Τον αγαπώ πολύ. Και κλείω την αγαπώ, γιατί μέσα στην Εκκλησία οι αγάπες. Αλήθεια είναι παραδείσιες που λέει και ο τραγουδιστής πάνω στον παράδεισο. Αλήθεια δεν χάνονται. Για τους χριστιανούς δεν θα λέτε ήταν, είναι.

0: Σκέφτεται κανείς ότι έφυγε ο Παπαϊνανίας ο Κουστένης. Έτσι. Γι' αυτό. Κατάλαβες. Ο Παπαϊνανίας ο Κουστένης. Μίλαγε για το Γκολοκοτρόνη, λες και ήταν συμφοιτητές. Τον γνώρισε. Έλεγε ο Θοδωράκης. Ποιος είναι ο Θοδωράκης, λέει ο παππού. Ποιος είναι ο Θοδωράκης. Και έλεγε τον Γκολοκοτρόνη. Είναι ζωντανός άνθρωπος. Είναι εδώ. Και θα είναι πάντα εδώ. Πάμε να μαζέψουμε λίγο γιατί. Λοιπόν, μπαίνει ο άνθρωπος στο γάμο. Κόβει. Και να χρησιμοποιήσω μια εικόνα. Έχετε στο νου σας ένα πεντηλικό μάρμαρο, κομμένο άγαρμα. Παίρνουμε μια ανατίναξη, ξέρω πώς χρησιμοποιούν τώρα τρόπους να βγάζουν τα πεντηλικά μάρμαρα και το κόβουν, ας πούμε, με ένα διαμαντοτρύπανο, το βγάζουν και επεκύβλεψε. Και αυτό είναι να πουληθεί. Και πάει σε ένα μάστορα καλό και πρέπει να φτιαχτεί μια ωραία πρωτομή. Έχει παραγγείλει κάποιο μια πρωτομή. Και την παίρνει ο μάστορας και τη σκέφτεται ότι μέσα από εκεί πρέπει να βγει μια πρωτομή. Έχει από εδώ τη φωτογραφία του εκλειπώντος και θέλει αυτόν τον άνθρωπο να τον κάνει πάνω στο μάρμαρο. Και το παλεύει και το σχεδιάζει και δεν κοιμάται το βράδυ και αυτά και μετά παίρνει το καλέμι και το πελεκάει. Αν είχε φωνή, πιστεύετε αυτό το μάρμαρο, δεν θα βογγούσε. Δεν θα έλεγε τι κάνεις, ας πούμε. Αν είχε όμως γνώση το μάρμαρο και έλεγε ότι αυτό που κάνει τώρα ο μάστορας εμένα με αναδεικνύει, άμα με θυμούνται, δεν θα θυμούνται γιατί είμαι με ένα κομμένο μάρμαρο από το πεντελικό, αλλά γιατί είμαι μια ωραία πρωτομή από πεντελικό μάρμαρο. Κάπως έτσι βάλτε στο μυαλό σας αυτή τη διαδικασία του γάμου. Πονάει, ενίοτε ματώνει, δεν είναι πάντοτε καλό. Ενίοτε νιώθεις ότι στάζεις αίμα. Και ιδίως τον πρώτο καιρό, να το ξέρετε αυτό το πράγμα, γιατί με τον καιρό δεν ξέρω αν συνηθίζεται ή μαθαίνονται οι άνθρωποι, αλλά η προσαρμογή, πόσο δηλαδή τόπο πιάνει ο καθένας μας στην οικογένεια, παίρνει χρόνο. Να μαθευτείτε ποιος είναι ο άλλος ο άνθρωπος, τι είναι ο άλλος ο άνθρωπος. Ξαφνικά γνωρίζει έναν άνθρωπο και νομίζει ότι είναι ένας άγγελος που πέφτανε μια μέρα άγγελοι και ένας ήρθε σε σένα και κάτσε δίπλα. Ένας ήταν και αυτός ήρθε δίπλα σου. Και έχει όλα τα θετικά. Και φαντάσου ότι του αγαπάει και τα ταξίδια που αγαπάς και εσύ. Και έχετε και τα ίδια χόμπι. Και πηγαίνετε και αυτά και θέλετε να πηγαίνετε και εκεί. Και ανακαλύπτει την άλλη μέρα έναν άνθρωπο ο οποίος αυτά που αγαπούσε δεν τα αγαπάει πλέον. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι έτσι όσο αυτό που ήθελες. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Και αλλάζει. Καμιά φορά λέω στις γυναίκες ότι όταν παντρεύονται κάποιον θέλουν να τον κάνουν αλλιώς. Αυτό και αυτό και φορά καλύτερα ρούχα και κόψει το μουστάκι και κάνει αυτά και το. Και αφού τον αλλάξουν, ας πούμε, μετά του λένε δεν είσαι αυτός που αγάπησε. Όχι, πρέπει να βρείτε ποιον θέλετε καταρχάς. Γιατί αν βρείτε αυτόν που θέλετε, τότε θα κάνετε χωριό με αυτό που βρήκατε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος αυτό που κάνει είναι να κόβει ουσιαστικά κομμάτια από τον εαυτό του. Πονάει, όπως ακούγεται είναι, μην το φοβάστε. Πολλές φορές οι άνθρωποι φοβόμαστε τις λέξεις. Δεν είναι εύκολη διαδικασία. Εμείς στην περίοδο του μοναστήρι την πρώτη τη λέμε δοκιμή. Γιατί καταλαβαίνεις όχι μόνο αν θες το χώρο, αλλά και ο χώρος σε θέλει. Και είναι δύσκολη κατάσταση. Και σε εμάς γάμος είναι. Και καλείσαι και εσύ να παντρευτείς και να ζήσεις εκεί μέχρι το τέλος, μέχρι το θάνατο. Όταν έχουμε στην κουρά, λέει θα μείνεις εδώ, είσαι αποφασισμένος. Έχει μια ωραία απάντηση να την κρατάτε. Δεν είσαστε εσείς που μόνο θέλετε. Πρέπει και ο Θεός να συνεργήσει, αλλά θέλει να θέλετε να συνεργήσει. Ο παππουλής που είναι υποψήφιος να γίνει μοναχός, ναι, του Θεού συνεργούντος, τίμιε Πάτερ. Αυτή είναι η μεγάλη κουβέντα. Θέλω. Κάνε με να θέλω. Κάνε με να θέλω, ακόμα και όταν δεν μπορώ. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτές οι αλλαγές που υφίστανται ο άνθρωπος στη ζωή του, είναι και αυτά τα καινούργια που έρχονται στη ζωή του που δεν τα ξέρει και δεν ξέρει πώς να τα αντιμετωπίσει. Είναι τα παιδιά. Πόσες φορές κι εσείς νέοι γονείς και νεότεροι έχουν τα παιδιά από το σχολείο και σας φέρνουν νέες πραγματικότητες, ας πούμε, που δεν τις ξέραμε μέχρι τώρα. Και καλούμαστε κι εμείς σαν εκκλησία, σαν παππούλιδες και εσείς σαν γονείς να τις αντιμετωπίσετε. Τι είναι τα καινούργια, τι θα κάνεις, τι μπορείς να κάνεις. Δύο πραγματάκια. Πρώτα. Αν μπορείτε στα παιδιά να τα συμβουλεύετε, όχι πολλές φορές λέγοντάς τους το ίδιο πράγμα. Μου έλεγε κάποτε ένα παιδί, αυτή η μάνα μου δεν σταματάει ποτέ. Ποτέ, μου λέει τα ίδια πράγματα συνέχεια. Και λέω δηλαδή πόσο, έτσι χαριετιζόμενος, πόσο σου μιλάει δηλαδή. Και μου λέει μέχρι να στεγνώσει ο λαιμός της. Αυτή είναι μια συγκλονιστική φράση. Να ξέρετε κάτι, επειδή το είπατε πολλές φορές, δεν σημαίνει ότι θα γίνει. Δεν ξέρω τι μαθηματικές πράξεις έχουν γίνει στο μυαλό μας. Ότι αφού του το είπα, λέει, δεν σου το είπα, δεν σου το είπα. Για αλλάξτε λίγο το ρόλο. Για φανταστείτε πόσες φορές ο Χριστός μας έχει πει μην το κάνεις αυτό. Θα μας έλεγε έτσι και εκείνος, δεν σου το είπα. Και εμείς συνεχίσουμε να το κάνουμε. Λέει κάπου ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, σε ηγούμενο ομιλίας επί μένα, σε γονείς εγώ θα έλεγα και πνευματικούς, λέει είναι θράσος να ζητάς από τα παιδιά σου να κάνουν κάτι που εσύ δεν έχεις τίποτα κάνει για να το αποκτήσεις. Λέει στα παιδιά σου και σταμάτα να θυμώνεις. Και σταμάτα να βρίζεις, ξέρω εγώ. Και του λες μια βρισιά εκείνη την ώρα. Ή του λες, ξέρω εγώ, να μην καπνίζεις. Και το στέλνεις στο περίπτωνο να σου πάρει τσιγάρα, ας πούμε. Θέλω να πω, τι περιμένετε από τα παιδιά, όταν ο κόσμος που τους δίνουμε είναι πολύ χειρότερος από αυτό που ζητούμε από τα χέρια τους. Έχετε διαφωνίες με τον άνθρωπό σας. Δεν θέλετε αυτό που θέλει εκείνος. Θεωρείτε ότι εκείνος είναι πιο επιοικής ή αντίθετα πιο αυστηρός από εσάς. Αναμενόμενο. Δεν είστε ίδιοι. Και μην φοβάστε και τις διαφορές. Ο Παπασταμάτης κλήρυσε λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι φυσιολογικό να μην, να μην υπάρχουν εντάσεις μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή, άμα δείτε ανθρώπους χαρούμενους και ευτυχισμένους, κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, όλη μέρα στο γέλιο και τα λοιπά, σαν να παίζουμε σε διαφήμιση, ας πούμε. Πώς λέγαμε στα χρόνια μας, λέγαμε διαφημίσεις του Γκολινός, που λέμε. Ότι ήταν όλοι γελαστοί. Δεν υπάρχουν αυτές οι οικογένειες. Πάρτε το χαμπάρι και καμιά φορά έρχονται γονείς και μας λένε ζηλεύω τις οικογένειες. Λοιπόν, να σου το πω εγώ, μη ζηλεύετε καμιά οικογένεια. Κάθε οικογένεια έχει τον κόπο της. Υπάρχουν αγωνιζόμενες, να σταθούμε σε αυτό. Υπάρχουν οικογένειες που το παλεύουν. Ιδανικές οικογένειες όμως δεν υπάρχουν. Υπάρχουν οικογένειες. Γι' αυτό συμβιβαστείτε, ταπεινωθείτε και αγαπήστε την καλυβούλα που σας εμπιστεύει ο Θεός. Μην μπαίνετε στη διαδικασία αλλού. Ελάτε να σας δείξω εγώ το αλλού. Δεν είναι έτσι. Εκεί είσαστε, στον τόπο σας είσαστε, αυτοί είναι οι άνθρωποι σας, εδώ θα γιάσετε. Τελείωσε. Αν αυτό και αν, και αν είχα παντρευτεί αυτό και αν, τι αν. Τώρα έχεις αυτό, η ιστορία δεν γράφεται με αν, έχεις αυτό στα χέρια σου. Δεν είναι εύκολο, εγώ σου το λέω πρώτος, δεν είναι εύκολο. Πλην όμως δεν είναι αδύνατο. Μην αποθεώνεις τον εαυτό σου, λες καμιά φορά δεν τον μπορώ. Ελάτε, δεν τον μπορείς. Το προσπάθησες, αφέθηκες. Κοπίασες και να σου πω και κάτι. Μήπως το προσπάθησες μόνο με τον τρόπο σου. Θυμάστε, δεινοί ψαράδες οι Απόστολοι ρίχναν όλη τη νύχτα ψάρια και δεν πιάνανε τίποτα. Και πάει ο Χριστός και τους λέει πηγαίνετε μέσα και ρίξτε ξανά τα δίχτυα σας και θα πιάσετε ψάρια. Και λέει ο Πέτρος, τον οποίο πολύ αγαπάμε βέβαια τον Πέτρο, γιατί εμείς είμαστε ο Πέτρος, έτσι. Τον Παύλο τον αγαπάμε γιατί ήταν τεράστιος, μεγάλος άνθρωπος, μεγάλος Άγιος, αλλά ο Πέτρος είναι εμείς. Είμαστε εμείς που στο φτερό, τη μία μέρα κόβουμε αυτιά για τον Χριστό, την άλλη μέρα δεν το ξέρω, δεν είναι εγώ, θα σας το έλεγα άμα τον ήξερα. Ο ίδιος άνθρωπος, τέτοια κυκλοθυμία δηλαδή, και δεν τα κρύβει η Αγία. Αυτός ο Πέτρος λοιπόν λέει, όλη τη νύχτα ρίχναμε ψάρια, ρίχναμε δίχτυα και δεν πιάσαμε τίποτα. Αλλά επί το ρήμα τι σου χαλάσω το δίκτυο. Επειδή εσύ το ζήτησες, εγώ το δίκτυο θα το ξαναρίξω. Αυτή η υπέρβαση που κάνει ο Πέτρος, η υπακοή στο θέλημα του Θεού, κάνει το θαύμα. Γιατί ρε παιδί μου τα ρίχνω εγώ τα δίχτυα εδώ, εγώ εδώ και δεν πιάνει. Και μου λέει ο Χριστός ρίχτα εκεί, εκεί που τάρχεις μέχρι πρώτα, επειδή ο Θεός μου το είπε και εγώ θα το κάνω και η υπακοή μου με ευλογείται και πιάνω ψάρια πολλά και δεν μπορώ να τα σηκώσω που κοντεύει το δίχτυ να σκιστεί. Γιατί είναι ο τρόπος του Θεού. Εγώ θα σας έλεγα ότι σε αυτή τη διαφορά ίσως να κρύβεται και η διαφορά μεταξύ συμβίωσης και γάμου. Ναι, το ίδιο πράγμα. Φαινομενικά είναι το ίδιο πράγμα. Πριν όμως το άλλο είναι η μέθοδος του Θεού. Γίνεται με την εντολή του Θεού. Και αυτό είναι το συγκλονιστικό και το μεγαλειώδες. Και κάνει υπακοή ο Πέτρος και το κάνει με τη μέθοδο του Θεού. Και όντως ρίχνει τα δίχτυα και πιάνουν λέει και γεμίζουν και είναι μεστών ηχθείων οντίκοντα τριών. Και το σου των όντων ουκ ισχύστη το δίκτυο. Και τόσα πολλά που ήταν, τα άντεξε το δίκτυο των μαθητών. Κοίταξε πόσες δυνάμεις και δυνατότητες τους έδωσε ο Θεός παραπάνω. Θα σας πω και ένα, και έτσι αν θέλετε και μια, να κλείσουμε. Πολλές φορές ένα ζευγάρι μπορεί να δοκιμάσετε με πάρα πολλές αιτίες. Πολλές φορές στη ζωή μας, ξέρετε, είτε εσωτερικές αιτίες, είτε λόγοι να οι άνθρωποι να κοιτούν κάτι άλλο, να αληθορίζουν σε άλλες μεριές. Δεν λέω ότι είναι εύκολο το πράγμα. Σας λέω μοναχά ότι προσέχετε τους ανθρώπους σας. Πολλές φορές όταν οι άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη να ζεσταθούν κάπου αλλού, με ό,τι αυτό σημαίνει, πρέπει να αναρωτηθούμε αν εμείς φροντίσαμε να τους έχουμε μια ζεστή θαλπορή στην οικογένεια. Ξέρετε, πολλές φορές όταν έρχονται οι άνθρωποι και μου λένε γιατί κάτι γίνεται, κάτι έγινε μες στην οικογένεια, ένα γεγονός που δεν το περιμένεις, είναι το γνωστό που πέφτουμε από τα σύννεφα πια. Αυτά τα σύννεφα, όλοι καθημερινά από τα σύννεφα, πού πέφτουμε δεν ξέρω πού. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι να φροντίζουμε τους ανθρώπους μας και να μην θεωρούμε κανένα δεδομένο. Κανένας δεν είναι δεδομένος πια. Και αυτό να το έχουμε λίγο υπόψη μας και σαν χριστιανοί να το έχουμε υπόψη, να τους φροντίζουμε τους ανθρώπους μας. Είναι δώρα οι άνθρωποι. Και αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό. Και τέλος θα ήθελα να σας πω, υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχουν θέματα υγείας σοβαρά σε μια οικογένεια, για παιδιά με ασθένειες. Και ο τρόπος με τους οποίους ένα ζευγάρι μπορεί να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο θέμα είναι αλήθεια συγκλονιστικός. Και ένα τέτοιο γεγονός μπορεί ένα ζευγάρι να το βγάλει ή καλύτερο ή χειρότερο. Να φανταστείτε, να σκεφτείτε όμως ότι δεν είναι ο πυροκροτητής ο οποίος δημιουργεί το πρόβλημα. Υπήρχε το υλικό και νωρίτερα. Εγώ πολλές φορές λέω ότι άκουσα ότι την περίοδο του κορονοϊού τα ψυχολογικά των ανθρώπων φτάσανε πολύ ψηλά, ας πούμε. Νομίζω ότι δημιουργήθηκαν ή αναδείχθηκαν αυτή την περίοδο. Είναι σαν κάτι που πιέζουμε και βγήκε στην επιφάνεια ή υπήρχε ή δημιουργήθηκε αυτή την περίοδο. Και το ένα και το άλλο. Θαρώ όμως το μεγαλύτερο υλικό το είχαμε συσσωρεύσει καιρό πριν. Κοιτάξτε, τα θέματα ας πούμε της υγείας, της απώλειας ανθρώπων μέσα στην οικογένεια δεν είναι εύκολο και θα έλεγα και στα ζευγάρια, θα τους, ήθελα να τους παρακαλέσω πολύ γιατί όταν υπάρχουν τέτοια θέματα ανακαλύπτεις ότι τελειώνεις πανεπιστήμιο. Είναι σαν να μπήκες δημοτικό στο γάμο και βγαίνεις πανεπιστήμιο μετά. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία ανακαλύπτει ο άνθρωπος άλλες αξίες. Μέχρι τώρα τρέχαμε, ας πούμε, να κάνουμε διακοπές, ευτυχισμένα, να τρέχει το παιδί σε δραστηριότητες, να τρέχει. Και καλά είναι, ωραία, ευλογία. Αλλά η ουσία, ο χρόνος μαζί τους, τα ουσιώδη της ζωής, μήπως τα χάσαμε έτσι στην ανάγκη μας να γεμίσουμε τη ζωή μας με εικόνες και φωτογραφίες, με selfie, ας πούμε. Χάσαμε την ίδια τη ζωή. Μήπως τα παιδιά είναι πιο απλά και εμείς προσπαθούμε μέσα σε αυτή τη σύνθεση να εξαγοράσουμε, υποτίθεται, ότι είμαστε καλοί γονείς και καλοί σύζυγοι. Έτσι, σαν σκέψη. Κάντε ό,τι μπορείτε, δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά και ο Θεός είναι μεγάλος. Και κάθε φορά που δυσκολεύεστε, θα σας έλεγα έτσι με το χέρι στην καρδιά, το έχω δει, να αφήνετε στα πόδια του Χριστού την ανεπάρκειά σας, την ανεπάρκειά μας και να του πείτε του Θεού με φιλότιμο. Δεν μπορώ ως εδώ, δεν μπορώ. Ξέρω όμως ότι εσύ μπορείς. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ από τα χέρια μου και εσύ θα κάνεις αυτό που εγώ δεν μπορώ. Και να ξέρετε ότι θα γίνει το θαύμα. Φτάνει να το θέλετε. Και τότε ο Θεός κάνει πολύ περισσότερα από όσα φανταστήκατε ότι πρέπει να γίνει. Να το ξέρετε αυτό, να είστε σίγουροι. Λειτουργεί, δουλεύει αυτό. Αυτά. Ευχαριστούμε, Πάτερ.
1: Ευχαριστούμε τον Γιάννα για τον γνωστό λόγο του, αλλά κυρίως θα έλεγα το ότι μας έδωσε το ένασμα να είναι ένας επανευαγγελισμός του μυστήριου του γάμου.
2: Εκατό τους πόνους εκακοφόρησας και γέγονας ποιμή.
1: Το τι είναι ο γάμος, μας θέσπισε έτσι, τα όρια, το οποίο πρέπει να προσεγγίσουμε και να δούμε τις ευλογίες μέσα από αυτό το μυστήριο και γενικότερα από όλα τα μυστήρια. Όταν αφουγκραστούμε την μνημονολογία, θα ακολουθούμε τη στοιχολογία, τον λόγο, τη συγγραφή των πατέρων για το κάθε μυστήριο, έχουμε να ωφεληθούμε και να προκριθούμε απέναντι σε αυτό το οποίο έχουμε επιλέξει, αυτό το οποίο ζούμε, σε αυτό το οποίο να προσπαθήσουμε να ζήσουμε. Καλύψατε την όλη τη διάσταση της πατρικής αναφοράς με αυτόν τον λόγο σας. Υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε ερωτήσεις, ήδη από τη μία ερώτηση θα κυκλοφορήσει και ένα μικρόφωνο, ώστε να δοθεί δυνατότητα και διαζώσεις, έτσι όσοι εκτολμούν να κάνουν την ερώτηση. Αν σε ένα γάμο εισέρχεσαι με τις καλύτερες του υποθέσεις και συνέχεια βιώνεις μόνο δίκες και στεναχώριες, και όποιες προσπάθειες κάνεις δεν εκτιμώνται, όλα τα αυτά εσύ προσπαθείς να τα αντιμετωπίσεις πραγματικά, όχι όμως πάντα με επιτυχία. Είναι καλό να μείνεις ως τέλος ή να χωρίσεις προκειμένου μην ασθενήσεις.
0: Ναι. Κοίταξε, παρότι δεν είναι να μην δίνουμε απαντήσεις σαν τις γιαγιάδες εκείνες που λέει πήρα ένα ματζούνι για τον πονοκέφαλο και είναι μια χαρά, γιατί όλοι οι πονοκέφαλοι των ανθρώπων δεν έχουν να κάνουν το ίδιο αντικείμενο. Γι' αυτό έχουμε και τους πνευματικούς μας που μπορεί κατά περίπτωση να αντιμετωπίζει το νόσημα ή την κατάσταση και να λέει είτε συμβουλευτικά, γιατί δεν είναι το θέμα, ο χωρισμός είναι το τελευταίο στάδιο. Πριν όμως τον χωρισμό έχουμε όλη αυτή την πάλη. Και ξέρετε, πολλές φορές εγώ δεν θεωρώ ότι έτσι λέει ψέματα η ερώτηση, απλώς πολλές φορές έχουμε μία εκτίμηση για τον εαυτό μας ότι αγωνιζόμαστε μονομερώς, ενώ η άλλη πλευρά δεν κάνει τίποτα. Κάποτε, νομίζω ένας παππούλης το έλεγε, ότι, και δεν λέω για την κυρία προς Θεού ή τον άνθρωπο εδώ πέρα που το λέει, αλλά καμιά φορά ο τρόπος με τον οποίο παλεύουμε έχει μια οπτική δική μας. Έχουμε την αίσθηση, ας πούμε, ότι εμείς είμαστε και ότι σηκώνουμε εμείς το σταυρό μας. Θυμάμαι μια κυρία η οποία είπε: έχει σπίσει έναν παππούλη και του λέει: παππούλη μου, κάνε προσευχή γιατί έχω το σταυρό μου και τα. Και τέλος πάντων, κοίτσε λίγο παππούλη, πώς πάει ο σταυρός, ότι είναι ο σταυρός. Και το έλεγε εσύ να έχει το. Κάποια στιγμή λοιπόν, ήταν ένα γάμο, μια βάφτιση και συνάντησε τον άνδρα αυτή τη κυρία και τον είδε, ας πούμε, ήταν ένα ειρικνωμένο άνθρωπο εκεί, νοιαζομένο και τη λέει: αυτό είναι ο σταυρός σου. Λέει αυτό είναι ο σταυρός μου. Λέει. Και υπάρχει μια θολή αντιμετώπιση για το τι περνάμε και τι αυτά. Εγώ δεν σας λέω ότι όντως περνάει κτλ. Ωστόσο όμως είναι καταστάσεις που δεν μπορούμε να πούμε χωρισμός και τέτοια. Σε καμία περίπτωση η Εκκλησία δεν δείχνει την πόρτα. Σε καμία περίπτωση. Και δεν λέει ότι είναι η λύση. Να σας πω κάτι δικό μου συγκεκριμένο για να δείτε. Ίσως είναι και τρόπος να το αντιμετωπίσω. Όταν εγώ πήγα στο μοναστήρι. Με οδηγήσαν 18 χρονών και η μάνα μου και ο μπαμπάς μου. Είχα φύγει νωρίτερα από το σπίτι, το ξέραν ότι θα φύγω. 18 χρονών όταν τελείωσε το λύκειο, πήγα με την ευχή των γονιών και με οδηγήσαν εκείνοι στο μοναστήρι. Με αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά, πέρασε ο καιρός και θυμάμαι ότι λίγο πριν γίνω μοναχός, πήγα στο σπίτι και τους είπα θα γίνω μοναχός και λοιπά και λοιπά και μου λέει με την ευλογία του Θεού και την ευχή μας, και η μάνα μου, η οποία είναι ένας πολύ πονεμένος, ήταν ένας πονεμένος άνθρωπος, πέρασε πάρα πολλά στη ζωή του, μέχρι το τέλος δηλαδή, αλλά ένας πάρα πολύ φιλοσοφημένος άνθρωπος, με κρασιά, τσακρατικιά και ψημένη μέσα στους πόνους, μου είπε το εξής, να μείνεις στο μοναστήρι, αλλά να ξέρεις ότι αν σκεφτείς να φύγεις, η πόρτα του σπιτιού θα είναι κλειστή. Σοκαρίστηκα. Μπορεί, έτσι δεν μ' άρεσε σαν σκέψη, πάωσα. Παρότι δεν της είπα τίποτα, με σόκαρε όμως. Και έτσι δεν της είπα τίποτα, το άφησα όμως. Όταν πέρασε ο καιρός έγινε ένα καλό γύρω σετά και κάποια στιγμή σε μια καλή στιγμή, έτσι λέω, εμένα να της ρωτήσω κάτι. Είχες πει ότι αν φύγω από το μοναστήρι, το σπίτι θα είναι κλειστό για μένα. Γιατί? Μου λέει να σου πω, κρατήστε το αυτό. Αν σου άφηνε μια πόρτα ανοιχτή πίσω, στην πρώτη δυσκολία που θα αντιμετώπιζε στο νέο σου σπίτι, θα λέγεις «έχω κάτι να με περιμένει». Δεν θα μένεις εκεί να ματώσεις, να πονέσεις, να κάνεις πίσω, να διεκδικήσεις, να ταπεινωθείς, να το παλέψεις, να νικήσεις. Ξέρετε πόσο βασανό είναι αυτό που λέει «θα πάω στη μάνα μου». Έχεις σκεφτεί ότι για σένα το σπίτι σου είναι αυτό τώρα? Παλιοί λέγανε κλείδωσε την πόρτα και πέτα το κλειδί απ' έξω. Ότι είναι αυτό για σένα. Μπορεί να ακούγεται σαν φυλακή, συγχωρέστε με, είναι μια ελευθερία. Ξέρεις που είσαι, ξέρεις που ανήκεις. Και δεν συμφωνώ που λένε, ας πούμε, λέει, όταν λέει ένας, όταν παντρεύεται και όταν μια κοπελιά παντρεύεται, όταν λέει η οικογένειά μου, είναι ο άντρας της και τα παιδιά της. Δεν είναι η μαμά της. Η μαμά της είναι η μαμά της. Και ήταν η οικογένειά της πριν παντρευτεί. Είναι η δική μου που λέει, η δική μου, έτσι το λέμε, έτσι το λέμε, η μητέρα μου και αυτά, αλλά είναι ο άντρας σου και η γυναίκα, η οικογένειά μου. Έχω δει πάρα πολλά θέματα που προκύπτουν αλλιώς. Αξίζουν σεβασμό οι δικοί μας, δεν το συζητά κτλ. Αλλά όταν λέμε προτεραιότητα, είναι ο άντρας σου και η γυναίκα σου. Εγώ πολλές φορές και στην εξομολόγηση μου λέει, τι να κάνω κτλ. Ο άντρας σου. Ο άντρας σου, η οικογένειά σου. Αυτή είναι η οικογένειά σου. Ξεκαθάρισε το, αυτά είναι ψευτοδιλήμματα. Είναι ο άντρας σου, είναι η οικογένειά σου. Έχεις οικογένεια. Γι' αυτό και θεωρώ ότι μάλλον πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο να αντιμετωπίζουμε αυτές τις εξόδους μας από την οικογένεια. Ότι έχω την μητέρα μου, ότι θα πάω στη μάνα. Γιατί να πας στη μάνα σου. Έχεις σπίτι. Εδώ είναι η οικογένειά σου. Δεν έχεις κάτι άλλο να κάνει. Και γι' αυτό και έλεγα προηγουμένως ότι λέει κάπου που μας σταμάτησε ο σκλής, μη φοβάστε τις σιωπές. Μη φοβάστε τις εντάσεις. Τις παρατεταμένες σιωπές να φοβάστε. Αυτές λέει που μαζεύονται και όταν σκάσει η χύτρα, τους παίρνουν όλους τα σκάλια. Αυτά είναι που φοβάμαι εγώ. Αυτά που τα αμήλυτα, τα ανίποτα που λέει ο ποιητής. Αυτά φοβάμαι. Αυτά που κάποια στιγμή γίνονται φωνή και γίνονται και κραυγή και τρώνε κόσμο. Αυτά έχω να πω.
1: Σε αυτό να πω το εξής, ότι πόσα διαζύγια θα είχαν βρεθεί αν όντως κρατούσαν οι γονείς αυτή τη στάση. Ότι το σπίτι είναι κλειστό για σένα.
0: Να σας πω κάτι, είστε και ίσως μεγαλύτεροι άνθρωποι, ακούνε και μεγαλύτεροι άνθρωποι, να σας πω κάτι με τη γιαγιά, ας πούμε. Η γιαγιά ήταν η μικρασιά της, η μαμά του μπαμπά μου. Πονεμένη άνθρωπο, όχι αστεία δηλαδή. Όταν λέμε πόνη, πόνη αλήθεια. Η γιαγιά ήταν η μικρασιά της, η μαμά, ο παππούς μικρασιά της, έκανε 10 παιδιά και πεθάνανε 8. Έζησε ο πρώτος και ο τελευταίος. Και όταν παιδιά, όχι μωρά, καλοζωίζανε 15 χρονών, έχασε 8 παιδιά. Πέστε μου, φυσιολογικά, μια μάνα σημερινή που να έχει 8 απώλειες στην οικογένειά της και στο τέλος πέθανε ο άντρας της και να συνέχιζε να ζει. Και όχι να ζει, αλλά να έχει και έναν καλό λόγο για όλους. Εδώ κάτι γίνεται και λέμε, πέρασε πολλά στη ζωή. Αυτοί δεν είχαν λόγο να γίνουν έτσι. Δεν βρήκανε λόγο να σκληρύνουν. Βρήκανε λόγο να αγαπάνε πιο πολύ. Τούτη εδώ η γιαγιά λοιπόν είχε τα αγόρια της, τον πρώτο, ο μπαμπάς μου ήταν ο τελευταίος. Ο πρώτος και ο τελευταίος είχαν διαφορά 100 χρόνια. Και ζούσαν λοιπόν μέσα στην αυλή. Και ήταν οι δύο νυφάδες, η μάνα μου και η θεία μου, και ζούσαν μέσα στα προσφυγικά. Και μαλώναν τα ζευγάρια. Σκονόταν το πρωί, φωνάζαν. Πήγαινε ο πατέρας μου και έλεγε στη γιαγιά, στη μάνα του, θα τη στείλω στη μάνα της. Θα τη στείλω στη μάνα της, το γνωστό. Και έλεγε η γιαγιά, εγώ δεν ξέρω τι της έκανε στη ζωήτσα μου, η ζωήτσα μου αποκλείεται να έκανε τέτοια πράγματα. Τόσο πάνω ο παμπάς μου θύμων, ήταν και νευρικός, θυμώδης, σκονόταν, έφυγε τη δουλειά, τελείωσε. Ερχόταν το απόγευμα. Εντάξει, καλά, του φύγει ο θυμός, μια χαρά τα βρήκε. Πήγαινε στη μάνα. Ρε μάνα, της λέει, αφού δεν ξέρεις τι έγινε, γιατί παίρνεις το μέρος της νύφης. Και λέει, άκου τώρα, ο αδίδαχτος άνθρωπος, ο αγράμματος άνθρωπος που δεν πήγε πουθενά, που δεν παρακολούθησε κανένα σεμινάριο, το παιδί μου και εγώ, αυτά τα υπεραναλύσεις και όλα αυτά, εκπομπές και αυτό για το δεκάλεπτο της οικογένειας. Και λέει, ρε εσύ, άμα τα χαλάσω με σένα, το πρωί, το μεσημέρι τα βρήκαμε. Με την ύφη όμως δεν είναι το ίδιο. Σας πληροφορώ, όταν κινήθηκε η γιαγιά, στα μεριδοχάρτια, μέχρι που φύγε η μάνα μου, στα μεριδοχάρτια ήταν υπεραναπαύσεως, το όνομα της γιαγιάς της Μαρίας το έγραφε πρώτο, πριν από τη μάνα της. Γιατί εκείνη την ένιωσε ολότερα μάνα της, γιατί την υπερασπιζόταν και πέρα από το θάνατο. Αυτές είναι πρακτικές που είναι αδίδακτες, ρε παιδί μου. Είναι ή να το έχεις, ή να το θες, αλήθεια, ή να μην το θες. Κατάλαβες. Να μην βλέπεις, ας πούμε, ότι είναι ένας. Είχε δύο παιδιά, δεν είχε πονέσει, δεν τα πόνεγε η ευτυχία τους. Αλλά πάνω από την ευτυχία τους δεν ήθελε τη δική της ευτυχία, γιατί τα μπερδεύουμε λίγο τα πράγματα. Καμιά φορά βαφτίζουμε το παιδί μου, το βαφτίζουμε κάτω από εμάς. Εμάς ουσιαστικά, λοιπόν, όχι το παιδί. Αν το αγαπούσαμε, θα το αγαπούσαμε στην ευτυχία του και να είναι αυτό καλά. Και όταν είμαστε κοντά του και όταν δεν είμαστε κοντά του.
1: Μια άλλη ερώτηση. Έχουμε κλείσει προς τον γάμο, ενώ όλες οι περιπτώσεις ανθρώπων που γνωρίσαμε ήταν πάντα μονόπλευρες. Από τη δική μας μονοπλευρά. Ή μετά από μια ηλικία, ενώ δεν έχει υπάρξει τίποτα σε γνωριμίες, μπορούμε να πάμε στο μοναχισμό.
0: Κοίταξε, μακάρι να πάτε στο μοναχισμό και εμείς στα μοναστήρια μας και εμάς, μακάρι. Κοιτάξτε, ήταν συνήθεια στην αρχαία εκκλησία, κάποια στιγμή όταν κλείνανε οι κύκλοι και παντρεύονταν τα παιδιά κτλ. Υπήρχε συνήθεια οι άνθρωποι να αφιερώνονται στην μοναχική ζωή. Ήταν συνήθεια στις αρχαίες εκκλησίες. Εγώ να σας πω ότι είναι μια, ο μοναχισμός είναι μια αγάπη, ας πούμε. Είναι μια... Τι να σου πω, να σου το πω έτσι απλά. Είναι αγάπη. Θυμάμαι έναν καλογεράκο στο Άγιον Όρος, ένα λαϊκό στο Άγιον Όρος που είχε μια κοπελιά και τον είχε αφήσει εκεί πέρα και πόναγε ο Κακομοίρης και λέει: Μαρία μου, έχασα τη Μαρία μου. Έχασα τη Μαρία μου και πήγαινε σε έναν καλόγερο, τον είχε ζαλίσει όλη μέρα. Έχασα τη Μαρία μου. Τι να τράβει και αυτό ο Κακομοίρης. Κρεμμύδια καθάριζε εκεί. Έχασα τη Μαρία μου. Τι να κάνω με τη Μαρία μου. Και απίβδησε και ο καλόγερος του και λέει: Δεν βαριέσαι καημένη. Και εμείς από μια Μαρία την πάθαμε. Εννοώντας την Παναγία. Θέλω να πω λοιπόν ότι μπείτε λίγο στη διαδικασία. Μπείτε λίγο στη διαδικασία να καταλάβετε ότι είναι αγάπη του μοναχισμού. Πρωτίστως αγάπη. Δεν ξέρω τα δεδομένα των οικογενειών, αν μπορούν και αυτά. Πλην όμως να ξέρετε ότι στο μοναχισμό δεν πας για να ησυχάσεις. Πας για να συνεχίσεις τη μάχη σου. Έτσι. Δεν είναι έτσι. Καμιά φορά έρχονται άνθρωποι στο μοναστήρι, κάθονται για λίγο στο παγκάκι εκεί κάτω από το κυπαρίσι που έχουμε ένα μεγάλο στην αυλή και κάθονται ήσυχα, έτσι δεν ακούνε τίποτα. Και λέει, ωραία, αυτό είναι, ησυχία. Αχ, άσετε με εδώ να καθίσω έτσι και δεν. Και άμα είσαστε και απειβδισμένοι και φτώ και σας έχουν έρθει λογαριασμοί και σας έχουν πάρει από το σχολείο και σας έχουν πει θέλω να σας δούμε με τον κυβεμόνι και αυτά και αυτό και το ένα, θέλετε τέτοιες στιγμές κάτω από το κυπαρίσι. Όμως θα σας πω το εξής, ότι θα έρθείτε λίγο, θα δείτε, είναι ο παράδεισο, είστε στον παράδεισο, έρχονται όλοι στο μοναστήρι και λέει είστε στον παράδεισο. Αλήθεια, στον παράδεισο είμαστε και το χαιρόμαστε. Αλλά έχει και μια λάτρα ο παράδεισος. Έχει και μια καθημερινότητα. Έχει και μια τριβή. Και το θέλημα θα σου κοπεί και θα σου πούνε κάτι που δεν σ' αρέσει και θα σου πούνε καλά τα λες, αλλά δεν θα γίνει αυτό που λες. Και εσύ δεν το θες, γιατί είσαι θεληματάρης. Είσαι από τον κόσμο έξω που σου έχουν πει θα διεκδικείς, θα πατάς το χέρι σου στο τραπέζι και θα γίνεται αυτό που θες. Και σου λέει, όχι, δεν είναι έτσι. Και σου μοιάζει το τέλειο σενάριο. Δεν πάει έτσι. Και θα σου λέει ο άλλος, πλύνε και αυτή τη λαμαρίνα και λες τώρα, την παίρνεις όπως είναι τη λαμαρίνα τώρα και την κουπανά στο κεφάλι. Και τα βάζει με το θηρίο μέσα σου και ανακαλύπτεις το θηρίο. Πολλές φορές και στο γάμο. Μη φοβάστε να ανακαλύψετε τα θηρία. Εγώ πολλές φορές, μου έλεγε κάποτε ένας αδερφός, λέει, ήρθε στο μοναστήρι και γίνε χειρότερος από ό,τι ήμουν έξω. Δεν γίνεστε χειρότεροι, ούτε στο γάμο γίνεστε χειρότεροι. Απλώς βλέπετε τα θηρία σας. Σας κόβετε το θέλημα. Εκεί που μέχρι χτες είχατε τη μάνα σας και σας έλεγε ο γιώκας μου, ήσουν αξαπλωμένος και σου πήγαινε το 100 χρονό μαντράχαλο και σου έφερνε το εβαπορέ. Και ξαφνικά σου λέει η γυναίκα σου, όπως είσαι, μου έλεγε ένα παλικάρι, μου λέει, το ξέρετε ότι τα πουκάμισα δεν σιδερώνονται μόνα τους, μου λέει, το ξέρετε. Το ξέρω. Μου λέει, εγώ νόμιζα τόσα χρόνια ότι σιδερώνεται, τα βάζει στο πλυντήριο και βγαίνουν σιδερωμένα. Μου λέει, γυναίκα μου, εδώ είναι το πλυντήριο, εδώ είναι η σιδερόστρα, εδώ θα τα μπλώσει κτλ. Τότε κατάλαβα.
1: Και οδηγίε χρήσεω.
0: Θέλω αυτό. Ναι, και καλά και να το κάνει έτσι, να μην καϊουγιακά και αυτά. Και κολαριστεί και αυτά. Θέλω να πω λοιπόν ότι μην μπαίνετε στη διαδικασία να πείτε αυτό. Μήπως ανακαλύπτετε και τον εαυτό σας, τον άγνωστο εαυτό που μέχρι τώρα δεν ξέρατε. Μήπως είναι καλό όταν είσαι σε μια διαδικασία θεραπείας να ανακαλύψεις που νοσείς και να μην τα βάζεις με αυτό. Πάτε ας πούμε στο γιατρό και όπως είσαι εξαπλωμένος σου κάνει ο γιατρός, λες πονέει το στομάχι μου. Μόνο τα παιδάκια είναι ακριβή, ξέρετε, στους πόνους του. Λέει ο γιατρός, δείξε μου με το ένα δάχτυλο που πονάς. Και κάνει το παιδί εκεί. Οι μεγάλοι άνθρωποι δείχνουν έτσι κάνει. Λοιπόν, ο γιατρός για να το ανακαλύψει, ξέρετε τι κάνει, κάνει ψηλάφιση. Και ζουλάει κιόλας και πονάει. Και εμείς μπορούμε να τα βάλουμε στον γιατρό, του πιάσουμε το χέρι κτλ. Πλην όμως αυτός ο πόνος που δημιουργεί είναι δείκτης, είναι σήμα του νοσήματος που έχουμε. Κρατήστε το, μην το πετάξετε εύκολα, μην βιάζεστε να τα βάλετε με τον άλλον που ανέδειξε το πάθος σας, αλλά μπορεί αυτό να είναι θεραπεία σας κιόλας.
1: Έχουμε μία ερώτηση για μικροφόνο. Ο Μανώλης. Πες Μανώλη εσύ μέχρι να διαβάσουμε την γραφτή ερώτηση. Μέχρι το μικρόφωνο.
3: Σε συνέχεια προηγούμενης ερωτήσεως. Και εντάξει για να μην σας κουράζω. Λόγω της πανδημίας, λόγω των βιολογικών μεριμνών, οι άνθρωποι έχουν γίνει βίαιοι. Μέσα στην οικογένεια λοιπόν έχουν βιοπραγίες, έχουν βρυσίδια μπροστά στα παιδιά, που πολλές φορές ακόμη και στη δόση φτάνουν σε γενικοκτονίες. Σας έρχεται λοιπόν για εξομολόγηση μια κυρία που βιώνει αυτά τα γεγονότα. Τι θα τη συμβουλεύσει, μπορεί να διάθεσε, ξέρω εγώ, πρέπει να είναι χειροδύναμη γυναίκα και να τον εδέρει. Τι θα τη συμβουλεύσει, παραμείνετε.
0: Όχι, δεν θα απαντήσω. Να σας πω γιατί θα απαντήσω. Γιατί μπορεί να φερθεί σαν, να ακουστεί σαν κανόνα, σαν συνταγή. Όχι. Καταρχάς θα της πω όχι. Δεν είναι καλό να κάθεται να τους τρώει. Όχι. Δεν θεωρώ. Και δεν μπορώ να θεωρήσω ατέλειο, να εξασφαλίσω την υπομονή των ανθρώπων. Δεν μπορώ να της πω δηλαδή θα κάνεις. Εγώ θα μπορώ να τη συμβουλέψω, αλλά δεν μπορώ να της πω ότι θα κάνεις τόσο υπομονή. Και αν φτάσει στο αμήν, δεν θα το έχω κι εγώ κρίση στο λαιμό μου. Δεν θα το έχω κρίμα στο λαιμό μου. Θα προσπαθήσω να τη σταθώ, θα προσευχηθώ γι' αυτό και να σας πω και κάτι, γιατί μιλάμε για άσπρο μαύρο, δηλαδή απαντήσεις οι οποίες χωράνε σε ειδικές θήκες. Δεν ξέρω αν σε αυτές τις υποθέσεις, γιατί καμιά φορά το λέμε και στην εξομολόγηση και συγχωρείς, δεν είναι προσωπικό, αλλά το λέω για όλους. Πολλές φορές λέμε στους ανθρώπους να κάνεις προσευχή και το θεωρούν ότι είναι πάρεργο. Δεν πιστεύουν στη δύναμή της. Δηλαδή πιστεύουν ότι είναι κάτι το οποίο, ωραία, εντάξει, και τι άλλο να κάνω. Δεν πιστεύουμε στη δύναμη της προσευχής. Αυτή που λέει ο Χριστός ότι είναι η πίστη που μπορεί να κινεί βουνά, δεν το πιστεύουμε. Και θεωρώ ότι έχουμε βγάλει το πνευματικό κομμάτι από την αντιμετώπιση των πειρασμών και σαν χριστιανοί τα αντιμετωπίζουμε όλα με τρόπο κοσμικό. Δηλαδή, θεωρώ, αν φτάσει το πράγμα στο αμήν, πριν φτάσει όμως το πράγμα στο αμήν, εγώ σου λέω ότι όχι μόνο για την περίοδο της πανδημίας και να σου πω και κάτι. Δεν θέλω να μιστεύσω τις άλλες εποχές, γιατί καμιά φορά σαν από συνήθειο λέμε τα παλιά χρόνια ήταν όλα καλά. Όχι, δεν ήταν καλά όλα παλιά. Και στα χωριά γινόταν φοβερά πράγματα και οι άνθρωποι κακοποιούνται πάρα πολύ και τρώγανε πάρα πολύ ξύλο. Και οι γυναίκες δεν ξέρανε οι άντρες τους τίποτα άλλο παρά δεν τους γυναίκες τους. Όχι σε όλους δηλαδή, αλλά στα χωριά μην πάτε μακριά. Και εσείς από το χωριό και εγώ προφανώς από το χωριό, ξέραμε ότι συνέβαινε αυτό. Στην Κρήτη εγώ θυμάμαι μια παροιμία που λέει «Σύφη δεν ημίδη ρε σήμερα». Δηλαδή κάτι του ήρθε του Σύφη, ας πούμε, και δεν την είδη ρε σήμερα τη γυναίκα. Αυτό είναι νόσημα, το συνηθίσαμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι καλό. Δεν ήταν επειδή ήταν γυναίκα όταν παλιά. Και τώρα, ειδικά, ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο. Ότι αν κρίναμε τους παλιούς για την αμάθειά τους και την αγραμματοσύνη τους, ότι ας πούμε τίποτα, αμαθείς άνθρωποι, αυτό ξύλο τρώγανε, ξύλο ρίχνανε, τούτοι εδώ οι καινούργοι που δέρουνε, οι περισσότεροι είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων. Έχουν πτυχία, δέρουνε με πτυχίο. Αυτό είναι το νόσημα, ότι ανοίξαν υποτίθεται οι ορίζοντές τους, ας πούμε, ότι μάθανε αυτό. Ακούω, ας πούμε, ανθρώπους για τη διαφορετικότητα και την ανοχή. Και μόλις τους χαλάσει το θέλημα, σε πνίγουνε. Εν ονόμα της διαφορετικότητας. Τρέλα δηλαδή. Όχι, εγώ θα σου πω κάτι. Να το πάμε σιγά σιγά. Εγώ θεωρώ ότι ο πνευματικός, ακόμα και από τη μια πλευρά, δηλαδή να τη στηρίξει όχι μόνο την ώρα του αμήν, αλλά και πριν του αμήν. Πώς πάει αυτός ο άνθρωπος. Έχει κάπου να κρατηθεί. Είναι μόνο ας πούμε συνεννόηση για τα παιδιά. Υπάρχει ένας τρόπος αυτό το πράγμα να σωθεί. Και μην φτάσουμε ας πούμε, σε τραγικές καταστάσεις όπως αυτές το ξύλο και η ροδικία, που σε κάθε περίπτωση ας πούμε, είναι τραγικό. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι βαθύτερα τα αίτια και δεν θεωρώ ότι η περίοδος του κορονοϊού τα ανέδειξε, δεν τα δημιουργήσε όμως. Εγώ βλέπω στα ζευγάρια λέγανε λείψα από το σπίτι, λείψα από το σπίτι. Και όταν ήταν στο σπίτι, παραφαγωθήκαν. Δηλαδή, απλώς λόγο ψάχναμε. Τίποτα άλλο.
1: Ίσως στα πόνια αυτά του περιορισμού αναδείχθηκαν όντως τα όντως προβλήματα. Όπου υπήρχαν υγιείς σχέσεις.
0: Εγώ έχω δει παππούλη μου και κόσμο που λέγει ότι για μένα ο εγκλεισμός ήταν περίοδος που ξαναψάξει. Εγώ είδα μοναστήρια, αδερφέ, καλά μοναστήρια, που όταν πήγα μετά να τα δω το μοναστήρι, είχαν τελειώσει την τράπεζά τους, είχαν κάνει ζωγραφίσει, είχαν φτιάξει τα διακονήματά τους. Ρώτησα τις αδερφές, μου λέει, δόξα σοι ο Θεός, κλειστήκαμε μέσα και φτιάξαμε το μοναστήρι μας. Υπάρχει και το από εδώ, δηλαδή δεν είναι άσπρο μαύρο, εγώ αυτό θεωρώ.
1: Και όπου υπήρχε κρίση, νομίζω, μεγεθύνθηκαν οι κρίσεις.
0: Ναι, αλλά υπήρχαν και καταστάσεις που εξωγενώς, ήταν ένας εγκλεισμός έτσι κι αλλιώς, αλλά ο οποίος δημιούργησε εσωτερικές ζημώσεις.
1: Εγώ να καταθέσω ότι βρήκα το χρόνο και έρχεσαι στην βιβλιοθήκη μου. Το βάλω στην βιβλιοθήκη μου, λέει πιστεύω, επιτέλους.
0: Ναι, ναι.
1: Μια άλλη ερώτηση. Σε μια κοινωνία ελευθεριότητας και συνδοσίας όπου οι σχέσεις είναι υπερβολικά ελαστικές, πώς ένας νέος άνθρωπος διατηρεί σε σχέση αγνόητος ως το γάμο. Δηλαδή...
0: Είναι αδύνατο. Ναι. Κοίταξε.
1: Αυτό το οποίο μας παρουσιάζουν πολλές φορές τα νέα μας παιδιά.
0: Να σου πω, εγώ απλώς να σου πω κάτι. Το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο και το κατέλεμα ματηρό. Αλλά να σου πω κάτι χαρακτηριστικό. Πες ότι παντρεύεσαι, ρε παιδί μου. Πες ότι παίρνεις τη γυναίκα σου. Και έχεις τη γυναίκα σου, υποτίθεται, για τη ζωή σου και την καθημερινότητά σου και τον αγώνα σου. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να μείνεις πιστός σε έναν άνθρωπο. Δεν είναι εξίσου ένα μαρτύριο. Δεν είναι εξίσου ένας αγώνας. Να είσαι στη δουλειά και να προκληθείς τέλος πάντων από έναν άλλον άνθρωπο, δεν είναι μαρτύριο, δεν είναι πιστότητα. Δεν πρέπει να ανακαλύψεις τους άλλους λόγους για τους οποίους θα μείνεις πιστός σε έναν άνθρωπο ισόβια μέχρι το τέλος της ζωής του. Όταν μπορεί να ανταποκριθεί σε σένα και όταν δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε σένα, όταν δεν είναι τόσο ελκυστικός, όταν δεν είναι όμορφος, όταν γερνάει, όταν ρητηριάζει, όταν γίνεται όχι αυτός που είναι στη φωτογραφία. Δεν είναι ένας αγώνας αυτός. Ένας αγώνας είναι. Γιατί να αλλάξει. Είναι τότε στη μορφή, την πρωτόλια μορφή, που μέχρι να ανακαλύψεις και να κρατήσεις την καθαρότητά σου, αλλά και μετά είναι να κρατήσεις. Ξέρεις, δεν συνειδητοποιείτε ότι η παρθενία στο γάμο, η παρθενία στην μοναχική ζωή είναι αυτή καθ' αυτή που αφορά ψυχή και σώμα. Στο γάμο, όταν λέμε για παρθενία, εννοούμε την αποκλειστική σχέση όπως ένας άνθρωπος, δηλαδή όταν γίνεται μοναχός, δημιουργεί μία και μοναδική σχέση με τον Θεό, έτσι και στο γάμο δημιουργείται μία και μοναδική σχέση με τη γυναίκα σου και τον άνδρα σου αντίστοιχα. Ουσιαστικά οι άνθρωποι μένουν αφοσιωμένοι σε αυτή τη μόνη σχέση την οποία επέλεξαν με τη χάρη του Θεού να ζήσουν. Κατά τη λοιπόν και στο μέτρο του δυνατού είναι και αυτή μια παρθενία στο πλαίσιο του ευλογημένου γάμου. Βεβαίως έχεις και τον αγώνα σου, βεβαίως έχεις και τις μάχες σου, βεβαίως κάποτε έχεις και τις ήττες σου και τις νίκες σου κτλ. Αλλά είναι ισόβιος αγώνας. Και έτσι και στην πρώτη περίοδο είναι η να κρατήσεις την αγνότητά σου και στη δεύτερη περίοδο να συνεχίσεις τον αγώνα σου μέχρι το θάνατο.
1: Κάτι το οποίο είχε ακουστεί εδώ, νομίζω ότι θα το ξαναπώ, ότι ας δούμε λιγάκι και αυτό το σκεπτικό, μάλλον λοιπόν στο μας, στον χώρο της συζυγίας του γάμου. Υπάρχει ένας οπωσδήποτε λίγος ασθενής, έχει μια ασθένεια και πρέπει να υπάρξει η κράτεια, η άσκηση ή ακόμη σε ένα ντοκετό, σε μια γέννηση που ένας αγώνας είναι. Εκεί τι γίνεται, θα κρατήσει μια ασθένεια και ένα χρόνο γενικότερα. Αν δεν έχεις προπονηθεί στην άσκηση, στην εγκράτεια πρώτου γάμου, που δεν έχεις τον άνθρωπό σου απλώς το βράδυ, πώς θα αντέξεις μετά τον άλλο σου αγώνα μέσα στο γάμο που επιβάλλεται μια εγκράτεια, μια άσκηση για λόγους που δεν είναι θέμα διαθέσεως, αλλά είναι οι ταυτοί λόγοι. Και πρέπει να υπάρξει ο σεβασμός και η ευγένεια προς τον άνθρωπό σου. Άρα λοιπόν η προπόνηση είναι πολύ σημαντικό πρώτου γάμου.
0: Και πάρα πολύ σωστό και πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι ο άνθρωπος όταν μάχεται τα πάθη του σε νεανική ηλικία έχει μπεν περισσότερη δύναμη αυτός ο πόλεμος και περισσότερη ένταση, πριν όμως έχει και περισσότερες δυνάμεις ο άνθρωπος. Δηλαδή η ρώμη του ανθρώπου ταιριάζει στο νεανικό της ηλικίας. Έχει δηλαδή δυνάμει, έχει τις δυνάμεις να το αντιμετωπίσει. Όταν γερνά ο άνθρωπος, όταν μεγαλώνει μάλλον, όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος και μετά βεβαίως γερνά, συμβαίνει το εξής παράδοξο. Να γερνάμενο άνθρωπος, η ρώμη του ανθρώπου δηλαδή να γίνεται να πέφτει, αλλά τα πάθη να νεάζουν. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα αντιμετωπίσει. Και δεν υπάρχει και τίποτα χειρότερο από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει μάθει στην νιώτη του να παλεύει τα πάθη, αυτού κυρίως του είδους τα πάθη, και μεγαλώνοντας να χάνει όχι μόνο την ψυχή του, αλλά ενίοτε και την αξιοπρέπειά του. Να χάνει δηλαδή και αυτού που εκπέμπει στους άλλους ανθρώπους. Να μην έχει τίποτα άλλο δηλαδή να δείξει, παρά να χάνει την ουσία ουσιαστικά της ζωής και της φύσης του. Είναι σημαντικό νομίζω ότι να αντιμετωπίζουμε τα πάθη. Οι πατέρες το λένε έτσι πολύ ωραία, τα πάθη κόβονται, όχι εύκολα, ποτέ τα πάθη δεν κόβονται εύκολα, έχει να κάνει με την ίδια τη φύση του ανθρώπου. Αλλά είναι πιο εύκολο να τα βγάζεις όταν είναι πράσινα, όταν πάνε να φυτρώσουν. Έτσι κάνεις και τα ξεβοτανίζεις. Άμα δέσουνε κορμό, μετά θες πριόνι, θες τσάπα, θες να σκάψεις βαθιά, να βγάλεις το ριζικό σύστημα. Όσο είναι πράσινο όμως, ό,τι παίρνετε χαμπάρι, καλό είναι να το βγάζετε εύκολα και να φεύγει εύκολα.
1: Μάλιστα. Έχουμε άλλη ερώτηση από τους καθηγητές.
0: Φτάνει.
1: Να έρθει το μικρόφωνο λίγο.
3: Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι στη σημερινή εποχή ο κόσμος βάλεται πανταχώτα. Κοιτάζει και να τον εξαϊλώσουν και να τον επιβαθμίσουν και να φέρουν τα οποιασδήποτε μορφές αντικαταστάσεις του λαού. Σε αυτό το πολύ δύσκολο πλαίσιο και όταν παντρεύεται κάποιος, παντρεύεται χωρίς να καταλαβαίνει άμεσα ότι είναι πολύ μεγάλο σταυρός ο γάμος. Και γίνεται ακόμα μεγαλύτερος όταν πάει να αλλάξει τον άνθρωπό του, να τον κάνει όπως θέλει εκείνος. Και σε συνδυασμό και με το περιβάλλον που είναι άκρος εγωισμού και την ενότητα. Θα έλεγα ότι ο γάμος ρέβει προς το τέλος, προς το τέλος του σαν μυστήριο κοσμικισμένο πλήρως, εκτός κι αν ο κάθε άνθρωπος που συμμετέχει σε αυτόν, έστω και ο ένας από τους δύο, έχει πνευματικές βάσεις. Αλλιώς πολύ φοβάμαι ότι θα θυμόμαστε κάποτε το γάμο που κάναμε οι παλαιότεροι σαν επόμενες γενιές. Αν δεν δεθεί με πνευματική υπόσταση, βάση και δομή, είναι ένα καταδικασμένο γεγονός που απλά θα παραμείνει σε κοινωνικά πλαίσια και καθόλου πλέον σε πνευματικά. Αυτό.
0: Ναι. Κοίταξε, αδερφέ μου, δεν σου λέω ότι οι σκέψεις σου, ας πούμε, δεν έχουν ένα κομμάτι ρεαλισμού, αλλά δόξα τω Θεώ, Μανώλα μου, που υπάρχει ο Θεός. Δηλαδή, εάν έχεις δει πως όταν κάνουν ταμείο στο τέλος της χρονιάς οι εταιρείες, τη βγάλαμε πια έτσι όπως τα λες είναι. Το ταμείο μας είναι μέσα. Δεν έχουμε βγάλει ούτε τα έξοδά μας. Πάμε για φούντο. Ευτυχώς όμως που υπάρχει ο Θεός. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν ξέρω πώς μπορεί ο Θεός μέσα σε όλη αυτή την ανθρώπινη ιστορία, σε τραγικές στιγμές, σε πολύ δυνατές στιγμές, να βρίσκει πάντοτε ανθρώπους και σαν να τους χρύει, ας πούμε, σαν να τους βάζει και λέει «Εσύ είσαι δικός μου». Και κάποιοι άνθρωποι να κάνουν τη διαφορά. Θεωρώ ότι η εποχή μας έχει μια δυσκολία, επιπλέον δυσκολία, αλλά να σου πω και κάτι. Συγχώρεσέ με ότι καμιά φορά η χρήση μιας ιστορικής δυσκολίας, εμείς βιώνουμε αυτό το πράγμα, κάποτε, δεν λέω πάντα, αλλά κάποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν άλοθη. Να λέμε ότι τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν μπορούμε, ας πούμε. Οπότε πρέπει να βάλουμε, ξέρω εγώ, λίγο νερό στο κρασί μας ή να οικονομήσουμε κάπως σε καταστάσεις κτλ. Στην ιστορία του κόσμου υπήρχαν πάντοτε σκληρές. Να σου θυμίσω ότι τα χρόνια, ας πούμε, της ρωμαϊκής παρακμής, τότε που οι άνθρωποι ήταν τίποτα, ας πούμε, ήταν αντικείμενα, ήταν τα χρυσά χρόνια των μαρτύρων. Την ίδια εποχή, η ίδια η εποχή. Ότι την εποχή που η Ελλάδα, να σου πω ένα παράδειγμα, σφάζεται ανάμεσα σε βασιλικούς και βενιζελικούς, υπάρχει η προσωπικότητα του Αγίου Νεκταρίου, η οποία περνάει σαν αέρας, ας πούμε, και αφήνει το άρωμά της πίσω. Δεν ξέρω αν αφορά σε μεγάλες ποσότητες ανθρώπων. Ξέρω όμως ότι αυτές οι προσωπικότητες, αυτοί οι μοναχοί και αυτές οι οικογένειες, οι οποίες κρατήσουν επάνω τους αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, θα κάνουν τη διαφορά. Εγώ το πιστεύω. Και δεν θεωρώ, είμαι φύση αισιόδοξος, δεν είναι αυτό που ακούγεται έτσι πολύ κοσμικό, αλλά ξέρεις, και θα σου το πω έτσι με το χέρι στην καρδιά, οι χριστιανοί δεν έχουμε πολλές επιλογές παρά μόνο να ελπίζουμε. Είμαστε καταδικασμένοι να ελπίζουμε. Για μας είναι μονόδρομος η ελπίδα. Και θα το πάμε ως το τέλος. Δεν μπορούμε να μην το πάμε ως εκεί. Αν σκεφτόμαστε ανθρώπινα, έχει τελειώσει εδώ και καιρό. Τις σκιές μας κυνηγάμε. Αλλά ευτυχώς υπάρχει ο Θεός. Γι' αυτό γίνονται λειτουργίες. Να τώρα ακούω κάνουμε το όνειρο ο Άγιος Γρηγόριος. Μνημονεύουμε έναν Άγιο ο οποίος πέρασε τη ζωή του. Αύριο αξίζει έτσι καμιά φορά να βρείτε το πληγωμένο ετό. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο του μακαριστού του Γερασίμου, του Παπαδόπουλου. Ναι, που έγινε καλό γύρω στα τέσσερα, δεν νομίζω. Συγκλονιστικό, ξέρεις τι πέρασε. Ξέρεις πόσο πόνεσε. Όλοι αυτοί που τον πονέσαν σήμερα δεν τους ξέρουμε και θυμόμαστε αυτόν που πέρασε τόσα πράγματα, αυτό το μεγάλο έτο και το μνημονεύουμε αύριο. Δεν ξέρω, ο Θεός έχει κάτι δικούς του λογαριασμούς, είναι Θεός των εκπλήξεων, το κρατάμε αυτό, το δίνουμε που λένε και τα παιδιά και αυτή είναι η μεγάλη μας ελπίδα. Μην απογοητεύεσαι να χαρείς, δεν πάει, θα πάμε για φούντο νωρίτερα, δεν κάνει. Και εγώ το λέω καμιά φορά, ξέρετε, γιατί τα καταθλιπτικά είναι δίπλα. Δεν θέλει πολύ. Δεν θέλει πολύ, είναι δίπλα. Κατάλαβες, είναι δίπλα. Εγώ λέω το εξής. Αν θέλει ο Θεός, αν επιτρέψει ο Θεός να πεθάνουμε τη Δευτέρα, ας μην πεθάνουμε από την Παρασκευή. Έχουμε ένα Σαββατοκύριακο στη διάθεσή μας. Θέλω να πω, είμαστε στα χέρια του Θεού, πότε θα κλείσει το διακόπτη. Μέχρι το τέλος έχουμε χρέος. Αυτό δίνω στους γονείς και στους παλιούς. Η μάνα μας που πέρασε τόσα πολλά, δεν είχε σκεφτεί ποτέ αυτό που λέω να το χρησιμοποιήσω ένα ρήμα, να την κάνει που λέμε, που είναι τα παιδιά, να φύγει από εκεί. Ήταν εκεί ρε παιδί μου, χρέος. Σαν να της πει ο Θεός, έλα ρε παιδί μου, εσένα σε έβαλα εδώ, από εδώ θα πάρεις τα λεφτά σου. Δεν σκέφτηκε ποτέ να κουνήσει ποτέ, είμαι εδώ. Άλλοι ερωτήσεις τώρα τελειώσανε τώρα, έλα αυτό το πράγμα. Όχι, μας καθυστέρησε. Έλα. Έλα, έλα. Στα αγγλικά. Θα απαντήσω αγγλικά τώρα.
1: Η τελευταία ερώτηση και για μικροφόνο και κάτι. Μπορούμε να βοηθούμε στον γάμο να όχι να δούμε να παντρευτούμε με κάποιον ο οποίος έχει σχέσεις πριν. Δηλαδή, βρίσκεται ένας άνθρωπος που έχει ζήσει στην εγκράτεια, αλλά βρίσκεται ένας άνθρωπος ο οποίος όμως δεν έχει εγκράτεια πριν. Μπορούμε να το κάνουμε.
0: Τι να πω. Συζητήστε με τους πνευματικούς σας, δεν είναι σε αυτά τα πράγματα. Κανονίστε τα και βρείτε αυτά τα πράγματα και μετρήστε και τις αντοχές σας. Αν θα βρείτε έναν άνθρωπο, θα δείτε αυτόν τον άνθρωπο με αυτά που έχει και με αυτά που δεν έχει. Όχι με αυτά που νομίζετε ότι δεν έχει, με αυτά που έχει. Θα τον δείτε όπως είναι. Και ούτε να βάλετε στο μυαλό σας, θα τον εστρώσω εγώ. Κανέναν δεν στρώστε. Κανέναν δεν στρώνετε. Κανέναν. Ούτε τον εαυτό σας μπορείτε να στρώσετε. Δεν διορθώνονται έτσι οι άνθρωποι. Αν δεν επέμβει ο Θεός, δεν διορθώνονται. Και ούτε να του μπαίνετε να του αλλάξετε. Καταρχάς, γιατί να του αλλάξετε. Τι είναι, τι έχει κάρτα αλλαγής, να τον πάτε πίσω. Είναι αυτός ο άνθρωπος, γι' αυτό τον πήρατε. Μην μπαίνετε στη διαδικασία να τον αλλάξετε. Γιατί να τον αλλάξετε. Έτσι είναι. Και είναι και κόπος. Και ξέρετε γιατί απογοητεύεστε. Γιατί δεν αλλάζει. Γιατί δεν θέλει και γιατί δεν μπορεί. Και σας είπε, σας υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει το μυαλό σας. Σας απάντησε ότι θα τον αλλάξει. Από πού και ως πού, αυθαίρετο τελείως. Και μετά δεν αλλάζει και στεναχωριέστε. Καλά κάνετε και στεναχωριέστε. Αφού δεν, εσείς το κάνατε. Και εσείς είπατε ότι θα τον αλλάξετε. Τελείωστε, τελειώστε το. Αυτός είναι ο άνθρωπός σας. Τελείωστε το. Καθαρίστε το και δείτε. Αυτός είναι ο άνθρωπός σας. Παλέψτε. Εγώ λέω πολλές φορές. Λέει ο Άγιος Παΐσιος. Κρατήστε το αυτό σας. Παρακολουθώ. Γιατί το λέω εγώ. Δεν το λέει ο παππούς. Μη θέλετε το σπουργίτι να το κάνετε αηδόνι. Ότι δεν μπορεί θα κελαϊδίσει. Δεν κελαϊδάνε τα σπουργίτια. Χρόνια τώρα. Ούτε πρόκειται από εδώ και πέρα να κελαϊδίσουν. Πάρτε το απόφαση. Αυτός είναι ο άνθρωπός σας. Αν δεν κάνετε χωριό με αυτόν, δεν θα κάνετε με αυτό που έχετε στο μυαλό σας. Δεν θα βρεθεί αυτό και μέχρι τότε ζείτε στο όνειρό σας. Ευχαριστώ πολύ. Παππού,
1: ευχαριστώ πολύ.

Τετάρτη 13 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί η Πέθριος Αρχιερατικός Εσπερινός στην Αρχαία Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου. Θα ακολουθήσει πομπή προς τον Μητροπολιτικό Ναό, όπου θα ανοίξει η Λάρνακα των Λειψάνων του Αγίου μας. Στις 9 και 4 το βράδυ, οι πατέρες της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς θα τελέσουν Ιερά Αγρυπνία. Αχιλλείου Φωνή 96,3 FM. Με την χαρά της Αναστάσεως.

Yeah.

Εξομολόγησε και μεγαλοκρύπεν, ευήσω αναβολόμενο φω ο σημάτιο. Ετείνων των ουρανών σιδέρινε, σε γάλουσαν ενίδε στη υπερό αυτού. Ποτιθή νεύτη την επίβαση αυτού, ο περιπακών, επιπτερήγων ανέμων. Οποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυροσπλόγα. Ο θεμελιών την γη επί την ασφάλεια αυτή σου πληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνα. Άβυσο ο σημάτιον το περιβόλων αυτού εκ των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επικοινήσω όσου φέψονται, από φωνή βροντίσω δηλιάσουση. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σπεδία εις τον τόπο όν πόνε θεμελίωσης αυτά. Όριον έφου ο παρελέψοντου δε επιστρέψει καλύψει την γη. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξην αναμέσων των ωραίων διελέψονται ύδατα. Ότι ως η πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όν αγρίες δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ότι ζων όροι εκπρόων αυτού από κάτω των έργων σου φορτασίσεται η γη. Ο εξ ανατέρω φόρτων τη τίνεση και χλώνει τη δουλειά των ανθρώπων, του εξ αγαγινάτων τη γη, και είναι σε φρένη καρδία ανθρώπου, δηλαδή είναι πρόσωπο νελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου μα επίτευσα. Έτσι στρουφή ενό έψωση του αεροδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Πόρη τα υψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση σελήνη καιρού ο ήλιο έρμον την δύση αυτού. Έθο κότο και ηγέτη των νυξ, ένα αυτοί διελέψονται πάντα τα τρία του δρυμού. Σκημιοριόμινη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό γρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο τη συνήθισα και ει ασμάντα αυτόκλητα σύσονται. Εξελέψονται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Πόσε μεγαλή τη θέργα σου, κύριε. Πάντα η σοφία επίση, επιρρώθη η γη τη κύσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί επετάουν και στην αριθμό ζωά μικρά μου τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων του ονέκρισα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέχω το κόσι, δούνε την τροφή να τον εισέφυρον δόδο σου αυτή στην αίθουσα. Ανοίξα τόσο την χείρα, τα σύμπαντα αυτή στήσονται Χριστότητο, αποστρέψοντα δέσου των πρόσωπων τα ραχτίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψει, και ει τρόπον αυτών επιστρέψει. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και ανακαινεί στο πρόσωπο τη γη. Το δόξα κυρίου του αιώνα, εφραντίστε κύριο επί τη έλυση αυτού. Ο επιβλέπον επί την γίνη και επί όλα αυτήν τρέμει, ο απτόμενος στον ωραίο και καμίζονται. Άσο του Κυρίου τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Ειρήνη θεία αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφραντήσω με το Κυρίο. Εκλείπε να μαρτωγεί από τις γης και άδυνη, ώστε μη υπάρχουν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος ένω την δύση να αυτού έθος φώτος και έγινε τον ίς. Όσο μεγαλύτη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Εις λαρίσεις πυρ

0: πρόσχομεν.
1: Μνήμη δικαίωμε τεγκομείων και ευλογία Κυρίου επικεφαλήν αυτού. Μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφίαν και θνητός ως είδε πρόνηση. Κλείσον γαραφτήν εμπορεύεστε ή χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς. Τιμιωτέρα δε σφυλίθων πολυτελών, που κάτι τάσεται αυτίου δεν πονηρών. Εύγνωστο σε στυπάση τη Αγίου στην αυτή, πάντε τίμιον ουκ άξιον αυτή σε στην. Γάρτου στόματο αυτή εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμων δε και έλεων επιγλώσει πορεί. Τη γαρούν ακουσατέ μου τέκνε, σε μνάγα ρερό, και μακάριο άνθρωπο, πώ θα σε μασοδού μιλάτε. Καρέξω δίμε έξω τη ζωή, και ετοιμάζεται θέληση παρακυρίου. Για τούτο παρακαλώ ημά, και προείεμε εμήν φωγήν ή ει ανθρώπων. Ότι εγώ η σοφία κατεσκεύασα βουλήν και γνώσην και έννοιαν και εγώ επεκαλεσάν. Εμή βουλή και ασφάλεια, εμή φρόνηση, εμή δύσχη. Εγώ του εμέ φιλούντα αγαπώ, ιδέε με ζητούντε ευρύσου η χάρη. Νοήσατε την γυνάκα και πανουργία, ιδέε απέδευτη ένθεστε καρδία. Εισακούσατε μου και πάλι σε μνάγα ρερό, και ανοίγω από χιλέον ορθά. Ότι αλήθεια αν μελετήσει ο λάρη μου, ευδελιγμένα δεν αντίον μου χίλι ψευδί. Με τα δικαιοσύνη πάντα τα ρήματα του στρωματό μου, ουδέν είναι αυτή σχολιών ουδέ στραγγαλιώδε. Πάντα ευθεία αισθή τη νοούση και ορθά τη ευρίσκουση γνώση. Διδάσκω γαριμήν αληθή, ή να γέννητε η κυρίου ελπίσιμων και πλησίσαστε πνεύματο.
2: Παριμιών το ανάγνωσμα,
0: σοφία πρόσχομεν.
2: Στόμα δικαίου αποστάζει σοφία, γλώσσα δε αδίκου εξολείται. Χίλιοι ανδρών δικαίων επίστανται χάριτο, στόμα δε ασεβών καταστρέφεται. Ζυγεί δόλοι υβδέλιγμα ενώπιον κυρίου, στάθμιον δε δίκαιων δεκτών αυτού. Ού εάν εισέλθει ύβρι, εκεί και ατιμία, στόμα δε ταπεινών μελετά σοφία. Τελειώτη ευθέων οδηγήσει αυτού, και υποσχελισμό αθεθούντων προνομεύσει αυτού. Ού κοφελήσει υπάρχοντα εν ημέρα θυμού, δικαιοσύνη δε ρίσεται από θανάτου. Αποθανών δίκαιο έλειπε μετάμελον, πρόχειρο δε γίνεται και ετήχαρτο σε σεβόν απώλεια. Δικαιοσύνη αμόμου ορθοτομεί οδού, ασέβεια δε περιπίπτει αδικία. Δικαιοσύνη ανδρών ορθών ρίσεται αυτού. Η αβουλία δε αλίσκονται παράνομη. Τελευθύσαντο ανδρό δικαίου ου κολλείται ελπή. Το δεκάφημα των ασεβών όλυται. Δίκαιον εκθήρα εκδίνει, ανταυτού δε παραδίδονται ο ασεβή. Εστόματι ασεβών παχή πολίτε, αίσθηση δε δικαίων έβοδε. Εν αγαθή δικαίων κατόρθωται πόλη, και εν απολία ασεβών αγαλίαμα. Εν ευλογία ευθέων υψωθήσεται πόλη, στόματι δε ασεβών κατασκαφίσεται. Υπτηρίζει πολίτα ενδεή φρενών, αν ήρθε φρόνιμο ησυχία να είναι.
0: Σοφία Σολομώντο το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομεν.
1: Δίκαιο σε αφτάσει τελετήσε, εν αναπαύσει έστε. Γύρα σε αρτήμιον το πολυχρόνιο, δε αριθμό ετών με μέτρητε. Πολιάδε τη χρόνη ανθρώπη και ηλικία γύρω του βίωσε τη λίδο του. Ευάρεστο θεογενόμενο συγκαπήθη και ζώνε μεταξύ αματωλών με τετέθη. Υπάγει, μη κακή αλλάξει σύνδεση αυτού η δόλο απατήσει ψυχή αυτού. Βασκανία γάρφα βλότητο, άμα βρει τα καλά, και ρευασμό επιθυμία με τα λέβη μου άκακο. Τελειωθήσαν ο λίγο επίρωσε χρόνου μακρού, αρεστή γαρήν κυρίου η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρία. Οι δέλα ειδώτε και μηνοήσαντε, μη δε θέντε επί διανία το ποιούτων, ότι χάρη και έλεο εν σωσή αυτού, και επισκοπή εν τη εκλεκτή αυτού.
0: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας.

Μεταξύ όσων κύριε, εν ποιος πέρα τα άφθηνα μαρτύρια του φιλευθυνή μα. Ευλογητός η κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και ευεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο κύριε το ελαιό επί μα, καθά απελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτη σώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η άγιε φώτη σώ με τα δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα του χειρών σου μη παρήθει. Συμπρέπει έρνου, συμπρέπει ύμνου, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένο και δεδοξασμένο, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου. Εκάθισέν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμίε ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ας γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάρκουσον μου.
1: Ήταν ημέρα σπουδαία, ένδοξη, χαράς για τη Λάρισα, ακόμα και σε δύσκολες περιστάσεις. Και αυτή εδώ η βασιλική του 5ου αιώνα ήταν το πρώτο πανθεσσαλικό προσκύνημα, πριν ακόμα δημιουργηθούν τα μοναστήρια των Μετεώρων, πριν ακόμα η Θεσσαλία αποκτήσει άλλα και πολλά και σπουδαία προσκυνήματα, το κέντρο του χριστιανισμού ήταν αυτή εδώ η βασιλική. Γι' αυτό και είμαστε ευγνώμονες στην εφορία αρχαιοτήτων που μας επιτρέπει κάθε χρόνο και κάνουμε αυτόν τον υπαίθριο εσπερινό, έτσι ώστε να συνδεθούμε με τους προπάτορές μας και να τιμήσουμε τον Άγιο εκεί που γενναίες γενναιών, επί αιώνες οι Λαρισαίοι, τιμούσαν τον δικό μας Άγιο. Και αυτός ο τόπος είναι πολύτιμος, γιατί είναι το λίκνο της πνευματικής μας αναγέννησης, είναι ο τόπος ο Άγιος, ενώ οι πόδες των πατέρων ημωνέστηκαν και από τον οποίον εκπορεύτηκε το μήνυμα των σωτηριώδες του Ευαγγελίου ανά την Θεσσαλία για να κηρυχθεί ο Χριστός και το σωστικό του μήνυμα. Πιστοί λοιπόν στην παράδοση των πατέρων μας είμαστε και εμείς εδώ και ξεκινάμε τους πνευματικούς εορτασμούς του Αγίου, μιας που οι εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει από καιρό. Τον Μάιο, σεβασμιότατε, η Λάρισα είναι γεμάτη εκδηλώσεις. Μας έχει μείνει από την πανήγυρη του Αγίου. Και κάθε απόγευμα 4 και 5 διαφορετικές εκδηλώσεις. Και μέσα σε αυτά και η Μητρόπολη έβαλε τις δικές της, ακριβώς διότι πρέπει δια πολλών λόγων και με πολλούς τρόπους να πολλαπλασιαστεί η χαρά μας και να φτάσει και σε μικρούς και σε μεγάλους. Είχαμε το τουρνουά του ποδοσφαίρου των κατηχητικών, στο οποίο βοήθησε ο Άγιος Αχίλιος μάλλον και βγήκε πρωταθλήτρια η ομάδα του. Μετά είχαμε την συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Γραμμάτων και Τεχνών, όπου προβλήθηκαν δύο σπουδαίες φυσιογνωμίες Λαρισαίων Μητροπολιτών, των μακαριστών Πολυκάρπου Δαρδαίου και Αμβροσίου Κασάρα, αλλά και τονίστηκε η προσφορά της Εκκλησίας στην Τουρκοκρατία για τη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων. Χτες είχαμε τη Φιλαρμονική της Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία παρουσίασε το εμβληματικό έργο του Διονυσίου Σολομού, Ελεύθερη Πολιορκημένη, με την ευκαιρία των 200 ετών από την ηρωική έξοδο. Και σήμερα ξεκινάμε στους καθαρά εκκλησιαστικούς εορτασμούς να τιμάμε με τον ιδιαίτερο τρόπο τον Άγιό μας. Και έρχεστε πρώτος, προκομπός της πλειάδος των αρχιερέων, σεβασμιότατε Άγιοι Αδελφέ, ακριβώς διότι εσείς ξέρετε από πολλούς Αγίους. Ο σεβασμιότατος ως κληρικός επί χρόνια υπηρέτησε στο Άργος και μάλιστα στον πολιούχο του Άργους, τον Άγιο Πέτρο, τον οποίον ανέδειξε και ανακαινίζοντας τον ναό και με τη Λάρνακα των Λειψάνων και έχοντας λοιπόν με πολλούς τρόπους τιμήσει έναν Άγιο της περιοχής, οπότε ξέρει και καταλαβαίνει τι σημαίνει το δέσιμο μιας πόλης με τον πολιούχο της. Και έρχεται πάλι, επαναλαμβάνω, προπομπός πλειάδος αρχιερέων, προκειμένου να χωροστατήσει σε αυτόν τον υπαίθριο εσπερινό για να μας διδάξει. Πριν όμως του δώσουμε το λόγο, νομίζω, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως δύο ακόμα συντελεστές που συμβάλλουν στην επιτυχία της απόψινής βραδιάς. Πρώτον μεν, στο Βυζαντινό και Δημοτικό Εργαστήρι, υπό τη διεύθυνση του κυρίου Θεοδόση Διαμάντη, οφείλουμε να καταθέσουμε την ευγνωμοσύνη και το σεβασμό μας, όχι μόνο για τα πολλά έτη που υπηρετεί τη βυζαντινή μουσική και είναι κατ' ουσίαν η αρχαιότερη χοροδία βυζαντινής μουσικής της πόλης μας, το αρχαιότερη όχι κυριολεκτικά, εννοώ η πιο παλιά, έτσι, αλλά και για την απόψινή παρουσία τους που με τον τρόπο το μοναδικό και το δικό τους απέδωσαν τους ύμνους στον Αγίου, στον Άγιό μας και μας εισήγαγαν στη μυσταγωγία που θα συνεχίσει και στον κυρίως ναό με την αγρυπνία απόψε. Και βέβαια στη Φιλαρμονική του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρου Σωτού Βόλου, που υπό τη διεύθυνση του πατρός Νικηφόρου λάμπρινε τον ερχομό μας και θα λαμπρύνει και την πομπή μέχρι τον μεγάλο ναό, όπου θα πάμε για να ανοίξουμε τη Λάρνακα και να ξεκινήσει η προσκύνηση με ανοιχτή τη Λάρνακα, όπως κάνουμε πάντα στη γιορτή του Αγίου μια φορά το χρόνο, των Ιερών Λειψάνων. Ευχαριστούμε όχι μόνο τους συντελεστές, αλλά και όλους όσοι είστε εδώ απόψε. που σπεύδετε να καταλάβετε το χώρο και να τον γεμίσετε και να μας ενθαρρύνετε σε αυτό το οποίο γίνεται εδώ και να τονίσετε ότι και εσείς το επιθυμείτε εδώ στην αρχαία βασιλική να τελούμε έστω μια φορά το χρόνο μια ακολουθία, διότι ναός είναι εδώ και ο ναός όσο μπορούμε πρέπει να χρησιμοποιείται, βέβαια με σεβασμό στο χώρο και στον κόπο των αρχαιολόγων και της εφορίας αρχαιοτήτων, τους οποίους ακόμη μια φορά ευχαριστούμε και για το ότι περιποιήθηκαν το χώρο για τα κατά καιρούς έργα αναστηλώσεως που έχουν γίνει για τη συνεχή μελέτη του μνημείου για την προστασία και την ανάδειξή του. Ευγνώμονες σε όλους. Σεβασμιότατε από το περίσσευμα της αγάπης σας, ό,τι νομίζετε.
2: Σεβασμιότατε και πολύ σεβαστέ μια Αγγελαρίς και Τερνάβου, Σεπτέμβρη Μελάρχα της Ιεράς αυτής Μητροπόλεως, ετοιμότατοι εκπρόσωποι των αρχών και των φορέων, σεβαστοί πατέρες, ευλογημένε λαέ του Θεού. Απόψε στεκόμαστε σε τόπο ιερό και αγιασμένο, στην παλαιά βασιλική του Αγίου Αχιλλείου, πάνω στο λόφο του Φρουρίου, εδώ που αιώνες τώρα ανεβαίνει προς τον ουρανό η προσευχή της Εκκλησίας. Ο τόπος αυτός κρατά μέσα του μνήμη Αγίων, μνήμη πίστεως, μνήμη δακρύων και δοξολογίας. Εδώ γονάτισαν γενναίες χριστιανών, άναψαν κεριά άνθρωποι πονεμένοι και ελπιδοφόροι. Και μέσα στη σιγή της Εσπέρας μοιάζει σαν να ανασένει ακόμη η ευχή του Αγίου Αχιλλείου. Και είναι μεγάλη ευλογία πως η πανήγυρη στο Αγίου αρχίζει εδώ, σεβασμιότατε, μέσα στα ίχνη της αρχαίας βασιλικής, εδώ όπου η καρδιά της παλαιάς Λάρισας χτυπούσε εκκλησιαστικά, όπως είπατε, επί αιώνες. Οι πέτρες αυτές γνώρισαν ύμνους, λιτανίες, αγρυπνίες, γονικλησίες. Γνώρισαν την πίστη του λαού του Θεού και απόψε, μέσα σε αυτό το απαλό φως του απογεύματος, στην ευωδία του θυμιάματος και των κεριών, το φως, αισθανόμαστε πως ο χρόνος γίνεται ένα και η Εκκλησία ενώνει ουρανό και γη. Οι πατέρες που πέρασαν, οι Άγιοι που αγίασαν, οι άνθρωποι που προσευχήθηκαν εδώ, όλοι γινόμαστε ένα σώμα μέσα στη χάρη του Χριστού. Ανάμεσά τους στέκει φωτεινός ο Άγιος Αχίλλειος. Ανάμεσά μας στέκει φωτεινός ο Άγιος Αχίλλειος. Επίσκοπος με καρδιά αποστολική, άνθρωπος ειρήνης και προσευχής, κρυμμένας, γεμάτος σπλάχνα και παρηγοριά. Η ζωή του έγινε προσφορά στο λαό του Θεού, γι' αυτό η μνήμη του έμεινε ζωντανή μέσα στους αιώνες. Ο Άγιος Αχίλλειος, που αγάπησε βαθιά τον Χριστό, και όποιος αγαπήσει αληθινά τον Χριστό, πλαταίνει η καρδιά του. Χωρά μέσα της τον πόνο του άλλου, την αγωνία του αδελφού, την ελπίδα του ανθρώπου. Γι' αυτό οι Άγιοι γίνονται παρηγοριά των λαών. Δεν περνούν από τον κόσμο ως άνθρωποι συνηθισμένοι, αφήνουν πίσω τους ευωδία ουρανού. Και ακόμη και όταν περάσουν αιώνες, η παρουσία τους εξακολουθεί να θερμαίνει τις καρδιές των ανθρώπων. Και σήμερα, στην εποχή μας, ο κόσμος αυτό κυρίως αναζητεί. Καρδιές φωτισμένες, ανθρώπους ειρηνικούς, ένα λόγο που να βγαίνει από προσευχή και αλήθεια. Ο άνθρωπος της εποχής μας κουράστηκε από το θόρυβο. Η ψυχή του ζητά ανάπαυση, ζητά ουρανό, ζητά φως Θεού. Πόση δίψα υπάρχει σήμερα μέσα στις ανθρώπινες καρδιές. Λείψα για ένα λόγο αληθινό, για ένα βλέμμα αγάπης, για μια παρουσία που να αναπαύει. Οι άνθρωποι περπατάμε ανάμεσα σε πλήθη κι όμως ζητάμε παρηγοριά.

0: την προσευχή. Ας αγαπήσουμε περισσότερο την Εκκλησία. Ας γεμίσει η ζωή μας με ειρήνη Χριστού. Να ακουστεί ξανά στα σπίτια μας το δόξα το Θεό. Να μείνει αναμένο το καντήλι της πίστεως. Να αποκτήσει η ζωή μας άρωμα ουρανού. Διότι ο άνθρωπος που ζει κοντά στο Χριστό γίνεται φως και για τους υπολείπους. Σας εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου και να το ευχηθείτε κι εσείς για εμένα. Ο Άγιος Αχίλλειος να σκεπάζει τη ζωή μας. Εύχομαι να σκεπάζει τη Λάρισα, τις οικογένειές σας, τους νέους ανθρώπους, κάθε ψυχή που αγωνίζεται και ελπίζει. Να χαρίζει ειρήνη στις καρδιές, δύναμη στους κουρασμένους, πνευματική χαρά στο λαό του Θεού. Και σε όλους μας να δωρήσει το πολυτιμότερο αγαθό, να αγαπήσουμε βαθύτερα τον Χριστό και την Εκκλησία Του. Σεβασμιότατε και πολυσεβαστέ με Άγιοι Λαρίσεις, σας ευχαριστώ για την μεγάλη αγάπη και την ευγενή φιλοξενία. Ο Άγιος Αχίλλειος εύχομαι να σας ενδυναμώνει πάντοτε στο ευλογημένο έργο σας, να σας χαρίζει στην Εκκλησία, να καυχόμεθα για εσάς, όπως κάνουμε, στη Θεοφρούρητη επαρχία σας να χαρίζει ειρήνη και πνευματική καρποφορία. Χρόνια Άγια και ευλογημένα. Ο Άγιος Αχίλλειος, αδελφοί μου, να πρεσβεύει για όλους μας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Νίνα Πολύγης τον δούλο σου Δέσποτα, κρατορήμα σου εν ειρήνη, ο δίδωνη οφθαλμή μου, το σωτήριό σου, ο ετοίμας καταπρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψη των εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέγκης μας εις πειρασμό, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων.

Προχωρήστε.

Νίκου. Και του συνευχομένου αυτό ιερονίμου αρχιερέως του και επιμενάρχου ημών. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ετιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας.

Ετιδεόμεθα υπερελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των οδούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερώτων τη Αγία Εκκλησία ταύτη, έτη δε και των δούλων του Θεού, των μετεχόντων τη ιερά πομπή ταύτη, των ευλαβών προσκυνητών του ιερού λιψάνου τούτου και των εορταζόντων την Αγία Νεορτήν ταύτην, υγεία, θεία, βοηθεία και σωτηρία υπερ αυτών.

Επιδεόμεθα υπέρ του διαφυλακθήνει την Αγίαν Εκκλησίαν πόλην και ιεραν Μητρόπολην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής ηλικού νεμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας εκτολής ολοκλήρων εμφυλίου πολέμου και πνιδίου θανάτου και υπέρ του ήλιαν ακμενή και διάλαξον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών που αποστρέψει και διασκεδάσει πάσα και νόσων την καθημών και ενωμένη.

Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενού ημίν δέσποτα, έπειτες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς, ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ,

0: και φιλανθρωπία πάντοτε, νυχαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σου, Θεός ημών, δόξα σου. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες, Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας Ευθυμητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας του Τιμίου Νεοπράνιου Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, να γίνουν ενδόξων και επανεθήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, να γίνουν ενδόξων

0: Παρακαλούμε τάξη, προσοχή και ησυχία. Θα εισέρχεστε από την δεξιά πόρτα του ναού, θα προσκυνάτε όσοι θέλετε να παραμείνετε στην αγρυπνία που θα αρχίσει σε λίγο. Θα προχωράτε μέσα στο ναό, όσοι δεν θα παραμείνετε θα απέρχεστε δια της αριστερής θύρας του ναού. Παρακαλώ, χωρίς ψιθύρους, χωρίς φωνές, χωρίς προξήματα, με την αρχοντιά και τον πολιτισμό της ψυχής που μας διακρίνει και σεβόμενοι τον Άγιο, θα ξεκινήσει το προσκύνημα αμέσως τώρα. Η αγρυπνία θα ξεκινήσει 9 και 4.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου. Εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμίε ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ας γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενυπορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψιος την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.

ελεήμων, ελεησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέ σε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια του σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι η θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους και ελέησόν με ο Θεός.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και έτσι έτσι μνήμα σε ζωήν χαρισάμενος.
1: Τον θάνατον πατήσας και έτσι έτσι μνήμα ζωή χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε κοίησε τες ασθενείας ημών. Ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, εν θέτει βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου όσων ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσει μη σήμερον. Και άφεση με τα αφλήματα ημών ως και μη σαφή με τους οφελέτες ημών. Και μη συνέχεις μας πειρασμόν να λαρίσει εμάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλέον πλήνουμε από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικής εν το κρίνης θέσε. Ιδού γάρ εν ανομία συνελήφθη και αμαρτίης εκείς με μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψα στα άδελ και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς με. Γραντίς με ισόπη και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και επιρχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίαση και φρουσίν αγαλιάσονται ως τέτε τα πενωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον ετις εγκάτης μου. Μη απορρίψον το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοσ' μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα αντικειμονικό στηριξών με. Διδάξου ανώμους τα σοδού σου και συβεί σε επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθριον Κύριε τη ευδοκίες θυσιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνη στην αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσεις, Κύριε, στο βοηθή σου μη σπεύσουν. Εσκυθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπί σου και κατεσκυθήτωσαν οι βολόμενοι με κακά. Αποστραφήτωσαν παρευτικά οι σκηνόμενοι λέγοντες με έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και ελεγέτουσαν διαπαντός μεγαλωθεί το ο Κύριος η αγαπώντης το σωτήριό σου. Εγώ δε πτωχός μη και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου κηρύστης μη σύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον τις προσευχής μου ενώτης τη δέση μου τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθεις κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθείς ενώπιό σου πας ζών. Ότι καταδίεξον ο εχθρός την ψυχή μου. Εταπείνωσιν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και κηδείες επί με το πνεύμα μου. Εν ημία ταράχθη καρδία μου. Εμνήσθη ημερών αρχαίων εμελέτης, εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου μελέτων, διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσό μη, Κύριε, εξέλιπη το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσου μη της καταβαίνουσης λάκων. Ακουστόν ποιήσω με το πρωί το έλεο σου, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν τι πορεύσουμε, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξου με του ποιήν το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελαίο σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απορείς πάντα στους λίβοντες την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Δόξα εν υψής Θεό και πηγή σιρήν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, σε δια τη μεγάλη σου δόξα, Κύριε Βασιλεύ, που ουράνι Θεέ, Πάτερ Παντοκράτουρ, Κύριε αιμόν γενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδειξε τη δέση ημών καθήμουσε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σοι μόνος Άγιος, σοι μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην εις πέρα ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, η καταφυγή εγεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρά σοι πηγή ζωής να το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτουν το ελαιός της γνώσκους ίνσε. Καταξίωσεν, Κύριε, την εκτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου φημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισο με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος τον αιώνα τα έργα του χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα από το κράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώτε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την Μετέρα Σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύμοντος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ενταφέντα, και αναστάτεται την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμεθα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Σύμπατρε και Υιός συμπροσκυνούμενον και εσύ δοξαζόμεν το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ η βάπτισμη εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε άρτος ζωής αιωνιζούς, γενναίες το μήτος όμως το Άγιον, εύσπλεχνε Κύριε και το

Εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν. Υπεραγία Θεότοκε σώσον ημάς, ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμου και νοτέρων ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξεων μεταφόβου γεύσεστε του και ζήσεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, θέλησε δι ημάς αρκωθείς πολυέλεε. Τιθήνε ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι, θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίωσον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού Θεού δείπνο ταλέπορος. Υπεραγία Θεότοκε σώσον ημάς, ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάχνων σου δέσποινα και τήρη με άρυποντα στον οικέτην και άμεπτον, όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι, καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμεί μείνον ως υπέσχου. Ιδούγαρ το σώμα τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξες ο Θεός ημών, δόξες οι λόγοι Θεού και Θεέ. Ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εισκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βεβηλωθής ψυχής μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεότοκε σώσον ημάς, Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας των σεπτών σκήνωμα τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Δόξες ο Θεός ημών, δόξες οι νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε. Δόξες ο Θεός ημών, δόξες οι ξενοθήν παθών και της χάριτος χύνετε προσθήκην ζωής τε ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεότοκε σώσον ημάς, ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον ημ προσερχόμενων της θείας μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου Δεήσεσιν, τον άρτον Χριστέ λαβήν με υπερίδης με το σώμα το σών, και το θείον είναι αίμα σου των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο μη εις κρίμα μη γέννητο γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι πηγή αγαθών η μετάλεψης Χριστέ των αθανάτωσον η μυστηρίων γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θεωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνο αγαθέ όπως δοξάζωσαι. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι ρυσθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νύμετε βλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλωση. Ευλογητός ή ο Θεός των Πατέρων ημών, υπεραγία Θεότοκε σώσον ημάς, σωτήρα Χριστόν ή τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε εκ δίσω πόσεν είναι ο δούλος σου την καθαράν ου ακάθαρτος. Μέλλοντά μεν ίν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστηκα με καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σου σωτήρ μου. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι υπό την συν καταφυγών ευσπλαχνία να αγαθέ κράζωση φόβο. Μη μείνω σώτερ καγό ω έβησε εσύ, ιδού γαρθαρών τροελέη σου, τρόγο σου το σώμα και πίνω σου το αίμα. Φρύτο δεχόμενο το δω, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά. Φρύτο δεχόμενο το πυρ, μη φλεχθώ ει κυρό και ω η χόρτο, ω φρικτου μυστηρίου, ω ευσπλαχνία Θεού, πω θείου σώματο και αίματο, ο πυλό μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Δόξα σε ο Θεό ημών, δόξα σε Χριστό, εστί γεύσεστε και είδετε ο κύριο δι ημά καθημά γαρπά λεγενόμενο. Άπαξε αυτόν τε προσάξα σου προσφοράν, πατρί το ιδίου αϊσφαγιάζεται αγιάζουν του μετέχοντα. Δόξασε ο Θεός ημών, δόξασε ψυχήνση το σώμα τη αγιαστήν δέσποτα. Φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκοσο, τι των μυστηρίων μεθέξει των ιερών. Εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε. Δόξασε ο Θεός ημών, δόξασε. Ως πυρ γεννηθεί το μη, και ως υφός το σώμα σου. Και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότα των φλέγων αμαρτία στην ύλη και επιπρών παθώντα ακάθα. Και όλων φωτίζομαι προ κοινή σου τη θεότητα. Υπεραγία Θεότοκε σώσον ημάς, Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων. Όθεν πάσα ημνή σε γενναιά δέσποινα νόονται τα πλήθη δοξάζει. Ως δια σου σαφώς κατηδόντα των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, τόπον χλώησε και με κατεσκήνωσε επίδοτο σαν απάψεω, εξέτρεψε με την ψυχή μου, επέστρεψε, οδήγησε με επιτρίβου δικαιοσύνη. Ένε και εν του ονόματο αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω και άσθανά του, ου φοβηθήσου με κακά, ότι σήμετε μου η ράβδο σου και η ραφεκτηρία σου, άφτε με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιον μου τράπεζαν εξαντία στο θλιβόντων με ελείπανα σε ελέη την κεφαλή μου. Και το ποτήριό μου σου με θύσκω με ω κράτηστον και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα ημέρα τη ζωή μου και το κατοικίν με νίκο κυρίου ει μακρότητα ημερών του κυρίου. Η γη και το πλήρωμα αυτή, οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτό επί θαλασσών εθεμελίου εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμα εν αυτήν. Τι αναβίσετε ει το όρο του κυρίου, ή τι στήσετε εν τόπο αγίου αυτού. Αθώο χερσή και καθαρό στην καρδία όσου κέλαβε επί ματαιό την ψυχήν αυτού και ούκο όμω επί δόλα του πλησίων αυτού. Ούτω λείψετε ευλογία παρα κυρίου και λαϊμό ειν παρα Θεού σωτήρο αυτού. Αυτή η γενεά ζητούν τον κύριο, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντε ημών και πάρθετε πυλαιών και σελεύσει το βασιλεύ τη δόξη. Τι σε στην ούτω ο βασιλεύς της δόξης, κρύρος κρατεός και δυνατός, κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και πάρθετε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στην ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα. Εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και εμι, ποτί

0: Κύριον Σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσω με τα σευχάζομαι το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδείας και σου διέριξα στους δεσμούς μου σύθιες ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζομαι το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού. Εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε. Ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιόν του αχρόντου σου σώματος και αίματος μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι εις τη μετάληψην των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ανάξιος. Εάν γαρ τολμήσω η προσελθήν συν της αξίης όχι τόλ με ελέγχει ότι ουκέστη του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω την πόλη αμαρτήτων μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσου μας φιλάνθρωπος και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεότο και πτεσμάτων. Προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν. Και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε με την άφεση. Ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή σπίρτη χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διυπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσεις και σταυρωθείς, και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίμα τη αναπλάσα στην θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ. Πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού τη μετάνοιαν και κλείνον το ούσο επεμή και εισάγουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκε μια άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα και τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμαση. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγα ρήπας φιλάνθρωπε, δια του προφήτου ότι ού θελήσει θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα του σαν απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διώκα εγώ, ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και τη συναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δεσία με τρίτο ευσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπαύων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισό με από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, δίδαξό με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνεδύσεώς μου, των αγιασμάτων σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ του Αγίου σωματίου σου και αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννή μη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών να μεταλαμβάνει. Αλλά δώσμη, μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδα των αγιασμάτων, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματος, όπως καγώ, συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράντων σου αγαθών, ο νητήμασας της αγαπώσης σε Κύριε, ενείς δε δοξασμένος υπάρξεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συχτηρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα εν εμή με ενικαγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη του, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον μετέ μου κατά το έλεος σου. και γενέστομη τα άγια ταύτα, ισίαση και κάθαρση και φωτισμό και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλεια, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος, ουδέ ικανός, ή να μου υπό την στέγηνης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσα εστί. Ούκα έχεις παρεμεί τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου και νύτη ταπεινώσει μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξη και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εισπηλωμένο μου σώματι εισελθήν. Και όσου καπο εξίω σα εισελθύν και συνδυπνίστε αμαρτωλή εν τη οικία σήμωνο του λεπρού, ούτω κατάδεξη εισελθύν και ει τον οίκον τη ταπεινή μου ψυχή του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπό στο την ομία μην πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτω πλαχνίστηδη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο ή και απτωμένο. Και όσου και βδελήξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και ναγέ καταφυλούν σε μηδέ μου, βδελήξω το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και ναγέστερον. Μηδέ τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώμα και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσερχομέσαι Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών διαφάντου σου αγαθότητη και είναι αμή επί πολύ αφιστάμινος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος όν Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανεκένισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απεμουποιήσουν. Και γεννούμε βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και χράντου δυνάμεων και πάνω των Αγίων των απαιών σου ευαριστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμπή, θαρών προσέρχομαι. Και λέβησα να πετάσω τα σπήλα, α εσύ μόνο σε δημιούργησα και εισέρχει με τα φιλανθρωπία ω πέφυκα. Εισέρχει και φωτίζει τον εσκοτισμένο μου λογισμό. Πιστεύω, ω τούτο ποιήσει. Ούγαρ πόρνη προσερθούσα εσύ με τα δακρύων απέφυγε, ουδέ τελώνει να απεβάλω μετανοήσαντα, ουδέ ληστίν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα. Ουδέ διώκτη μετανοήσαντα κατέληπε ο ίν. Αλλά του υπό τη μετανία ή προσαρθέντα άπαντα εν το χορό του όμφυλων κατέταξα, ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε νυν και ει του απεράντου αιώνα αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφηση λάστιδη και συγχώρησό με το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγηση ή έργηση εν θυμήμαση, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσης μου τες αισθήσεση, και τη πρεσβεία της ασπόρος και εισάς σε Παναχράντου και Επαρθένου Μαρίας, της Μητρός σου, της μόνης ακατεσκήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με, ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σου τον Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Ο μόνος έχουν εξουσία ανθρώπης αφιένα αμαρτίας ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Πάρει δέ μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα. Και αξίως όλμε, ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλής καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιμών και φιλανθρωπίας, και συνδόξαν αναπέμονεσιν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρηπαρών χειλαίων, από ευδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης δε ξεδέησιν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δίπειν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ή μαθούς από κατάγης, μύρον εξονισαμένη, ήρθε τορμηλός αλήψε σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ο καπός ο προσερθούσαν εκαρδίας, μη δε με ευδελήξει λόγια σου, δε παρασχεμή πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τον μυρός αλήψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ου λανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ου δε σταλαγμός δακρύων, ου δε σταλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δε σου και τα μήπο περπαραγμένα, γεγραμμένα σου την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσου και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων συμμετάσχων και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόπον σε και πίνων εξειλικρινός καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγο μου τη σάρκα πίνων δε μου και το αίμα είναι μη μεν ούτως μένει εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντως του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ αισθημόνος αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός, του τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούν μη μόνος μένω δίχαζου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με και το σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρώ με τη συγχάρητος ο πλάνος αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτο εσύ προσπίπτω και θερμός αναβώς. Ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσερθούσαν. Ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων. Εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενος. Είδα σώτερ ότι άλλος ως εγώ ουκ έπτεσες. Ουδέ έπραξε τας πράξεις σας εγώ κατήργασάν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης, και φωτός ποιείς μετόχους κοινωνούς θεότητός, εργαζόμενον ως αυθόνος, και το ξένον και αγγέλες και ανθρώπων διανύης, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνηστής. Ταύτα τολμηρών ποιείμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξενών θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ωμένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστη μέλεσή μου, τη ψυχή και τη σαρκό μου, προσκυνώ και μεγαλύνω. Και δοξάζω σε Θεέ μου ω Θεέ ευλογημένον όντα νύντε και ει του αιώνα. Ο μόνο καθαρό και ακύρωτο κύριο, ο διοίκτων φιλανθρωπία ανεκδίκητων, των ημέτερων όλων προσλαμβόμενο φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων τη υπερφυό και ει άσε πνεύματο Θείου επελεύση και ευδοκία πατρό Αηδίου. Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμη, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόχην, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών των λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδωσον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκό τα προπάτορα αναστήσας, ανάστησο με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός στο πρόσθημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τη μίσας του Πατρός, αξίωσό με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σουζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαρθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεσθαι κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόγησον καμέ προϋπαντήσεσαι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου συμπάστη της Αγίης σου, είναι ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίγκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ούκ αφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρνη. Η μεν γαρ του κρασπέδου σαψαμένη, ευχερό στην ία συνέλαβε. Η δε του σου αχράνου πόδα κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα σου τολμών δέξεστε, μη καταφλεχθεί. Αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπορωστεκούσε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος ο αληθώς, μακαρίσαι τη Θεοτόκον, την αη μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα του χερουβήμ και ενδοξωτέραν, ασυγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκο σε μεγαλύνουμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε κοίεσαι τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούς σου δώσει μη σήμερον, και άφησε μη τα φλήματα ημών, ως και μη σαφή μη τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέχεις μας πειρασμόν, αλλά ρίσε μας από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Της Θεσσαλίας των αστέρα των υπέρλαμπρων και Λαρισαίων των ποιμένα των ανίστατοκτων. Κατά χρέος εφημίσουμεν εκβοώντες παρησία και εκτιμένος προς τον Κύριον, εκ παντός ημάς κηδίων ελευθέρωσον, ή να κράζουμεν χέρις Πάτερ Αχίλιε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρεν ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπραχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, η πρόσδειξη κοιμών εν τώρα τα αυτή τε συντεύξεις και ήθελον τη ζωή ημών πρόστας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίας σου, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασυνίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίος σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη κατά ντύσμιση στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απρουσίου του οδόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα του χερουβήμ και δοξωτέραν, ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκο σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
2: Ο Θεός χτυρίσε εμάς και ευλογήσει εμάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφημάς και λέησε εμάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον εμάς και διαφύλαξε εμάς Παναγία. Άσπηλε αμόλυτε άφθορα άχρωτε αγνή παρθένε θεόνυφε δέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης την παραδόξου και εις ενώσασα και την αποστήσα φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απελπισμένων μόνο ελπής και των πολυμμένων βοήθεια η αιτήμη αντίληψη των ισόπροστοχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων μη βδελήξη με των αμαρτωλών των εναγήτων εις χρής λογισμής και λόγης και πράξης όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τί των ειδωνών του βίου ραθμία γνώμης δούλων γενόμενων αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξου μου την εκρυπαρών χειλαίων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σώνιον και ημών δεσπότην και Κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάθπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμη τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει προς μετάνοιαν και τον αυτού εντελών εργάτη δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε ομοία ή ω ελίμου και συμπαθή και φυλάγαθο, εμέν το παρόν του βίο θερμή προστάτη και βοηθό, Τάστον εναντίον εφόδους αποτυχίζω και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίων ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάβουνσα. Εδέ τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου ωρεμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κλήρων νόμων αποδεικνύουσα. Εις και τίχημη δέσποινά μου περαγία Θεοτόκε, διά της μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, ό, πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωπίου αυτού πνεύμα την νύν και αή και σώνας των αιώνων, αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένε Θεοτόκε, προσάγωγε την ημετέρα προσευχήν το Υιό Σου και Θεό ημών, και αίτηση να σώσει διά Σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίζουν Πατήρ καταφυγή μου Υιός, σκέπιν το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου σε ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου.
0: Σε κτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το κένο οικιασμένο ναέ και παράδεισε λογική παρθενικών κάφημα εξή Θεό τη αρκώθη και πεδίων και γονενών προαιώνων υπάρχουν Θεό ημών. Την κόλση μήτρων θρόνων επίση και τη σύγκαστερα πλατιτέρου ουρανών να πηγάσω του. Έπειση χέρι και χαριτωμένη πα εκτίσει δόξαση.
1: Άγια Άγγελε, Χριστό, αθελιάζουν ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή. Μη εγκαταλείψουμε των αμαρτωλών, μη θέα αποστείς απαιμούδι την ακρασία μου. Μη δώσεις χώρο το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησό μη σωδόν σωτηρίας. Ναι, Άγια Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάστας ημέρες της ζωής μου και ή τίμαρο της σημερών ημέρα σκέπασον με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εντείνει αμαρτήν παρουγής των Θεών και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον του επιστρίξουμε το φόβο αυτού και άξον να αναδείξουμε δούλων της αυτού αγαθότος. Αμήν.
2: Θεοτόκε και Παρθένε χέρι και χαρτωμένη Μαρία, Κύριος μέτα σου ευλογημένη, η γυναιξή και ευλογημένο σου καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στο ψυχόν ημών.
1: Θεοτόκε και Παρθένε χέρι και χαρτωμένη Μαρία, Κύριος μέτα σου, ευλογημένη σου η γυναιξή και ευλογημένο σου καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στο ψυχόν ημών.
3: Θεοτόκε και Παρθένε χέρι και χαρτωμένη Μαρία, Κύριος μέτα σου, ευλογημένη σου η γυναιξή και ευλογημένο σου καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στο ψυχόν ημών.
2: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός σου, ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
2: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, των Αγιονεδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Σίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σημειών του Μοναχήτωνος και Νυποδίτου, των Γινδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αιματικού Παντελεήμονος, των Αγίης Πατρός ημών, Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίονδοξου Μάρτυρος Ισιδώρου του Ενχείου, και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Θεράποντος, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και λίμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εθαλάσσικολος πλεόντων, υπέρ των εναστενίες κατακειμένων, ευξόμεθα και περιφορίας των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσων προσκυμένων και απανταχού ορθοδόξων. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και έτσι της μνήμασης ζωήν χαρίς.

0: Δόξα τη Αγία και ομόξυνο και ζωνιμόν και μετέτε τριάδι πάντοτε, κύριε αείτε εξ τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύν σαν θλιβαντές με, πολλοί επανίστανται με με. Πολύ λέγουσι την ψυχή μου, καίς τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσε με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδου λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μια νάστα, Κύριε σώσου μου ο Θεός μου. Ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρέοντάς ζηματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγεις άλμη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Ούκα εστιν ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήρων κεφαλή μου, συμφορτίων βαρία βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εισάπησαν οι μονοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα σκυτροπάζουν επορευόμην. Ότε εψώε μου εμπλήστησαν εμπεγμάτων και ουκαστηνίασης εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη κατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού καστήμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίον μου ίγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται, ζητούν στην ψυχή μου και ζητούν στα κακά μου, ελάλησαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφό σου κήκων και όσοι άλλων σου κανήκων το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωπο σου κακούν και ούκα έχουν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ότι επί σύ, Κύριε, ήρπισα, εσύ ακούσε, Κύριε ο Θεό μου. Ότι είπαν μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθρή μου και τον σελευτήν επόδο μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και αλγιδό μου ενώπιον με στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατούνται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν μισούντε με αδίκω. Οι ανταποδιδώντε μη κακάντι αγαθών ενδιέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη από στις απ' εμού πρόσχησης την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη από στις απ' εμού πρόσχησης την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμω και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι Κρίσον το ελαιό σου υπερζωά στα χείλη με πενέζους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου σε νέση το στόμα μου, ή εμνημονευόσο επί της τρομνής μου εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα αγατότατα της γης, παροδοθήσονται εις χείρος ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, την εφράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτων ισέωτε, ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρες εκέκραξα και νυχτήν αντίον σου. Εις αρθέτων απειώσει προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου, ότι επλήστη η κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδιήγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ωσί οι τραυματίοι καθέβδονις εν τάφο, ονου και μνήσεις έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθεν το με λάκου κατωτάτων σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετερισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μα πεμού έθεν το με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς Κύριε όλη την ημέραν. Διεπέτεσα προς τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια. Ή ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε τέντησε τον τάφο του ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε, Κύριε, και έκραξα, και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ινατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου επ' εμού. Φτωχό είμαι εγώ και εγκόπη εκνότητό μου. Υψωθεί δε, εταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήρθουν αιωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν ω ίδρο όλη την ημέρα περίασχο με άμα. Εμάκρυνα απ' εμού, φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τελεπορία. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου, εισερθέτω να ποιώσω η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα ανταποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώση σου, τον λυτρούμενον εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ένα λέει και εκτιμή, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνο ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ούκε θέλο οργιστήσετε ουδέ ει τον αιώνα μην ή. Ού κατά τα σανομία Σιμών επίση εν ημίνου δε κατά τα αμαρτία Σιμών ανταπέδο κι ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριο το έλο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώς ον απέχουν στην Ανατολέα από δυσμών, εμάκρυνα αφημώντα ονομία Σιμών. Καθώς η κτήρη πατήριου ο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίσθη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ο άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήρθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσετε τι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών, τη φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και μεμνημένη στον νερόν αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντας το λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε την θέλησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σπάζων. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ίσω νεκρού αιώνο, και η κηδεία σε με το πνεύμα μου, ενεμίε ταράχτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων. Εμελέτησε εν πάση τη έργου εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προ έτα χείρα μου η ψυχή μου ω για άνυδρο. Ταχύ εισάκουσα μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου πε μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσιν ισλάκων. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το έλεό σου, ότι επισύλπησα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου και το ελέγχει σου εξελοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύει πάντω το σλίποντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Η ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Η ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κληρού και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στράτου, του Κυρίου Δεϊθώμε,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου Δεϊθώμε,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης, και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμε,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ τουριστήν ειμάς από πάσης θλίψης.

0: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου, δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρία.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει, συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί

0: Αγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας,
1: Παραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

λέγω ημίν, ότι ο μης ερχόμενος δια της θύρας εις την αυλήν των προβάτων, αλλά αναβαίνων αλαχώθεν, εκείνος κλέπτης εστί και ληστής, ο δε εις ερχόμενος δια της θύρας, ποιμήν εστί των προβάτων. Τούτο ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει,

Χριστέ, αλλού κήκουσαν αυτόν τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα, διε μου εάν της εισέλθει σωθήσετε.

0: Ανάστασιν Χριστού Θεός άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός ο άλλου νου κείδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδούγαρ ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δύο παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσι.
1: Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκδερμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνουμε από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν μου στη δια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονερόν ενώπιόν σε πίσω όπου σαν δικαιωθείς εν της λόγης σου κοινικής εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρα εν ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκείς με μύτη μου. Ιδού γάρα αλήθεια εν γάψεις τα άδρα και τα κρύφια της οποίας σου δηλωσάζμη. Ραντίζμη ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνίζμη και επερχιών αλευκανθίσουμε. Ακουτίζμη αγαλίεσιν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέα τη ταπαινωμένα. Απόστεψον το πρόσωπο όσου των αμαρτιών μου και πάσα τα σονομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα αυτές εγγένειες του της εγκάτης μου. Μη απορρίψουν του προσώπου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντενέλεις απ' εμού. Απόδοση μου την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και συμβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίξε εξ εμάτων αυτός, ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να κυρίει την έννησή σου. Ό,τι θέλησα στη σία ανέδωκα,

σου επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Σιμεών του Μονοχήτωνος και Νυποδίτου, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, του Εναγίης Πατρός Σιμών Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ισιδώρου του Ενχείο, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Θεράποντος, ον και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των

0: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αρχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρία.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Πίστη ερθούσεν το φρέα της αμαρίτης εθεάσατο, το τη σοφίας ίδωρσε, οποτιστής από τα ψηλός βασιλείαν την άνωθεν, εκκληρώσατο αιωνίως η αΐ δημός.

0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρία.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν της Θεσσαλίας των Αστέρα των Υπέρλαμπρων και Λαρισαίων των Ποιμένα των Ανίκαστων κατά χρέος εφημίσουμε εκβοώντες Παρησίαν και εκτιμένος προς τον Κύριον, εκ παντός ημάς κινδύνου ελευθέρωσον, ή να κράζομεν χέρις Πάτερ Αχίλιε.
3: Χέρις Πάτερ Αχίλιε.
2: Άγγελος εκ των τρόπων, εν το κόσμο εφάνισε Αχίλιε σοφέ ιεράρχα, και νυν αγγέλων δήμη συνών, τον της Τριάδος, ετρυφάς ελάμψεως, διόν πυρσεύεις άπαντα στους εκβοώντας ή τι αυτά. Χαίρε το άστροντο της Εύας, χαίρε το φέγγος της Θεσσαλίας, χαίρε της Λαρίσης ποιμήνεν Θεότατος, χαίρε Εκκλησίας φωστή τη Λαβιέστατος, χαίρε Κύριε Ξοπολύφωνος της Θεότητος Χριστού, χαίρε Ξύφος το αμφίστομον της απάτης του εχθρού, χαίρε ότι καθήλες του Αρίου το θράσος, χαίρε ότι παρέχεις ορθοδόξης το κράτος, χαίρε λαμπτήρ της πίστεως πάμφωτος, χαίρε πιστών ο Θεός διδάσκαλος, χαίρε πολλών αυτουργέ θαυμασίων, χαίρε λιμών δωρεών ουρανίων, χαίρις Πάτερ Αχίλιε.
3: Χαίρις Πάτερ Αχίλιε.
2: Τη 14η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ισιδώρου του Ενχείου. Έσαινεν Ισιδώρον ελπίστου στέφος και προς το μην υπηγέν εξής το στέφος. Εν Ισιδώρον άρον 10η τάμεν η 14η. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος, όφθης θεράπων ή αθήτης του λόγου, όφθης θεράπων και διήματος, διέματος Πάτερ, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αλεξάνδρου του εν και εν του Κέλης, την της κεφαλής εκ τομήν ευρών σκάφος, περά ταχύπλους Αλέξανδρος εκβίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου Βαρβάρου και ακολούθου, τριών συνάθρων τες τετμημένες σκάρες, τρία τριάς τίθησιν άξια στέφη, μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Λεοντίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων εν ειρήνη τελειοθέντος. Λεοντιόντι, ο Λεόντι επνέων, σατάν καθήλεσία μικράν ελπίδα, ο Άγιος ο Μάρτης Μάρκος ο Κρής, ο ανισμύρι μαρτυρίσας ξύβη τελειούτε. Η γη το ουδέν Μάρκος ο Κρής το ξύφος, βλέπων ακλινός προς το εξύφος στέφος. Ο Άγιος Νεομάρτης Ιωάννης ο Βούλγαρος, ξύφη τελειούτε. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Αγγέλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό του Θεού παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σε νους υπάσε δυνάμεις των ουρανών, και εσύ την δόξαν αναπέμπωση, το Πατρί και το Υιό.

0: Το μεγαλεό σου δεμεθά σου επάκουσον και ελέησο.
1: Κύριε ελέησο, κύριε ελέησο, κύριε ελέησο.
0: Δεόμεθα υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησο, κύριε ελέησο, κύριε ελέησο.
0: Δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πολιτά αυτή, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, δωρητών, ευλαβών προσκυνητών του Αγίου Ναού τούτου, των εορταζόντων, την Αγία Νεορτή ταύτη και προσφερόντων τα δώρα ταύτα Γιαννούλας, Παναγιώτου Δήμητρας, Ισούλας Μαρίας, Γεωργίου Κωνσταντίνου Νίκης, Αθανασίου Αρχιερέου, Ισάκ, Φιλοθέου Παϊσίου Ηρακλειδίου και Παύλου των Ιερέων, και υπέρ του έρθειν επ' αυτούς την χάριν

0: Θεός σου σωτηρημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν. Και ήλαιος ήλαιος γενού ημι δέσποτε μη τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάντων.

Δέσποτα πολύ έλεη, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες της υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίου Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και Παλευθύνων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξου και Γαλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εναγίης πατρός ημών Αχιλίου, του Μυροβλήτου, του Πολιούχου και Προστάτου ημών, που την ιερά μνήμην επιτελούμεν, την χάρη και τας πρεσβείας επικαλούμε θεέν τη ορατά αυτή, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Δοξέρω Μάρτυρος Θεράποντος Κύπρου και του Αγίου Δοξου Μεγαλομάρτυρος Ισιδώρου του Ενχείων, όν τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Εφρόζε τον πίσω τη δέηση ημών, γνώρισε με την άδεια.

Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ευλογήσα σου πέντε άρτους εν τήρη μου και εξ αυτών πεντακής κύλους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτος το σύτον τον ίνο και το έλεον και πλήθωρον αυτός εν της οίκης των προσφερόντος τα δωρατάφτα και το κόσμο σου άπαντι και τους εξ αυτών μεταλαμβάντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών αγιάζων πληθύνων τρέφων συντηρών και διακυβερνών τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεσήν του ανάρχου του Πατρίου και του Παναγίου και αγαθό και σου ποιος πνεύματι νυν και αΐ και σου

Το κράτος ανήκαστον και η δόξα κατάληπτος στο έλεος αμέτρων και η φιλανθρωπία άβατος, αυτός δέσποτα κατά την εσπλαχνία σου επίβλησον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και πίεσο με θυμών και το συνευχομένον εμή πλούσια τα ελέη σου και τους εκτιρμούς σου. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί

0: Θεός ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου.

Πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, τον διημάσου ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρία τη Παρθένο γενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάτα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφά, και ανελθών στου ουρανού και καθεζόμενο δεξιών του Πατρό, και πάλιν ερχόμετα δόξη, κρίνε ζώντα και νεκρού, ου τη βασιλεία σου καίστε τέλο, και ει το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρό εκπορευόμενων, το συμπατρικιό συμπροσκυνούμενων και συντοξεζόμενων το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Χριστό. Σύ και ο μονογενούς Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Σύ εκ του μειώντος εις το είναι μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστας πάλι. Και ούκα πέστης πάντα ποιόνεως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη Βασιλεία Σου χαρίσω τη μέλους. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμες και το μονογενούς Υιό και το Πνεύμα Σου το Αγίο. Υπέρ πάων εισμε και όνου κείσμε το φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε Συ και υπέρ της λειτουργίας τάφης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίου σας. Και της υπαριστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρση απτερωτά.

0: Κηρύκων Ευαγγελιστών Μαρτύρων Ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εμπίστητε τελειωμένοι.
1: Εξαιρέτως.

0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερο και άφεση μη τα ωφελήματα ημών, ως και μη σαφήμη τους ωφελήτες ημών, και μη συνέχισε μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και

0: Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ο Θεός ελάστη.

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ ο αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν στον κόσμο αρτουλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο ευθύ, αυτό εστί το άχρωτο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δαίμος ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα ελόγω, τα ενέργω, τα εγνώση και αγνία και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφησεν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πυρ γάλ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλον κάθαρον εκ πάση με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Σου μη γάρτης εχθρήσω το μυστήριο ύπο, ου φίλοι μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, αλλός ολιστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρα εστί τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νου τρέφει ξένος. Έθελεξα σπόθω με Χριστέ, κυλίωση το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξουν πυρή αήλιο της αμαρτίας μου και εμπληστήνει της εν σύ τρυφής καταξίωσον. Ίνα τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότη σου τον Αγίου σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω, συνεισενθύν στον υφόν οχητών μελέχη, ότι ούκ έστει του γάμου και δέσμος εκβαλούμε των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπο της ψυχής μου και ο σώος μας φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα, μη γέντο τα Άγια ταύτα. Διά το ανάξον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστο εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερα ο Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρτης εχθρή σου το μυστήριο ύπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, αλλός ολιστής ομολογώ.

και αγιάζουν τους επισήβε πειθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας έπεισε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου της ιερεύσει, της βασιλεύσει μόν το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων και σοι την δόξαν και ευχαρίσει.

Πάντα τελεσμορίζα στο λόγο σου, Κύριε, και κελέψα στη γη παντοδαπού εκφύην καρπού, ει απόλαυση και τροφήν ημετέρα, ότι σπέρμασε του τρει πέδα και Δανιήλ των Ευαβυλώνια βροδιέτων, λαμπροτέρου αναδείξα. Αυτό πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα συν τη διαφόρη καρπή ευλόγησον. Και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντα αγίασον, ότι ει δόξε συν και ει τιμή του εναγίε πατρό ημών, Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσου Θαυματουργού, ταύτα προετέθησαν παρά το σών δούλων και εις νημόσιν τον ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παράσκου δε αγαθέτηστε ευθρεπίσασι ταύτα και τη στη μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και τον αιωνίο σου αγαθόν την απόλαυση. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας του Εναγής Πατρός ημών Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Θαυματουργού και τη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων. Ότι Σύ ο ευλογών και αγιάζοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και Σύ τη δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα.

0: ευχαριστίες πολλές οφείλουμε στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης Κύριο Ιερώνυμο για την πρόσκληση να συμμετάσχουμε και να τελέσουμε την Ιερά Αγρυπνή αυτή προς τιμήν του Μεγάλου Πατρός της Εκκλησίας μας, του Αγίου Αχιλλείου του Θαυματουργού που ήταν ένας από τους 318 Θεοφόρους Πατέρες που συγκρότησαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και επειδή έχει παρησία πολύ μεγάλη προς τον Κύριο και σαν από τους 318 πατέρας ένας, αλλά και σαν επίσκοπος της Λαρίσης, ας τον παρακαλέσουμε όλοι εμείς που σήμερα βρισκόμαστε εδώ και συμμετάσχουμε στην Ιερά Αγρυπνία, να πρεσβεύει προς τον Κύριο, να πετύχουμε το σκοπό μας που ήρθαμε στον κόσμο αυτό και είναι η ένωσή μας με το Θεό. Το εύχομαι σε όλους. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε εφημάς τη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και
0: Αγίο Αναστάσα εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων.

0: Αγίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ισιδώρου του Αιγίου, των Εναγίης Πατρός Σιμών, Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου και του Εναγίης Πατρός Σιμών, Αχιλίου Επισκόπου Λαρίσης του Θαυματουργού. Όντι μνήμην επιτελούμε και πάνω των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Νικόδημο και τη συνοδεία του για την ωραία γρυπνία. Την ωραία αυτή ευκαιρία να έρθουν εδώ στον Άγιο Χίλιο, όσες φορές σας είπαμε να έρθετε. Να ήρθε η ώρα λοιπόν να λειτουργήσει εδώ στον Άγιό μας, να έχουμε την ευλογία του Αγίου Αχιλίου. Όλοι μας, όλη η Λάρισα, όλη η Ελλάδα, όλος ο κόσμος, στις δύσκολες αυτές ώρες που περνάμε, να πρεσβεύει ο Άγιος Αχίλιος, να μεσητεύει στον Άγιο Θεό για την ειρήνη στις ψυχές όλων των ανθρώπων και την ειρήνη σε όλου του κόσμου. Αύριο το απόγευμα. Σήμερα το απόγευμα, 5η, 7 η ώρα, ο Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιετικός Εσπερινός και Λιτανία των Λειψάνων και της εικόνας αυτής που έγινε επί Αγίου Διονυσίου του Καλλιάρχη στα τέλη του 18ου αιώνα και πρώτη φορά θα λιτανευθεί και πρώτη φορά την προσκυνάμε κιόλας, θα την είδατε μπαίνοντας. Και την Παρασκευή το πρωί ο Όρθος και Πολυαρχιετική Θεία Λειτουργία, το απόγευμα ο Μεθαίος Εσπερινός, τα ακτητορικά, η παράκληση κτλ. Και όλα τα άλλα σύμφωνα με το πρόγραμμα. Τώρα βγαίνοντας δεξιά και αριστερά.

Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου. Εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ας γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψιος την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.

Ελεήμων, ελεήσον με ο Θεός, κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια του σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ανεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι η θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους και ελέησόν με ο Θεός.

συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πολιτώ αυτή, των ενωρητών επί

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πολιτών.

Ιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεό.

ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών, Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Θαυματουργού, ούτην ιεράν παράκλησιν επιτελούμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη, τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίες ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστί...

Σκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών

αυτού διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμούσισμου, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίου.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων θείων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, πάντων των εν τη ιερά ημών Μητροπόλη αθλησάντων και διαλαμψάντων Αγίων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Θαυματουργού, ούτην ιεράν παράκλησιν επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Χριστός Ανέστη. Είμαστε κοντά σας και σήμερα ζωντανά από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Λαΐσης και Τυρνάβου, σε μία εκπομπή αφιερωμένη στη μνήμη του εναγίης πατρός Σιμών Αχιλίου, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Θαυματουργού και Μυροβλήτου. Μας αξιώνει ο Θεός και ο Άγιος να εορτάσουμε και φέτος την μνήμη του. Ήδη χθες ετελέστη πανηγυρικά ο Εσπερινός στην αρχαία βασιλική του Αγίου Αχιλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονύμου, του κλήρου της πόλεως, πλήθους λαού και των τοπικών αρχόντων, και στην συνέχεια λιτανευτικός οδηγήθημεν εις τον νέον μεγαλοπρεπή Μητροπολιτικό Ιερό Ναό, όπου ανοίχθηκε η Λάρνακα των Ιερών Λειψάνων και όλοι προσκυνήσαμε τα χαριτόβητα λείψανα. Έτσι, με αυτήν την πρακτική, η Αγία μας Εκκλησία, με πρώτο τον Επίσκοπό μας, έκαμε την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμήν του Αγίου Αχιλίου. Και βέβαια, όταν λέμε έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων, δεν πρέπει πουδενή λόγο και τρόπο να εννοούμε τις εορτές της Εκκλησίας, αγαπητοί αδελφοί, ως κοσμικά γεγονότα. Δεν εορτάζουμε κοσμικά γεγονότα, αλλά τιμούμε πρόσωπα Αγίων Ανδρών, μνήμες Αγίων Ανδρών, οι οποίοι ουσιαστικά στη ζωή τους τι έκαναν, μιμήθηκαν την ζωή του Χριστού, τη Χριστομίμητη δηλαδή ζωή τους, και έτσι κατέστησαν δοχεία του Αγίου Πνεύματος, έγιναν δεκτικοί της Χάριτος, δοχεία της Χάριτος, απλανείς οδηγοί και πατέρες εις την Χριστώ αλήθεια, έφτασαν εις την θέωση και εις την τελείωση, κατέστησαν θεοδίδακτοι, θεοφώτιστοι, θεούμενα πρόσωπα, γι' αυτό και η μνήμη τους είναι αιώνια, το παράδειγμά τους θα προβάλλεται μέχρι την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και θα συνδοξάζεται από την Εκκλησία συμπάση της Αγίας. Είχαμε λοιπόν επισημάνει στην προηγούμενη μας εκπομπή λέγοντας ότι είναι κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα όταν ομιλούμε για τους πατέρες της Εκκλησίας, και πατέρες της Εκκλησίας είναι εκείνοι οι απλανείς οδηγοί, είναι οι έμπειροι της Εκκλησίας, όχι αυτοί οι οποίοι απλά και μόνο γνωρίζουν, έχουν διαβάσει κάποια βιβλία και έτσι έχουν αποκτήσει κάποιες γνώσεις περί του Θεού, θεολογικές γνώσεις, αλλά είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά γνωρίζουν τα δόγματα, την έννοια των δογμάτων και μπορούν έτσι να ερμηνεύουν αυτά και να εκφράζουν την συνείδηση και την παράδοση της Εκκλησίας. Αυτή είναι η εμπειρία των πατέρων. Εμπειρία ακόμη είναι και λέγεται υπό την έννοια ότι αυτοί όχι απλά και μόνο αξιώθηκαν να γνωρίσουν τον Χριστό, αλλά να μάθουν για τον Χριστό, αλλά και για να έχουν πάθει και για τον Χριστό. Πολλοί από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, αγαπητοί αδελφοί, είναι αυτοί οι οποίοι ευάστασαν πάνω στα σώματά τους, στην ύπαρξή τους δηλαδή, τα στίγματα του Κυρίου, όπως λέει και ο Θεωρήμων, ο μεγάλος Απόστολος Παύλος, ότι δηλαδή για μένα λέει είναι μεγάλο πράγμα όχι μόνο το ότι γνώρισα τον Χριστό, αλλά ότι και βαστάζω τα στίγματα του Χριστού εν τη θνητή σαρκή μου. Δηλαδή τι σημαίνει βαστάζω τα στίγματα, αυτά τα σημεία εκείνα τα οποία μαρτυρούν ότι ανήκω πλέον στο Χριστό, και αυτά τα στίγματα, τα σημεία εκείνα, τα πιστήρια εκείνα, τα γεγονότα εκείνα, τα εχέγγυα, οι μαρτυρίες εκείνες δεν είναι τίποτε άλλο παρά τα στίγματα του μαρτυρίου, οι κακοπάθειες τις οποίες υπέστησαν οι Άγιοι οι Απόστολοι, αλλά και κατά συνέπεια και οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι κακοπάθησαν εν λόγω και έργο και πολλές φορές και με την ίδια τους την ζωή επισφράγισαν τα λόγια τους, και θα το πούμε βέβαια στη συνέχεια, διότι δεν υπήρχε ποτέ, μα ποτέ στην ζωή των πατέρων της Εκκλησίας μας διάστασης λόγων και έργων. Έτσι λοιπόν αναφερθήκαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατέ, και άρχισαμε να αναλύουμε και να παρουσιάζουμε μερικούς άξονες του ποιμαντικού έργου των πατέρων της Εκκλησίας. Θεωρήσαμε ότι αυτό
είναι ίσως το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε όταν αναφερόμαστε στους πατέρες, και βέβαια στους πατέρες στη χωρία των πατέρων συγκαταλέγεται και ο τιμόμενος πολιούχος μας και προστάτης μας Αρχιεπίσκοπος Λαρίσης Άγιος Αχίλιος. Αλλά δέστε όμως, είπαμε ότι η κοινή συνισταμένη, η κοινή θεολογική σκέψη, αν και υπάρχει απόσταση πολλών αιώνων πολλές φορές αμέσως στους πατέρες, δεν υπάρχει διάσταση πνεύματος, υπάρχει ταύτιση, υπάρχει ακολουθία. Φανταστείτε νοερά μία αλυσίδα η οποία ξεκινά από τον Χριστό και φτάνει ως τις μέρες μας, η οποία δεν έχει διαραγεί, δεν έχει κοπεί κανένας κρίκος. Λοιπόν αυτή η χρυσή αλυσίδα, η οποία ο ένας κρίκος συσφίγγεται με τον άλλον κρίκο, ακριβώς νοηματοδοτεί και ουσιαστικά εκφράζει αυτό το οποίο λέμε αποστολική διαδοχή και παράδοση στην Εκκλησία μας. Την οποία αποστολική διαδοχή και παράδοση, αγαπητοί ακροατέ, εγγυητής και εκφραστής και ερμηνευτής, βέβαια είναι η συνείδηση της Εκκλησίας, αλλά είναι το Πανάγιο Πνεύμα, εκείνο το οποίο φωτίζει και αγιάζει τα θεούμενα πρόσωπα, τους πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας και τους οδηγεί έτσι εις πάσαν την αλήθεια. Έτσι λοιπόν, οι άξονες της ποιμαντικής των μεγάλων πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας είναι πρώτα απ' όλα η συνέστηση της αποστολής, η τιμή δηλαδή να είναι τα πρόσωπα εκείνα τα οποία τα διάλεξε ο Θεός για το μεγάλο αυτό έργο. Το δεύτερο, η δεύτερη υποϋπόθεση είναι ότι θεωρούν όλους τους ανθρώπους μέσα στην κοινή ανθρωπίνη φύση και ότι αυτοί καλούνται να οδηγήσουν το λαό του Θεού στην Βασιλεία των Ουρανών και δεν νιώθουν ότι είναι κάτι διαφορετικό αυτοί οι ίδιοι από την υπόλοιπη Εκκλησία, την ενότητα της οποίας διακονούν με πάρα πολύ υψηλό αίσθημα. Επίσης, έχουν πει οι πατέρες ότι ο άνθρωπος είναι μια ψυχοσωματική οντότητα, δεν είναι μόνο σώμα, αλλά δεν είναι και μόνο πνεύμα, όπως πάρα πολύ αιρετικά και ακακόδοξα και από αρχαιοτά των χρόνων, αλλά και έως τις μέρες μας διδάσκουν ότι δηλαδή τρόπον την να εξυψώσουμε το πνεύμα, να εισρεύσει μέσα μας μια συμπαντικού τύπου και έννοιας αύρα, η συμπαντική αυτή ενέργεια μέσα στην οποία πνέουν όλα τα όντα. Αυτό είναι και το δόγμα του αποκρυφισμού και της νέας εποχής. Και ότι αν εφελκίσουμε τρόπον την να αυτή τη συμπαντική ενέργεια και την ξεπλοκάρουμε εκείνα τα τσάκρα στα σημεία, τα ενεργειακά μέσα στον σώμα μας, στην ύπαρξή μας, και έτσι ομαλά θα κυλήσει η ενέργεια, τότε όλα θα λυθούν, όλα τα προβλήματα και τα σωματικά και τα πνευματικά και τα ψυχικά. Φτάνουν ακόμη και στο κακόδοξο σημείο να πρεσβεύουν και να πιστεύουν, αγαπητοί ακροατέ, ότι αυτές οι πρακτικές μπορούν να συγχωρέσουν και αμαρτίες. Και είναι κανείς να γελά και να κλαίει συνάμα, αν είναι δυνατόν τέτοιου είδους πρακτικές να συγχωρούν και αμαρτίες, αμαρτήματα ανθρώπων δηλαδή, τα οποία έχουν να κάνουν ουσιαστικά με την χρήση του αυτεξουσίου της ελευθερίας. Και όταν λέμε αμαρτία, είναι ένα οντολογικό γεγονός, η αλλίωση δηλαδή, η κακή αλλίωση του ανθρώπου, η μη ταύτιση του και η μη συμπόρευση του ανθρώπου με το όντως αγαθό που είναι ο Θεός, τον οδηγεί μακράν του Θεού, και αυτό έχει οντολογικές, όπως λένε οι πατέρες, συνέπειες, δηλαδή αλλοιώνεται ολόκληρη η ψυχοσωματική ενότητα του ανθρώπου και πρέπει πάλι, δια του αντιθέτου βεβαίως τρόπου, να επανέλθει ο άνθρωπος, να μπει, να τροχιοδρομήσει προς την σωστή πορεία και κατεύθυνση. Ένα άλλο σημείο στο οποίο επικεντρώνουν οι πατέρες είναι η κοινωνική παρέμβαση και προσφορά τους. Δεν αδιαφορούν για τα κοινωνικά προβλήματα των ανθρώπων, δεν ζουν έξω από τον κόσμο, έτσι, δεν μπορούν να λένε μόνο λόγια, κηρύγματα και να λένε στους ανθρώπους να έχετε υγεία ή να χορταίνετε από τα αγαθά και να αρκείστε μόνο σε πολύ λίγα, όταν οι άνθρωποι πολλές φορές στερούνται ακόμη και αυτών των βασικών υλικών αγαθών ή σαν κοινωνικοί επαναστάτες. Και αναφέραμε και το παράδειγμα μάλιστα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος ως πρεσβύτερος στην Αντιόχεια δεν δίστασε να προτάξει ακόμη και τα στήθη του, προκειμένου να μην υπάρξουν εκείνες οι αντιδράσεις και οι καταπνίξεις εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι οδηγήθηκαν βέβαια σε αυτές τις ενέργειες εξαιτίας άνησης κοινωνικής αντιμετώπισης από τους έχοντες και κατέχοντες.

Συνεχίζουμε εν συντομία και θα ομιλήσουμε, θα παρουσιάσουμε μερικούς ακόμη άξονες που εντοπίζουμε στο ποιμαντικό έργο των πατέρων της Εκκλησίας μας. Ένας ακόμη σημαντικός, αγαπητοί ακροατέ, άξονας είναι αυτός της ποιμαντικής εξατομίκευσης. Το ανθρώπινο πρόσωπο αποτελεί μια ακόμη προϋπόθεση αλλά και στόχο του ποιμαντικού έργου των πατέρων. Η κοινή ανθρώπινη φύση αποτελεί έναν άξονα στην θεώρηση του ανθρώπου, όμως με κανένα τρόπο δεν σημαίνει οδοστρωτήρα που ισοπεδώνει το ανθρώπινο πρόσωπο. Ο άνθρωπος δεν θεωρείται ως άτομο, απλός αριθμός ή απρόσωπο τμήμα ενός συνόλου. Η Εκκλησία είναι κοινωνία προσώπων και όχι απρόσωπη μάζα θρησκευομένων ατόμων. Ο άνθρωπος ακόμη και στην κατάσταση της πτώσεως, όσο και αν ζει ατομοκεντρικά, δεν χάνει ολότερα τον προσωπικό χαρακτήρα της υποστάσεώς του, αφού είναι εικόνα του προσωπικού τριαδικού Θεού. Είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικός και αρκούντος πιστικός ο ύμνος εκείνος της εξοδίου ακολουθίας που υπογραμμίζει το εικόν «Ημί της αρήτου δόξη σου ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων». Αφού λοιπόν ο άνθρωπος είναι πρόσωπο, πρέπει και η ποιμαντική αντιμετώπιση του να είναι προσωπική. Δεν επιτρέπεται στον ποιμένα να κατευθύνει και να οδηγεί τους ανθρώπους αγνώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες ανατροφής, τις καταβολές, τις κληρονομικές και ό,τι άλλο συνιστά την προσωπικότητα του καθενός. Ο Μέγας Βασίλειος, για να βεβαιώσει του λόγου του ασφαλές, φέρνει δύο παραδείγματα, δύο κολλησιών, οι οποίες οδηγήθηκαν στο αμάρτημα της πορνείας, κάτω όμως βέβαια από διαφορετικές συνθήκες. Η μία απολύθηκε από κάποιον προαγωγό και κάνει την εργασία αυτή χωρίς τη θέλησή της, προσφέροντας αναγκαστικά το σώμα της στον πονηρό αφέντη της, ενώ η άλλη εκούσια και για τη δική της ειδονή επιδίδεται στην αμαρτία. Αξιολογώντας λοιπόν αυτά τα δύο πρόσωπα, ο Μέγας Βασίλειος, εναρμονιζόμενος με την ευαγγελικότατη παραβολή των ταλάντων, εισηγείται στους ποιμένες διαφορετική αντιμετώπιση για την κάθε περίπτωση και αναλόγως, ανάλογα με την διάθεση της προαιρέσεως να κρίνεται το πρόσωπο και η διάθεση του και όχι αυτό καθεαυτό το αμάρτημα. Η ίδια αρχή υπογραμμίζεται και από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο στον απολογητικό λόγο του περί της εισπόντων φυγής. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, τονίζει, να μιλάει κανείς στο πλήθος που ανάμεσα στα άλλα παρουσιάζει ποικιλίες στην ηλικία και την ανατροφή. Το παρουσιάζει με πολύχορδο όργανο που χρειάζεται διαφορετικές κρούσεις κατά ανάλογο τρόπο και ο ποιμένας εξατομικεύοντας το ποιμαντικό έργο πρέπει να προσφέρει τον κατάλληλο εκείνο λόγο με τον κατάλληλο βεβαίως τρόπο και στο κατάλληλο κλίμα πνευματικής ποδηγετήσεως για να ωφελήσει αποκλειστικά αλλά και διακριτικά τον κάθε έναν άνθρωπο.

Ένα ακόμη σημαντικότατο στοιχείο, αγαπητοί, είναι αυτό της ποιμαντικής πειθούς, η οποία πρέπει να είναι ποιμαντική ελευθερίας και αγάπης. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερον, αφού είναι δημιουργημένος κατ' εικόνα του Θεού, που είναι κατεξοχήν ελεύθερος. Γι' αυτό οι όντως αυτοί μεγάλοι ποιμένες και πατέρες είχαν ως αρχή τους το εξής: βουλωμένων, ουτυρανωμένων των της ευσεβίας μυστήριων. Δηλαδή, το μυστήριο της ευσεβίας τελεσιουργείται και αναφέρεται σε ανθρώπους ελεύθερους που θέλουν και επιλέγουν, όχι σε ανελεύθερους που σύρονται με τη βία. Η Εκκλησία έχει χρέος να διανοίγει στους ανθρώπους τον χώρο της αληθινής ελευθερίας, να δημιουργεί τους διάβλους εκείνους. Έτσι μόνο μπορεί να προκαλεί στην ιστορία τη μεγαλύτερη και διαρκέστερη επανάσταση και να φέρνει στον κόσμο την ουσιαστικότερη αλλαγή και μεταμόρφωση. Αντίθετα, όταν χρησιμοποιεί τη βία και την επιβολή, λησμονεί την ταυτότητά της και μεταβάλλεται σε έναν κοσμικό θεσμό. Όταν ξεχνά το «επελευθερία» εκλήθηται του Αποστόλου Παύλου και αισθάνεται την ανάγκη να δικαιωθεί σε κοσμικό επίπεδο, χρησιμοποιεί αυτονομημένα ακόμη και το ποιμαντικό της έργο. Άλλωστε, αυτό που γίνεται με τη βία δεν είναι μόνο τυραννικό αλλά και ασταθές, ενώ εκείνο που επιτυγχάνεται με ελεύθερη επιλογή είναι υπεύθυνο και σταθερό. Εξάλλου, αυτό είναι και σύμφωνα με τη σχετική αποστολική παρέννηση που υπογραμμίζει: «Πεσβυτέρους τους εν ημίν, παρακαλώ, συμπεσβύτερος και μάρτυρες των του Χριστού παθημάτων, ποιμάνατε το εν ημίν ποίμνιον του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστός αλεκουσίως». Για να σέβεται όμως ο ποιμένας στην ελευθερία του άλλου, πρέπει να μιμείται τι πράγμα, την αγάπη και τη φιλανθρωπία του Θεού, που ενώ πάντα στέλνει σωθήνη και σε πείγνωση αληθείας ερθήν, εν τούτης καλή επελευθερία. Ως μιμητής του Θεού, ο ποιμένας καλείται να καλλιεργήσει προς τους συνανθρώπους του ήθος ανάλογα με το θείο ήθος. Δέστε τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, έναν συνταρακτικό λόγο, αγαπητοί ακροατέ, μια φράση συνταρακτική, τι λέει: «Γενού το ατυχούντι Θεός, το έλεον Θεού μη μισάμενος». Όπως ο Θεός αγαπάει ανεξαίρετα όλους τους ανθρώπους και ανατέλει τον ήλιο επί πονηρούς και αγαθούς, έτσι και ο μιμητής του Θεού ποιμένας εκδηλώνει την αγάπη του χωρίς διακρίσεις σε πονηρούς και αγαθούς και προσεύχεται για δικαίους και αδίκους. Εξάλλου και ο Μέγας Βασίλειος θέλει να πορεύονται και να ενεργούν οι ποιμένες ως πατέρες και τροφή των τέκνων τους, που ο παροξυσμός και η περίσσια της εν Χριστώ αγάπης τους για αυτά θα τους προτρέπει όχι μόνο να τα τρέφουν με το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά να τους προσφέρουν ακόμη και την ψυχή τους. Άλλωστε, όπως ο ίδιος επισημαίνει, θεραπεία αμαρτήματος επιστημόνος παρά του ειλικρινός αγαπήσαντος κατορθούται. Γι' αυτό η γνήσια προσέγγιση του ανθρώπου στην ποιμαντική προϋπόθεση προϋποθέτει την αποδοχή και την παραδοχή του όπως είναι. Εδώ χρειάζεται εφαρμογή της παρενέσεως και προτοπής του Αποστόλου Παύλου, που τονίζει: «Αλλήλους προσλαμβάνεστε καθώς και ο Χριστός προσελάβετο ημάς, αφού έτη αμαρτωλών όντων Χριστός υπέρ ημών απέθανε».

Η ιεροσύνη και η ποιμαντική, αυτό το βλέπουμε κατά κόρον, αγαπητοί ακροατέ, στη ζωή των μεγάλων πατέρων και του Αγίου Αχιλλείου. Η ιεροσύνη τους και η ποιμαντική τους δεν μπορεί να αποτελούν εφαλτήριο για αλαζονική συμπεριφορά, αλλά δυνατότητα για καινοτική προσφορά, ανεξικακία και πραότητα, ακόμη και σε αντιδιατηθεμένους. Προσδοκώντας αυτόν την μετάνοια έως αν πληρώσει το μέτρον της εις αυτούς επιμελίας, ο ποιμένας συνιστά αλλά δεν επιβάλλει, συμβουλεύει αλλά δεν κυδαιμονεύει, πείθει αλλά δεν εξαναγκάζει. Γνωρίζει ότι χωρίς ελεύθερη αποδοχή ο λόγος του Θεού δεν καρποφορεί. Με τη στάση του αυτή δεν κάνει τίποτε άλλο από το να τιμά, να προσκυνά και να προσφέρει στους ανθρώπους την αγάπη που δεν είναι κάποια αφηρημένη έννοια ή ακόμα μια από τις ιδιότητες του Θεού, αλλά η αγάπη είναι ο ίδιος ο Θεός που υπάρχει ως η τέλεια αγάπη, ο Θεός αγάπη εστί, λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης. Η καθημερινή μαρτυρία του ποιμένα δεν μπορεί να είναι άλλη παρά η αγάπη του Θεού. Εμάς δε εστί ερωτήσετε, τι το τιμόμενον ημίν και προσκυνούμενον, πρόχειρον υπήν η αγάπη, ο γάρ Θεός ημών, η αγάπη εστί. Ένα άλλο σημείο είναι αυτό της ευχαριστιακής επικέντρωσης, βασικότατη προϋπόθεση αλλά και ασφαλές στόχος του ποιμαντικού έργου των πατέρων, είναι η άμεση σύνδεσή τους με τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Η λατρεία της Εκκλησίας με κέντρο της στην Θεία Λειτουργία δεν αποτελεί ούτε πολυτέλεια, ούτε ευκαιρία για ενδυνάμωση του αγιαστικού έργου, όπως συνηθίζεται πολλές φορές να θεωρείται από ορισμένους θρησκευτικούς κύκλους σήμερα, αλλά είναι η σπονδυλική στήλη της όλης ζωής και του έργου τους. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι και οι μεγάλοι πατέρες, όπως ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιερός Χρυσόστομος, γράψαν θείες λειτουργίες. Ο Μέγας Βασίλειος πρέπει να την έγραψε ως πρεσβύτερος, γιατί ο Άγιος Γρηγόριος, μιλώντας στον επιτάφιο λόγο του για το διάστημα αυτό, λέγει πως ανάμεσα στις άλλες ποιμαντικές του φροντίδες για την Εκκλησία ήταν και ευχών διατάξεις ευκοσμία του βήματος. Με μια λοιπόν γνήσια λειτουργική αγωγή που δίνουν στο ποίμνιό τους, οι πατέρες υπογραμμίζουν ότι ο Χριστός είναι ο πραγματικός λειτουργός στην Θεία Λειτουργία που λαμπρύνει με την παρουσία του το δείπνο το μυστικό και το δείπνο της ευχαριστίας. Πάριστην ο Χριστός και νυν, ότιν τράπεζα να διακοσμήσεις εκείνην, ούτως και ταύτην διακοσμή νυν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος προσθέτει. Γνωρίζω καλά τι ως υπηρέτες είμαστε, πού βρισκόμαστε και πού στέλνουμε τους ανθρώπους. Τα κείμενά τους, αγαπητοί αδελφοί, ζουν έντονα την πραγματικότητα ότι ο ιερέας βρίσκεται στη γη και κινείται στον ουρανό. Στέκεται ανάμεσα στη γη και τον ουρανό. Μέσος γαρέστηκεν ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος περιγράφει την εικόνα του όντως ουρανοφάντορος βασιλείου ως λειτουργού, όπως την είδε ο αιρετικός βασιλιάς Ουάλης, Οριανόφρον, την ημέρα που επέστρεφε στην ποίμνη του Χριστού. Όταν μπήκε ο Ουάλης μέσα στο ναό, ηχούσε στα αυτιά του η ψαλμωδία. Είδε το πλήθος του λαού να αποστέφεται με κατάνοιξη, ενώ κοντά στο Άγιο Βήμα η ιεροπρέπεια που επικρατούσε φαινόταν αγγελική μάλλον παρά ανθρώπινη. Και είδε εκείνον, δηλαδή τον Μέγα Βασίλειο, όρθιο, μπροστά από το λαό, όπως η Αγία Γραφή περιγράφει τον Σαμουήλ, ασάλευτο, και στο σώμα και στο βλέμμα και στο

Ένα άλλο στοιχείο είναι των δογμάτων αλήθεια. Βασική προϋπόθεση και ταυτόχρονα θεμέλιο της ποιμαντικής τους είναι η θεολογία και η ορθή πίστη. Γι' αυτό και οι πατέρες, αγαπητοί ακροατέ, αυτοί του 3ου, 4ου αιώνος και των μετέπειτα βέβαια αιώνων, αλλά της εποχής του πολιούχου μας Αγίου Αχιλίου, δίνησαν εκείνη την εποχή με τα μέσα της εποχής δρόμους, δίσβατους, μέρες, πολλές, μήνες για να συγκεντρωθούν προκειμένου για να γίνει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία αντιμετώπισε την κακοδοξία του Αρίου, την όντως καταστροφική αυτή κακοδοξία, η οποία εάν υπερίσχε ως δόγμα, τότε σίγουρα δεν θα υπήρχε η δυνατότητα της σωτηρίας και η ιδιοπροσωπεία και ουσιαστικά η ίδια η ύπαρξη της Εκκλησίας δεν θα ήταν αυτή η οποία θα μπορούσε να προσλάβει και να σώσει τον άνθρωπο, και βεβαίως και το Ευαγγέλιο, και όλα θα αλλοιωνόταν και θα πηγαίναν χαμένα. Όμως ο Θεός, βέβαια, που κατευθύνει την ιστορία και τα γεγονότα, δεν άφησε να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα. Και λένε εκεί οι ιστορικοί, οι οποίοι περιγράφουν τα γεγονότα τα πριν, τα κατά, αλλά και τα μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ότι συγκεντρώθηκαν αυτοί οι πατέρες, οι θεοφόροι πατέρες, και πολλοί από αυτούς είχαν πάνω τους τα στίγματα των διωγμών. Άλλος ερχόταν με κομμένο χέρι, άλλος με κομμένο αυτή τη μύτη, άλλος με το πόδι κομμένο, άλλος λοβωμένος και τραυματισμένος βαριά, δείχνοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο ότι ήσαν και μάρτυρες συνάμα οι πατέρες αυτοί οι μεγάλοι, και θεολόγοι βεβαίως, αλλά και μάρτυρες. Ήξερα λοιπόν πάρα πολύ καλά ότι η ενότητα της Εκκλησίας δεν μπορεί να εκφραστεί ζωντανά και δυναμικά όταν έχει παρισφύσει η αίρεση. Άλλωστε ούτε η κοινή μετοχή στην Θεία Ευχαριστία είναι δυνατή όταν υπάρχουν ρήγματα και διαφορές στην πίστη. Η λειτουργική προσταγή «αγαπήσομεν αλλήλους» είναι ενομονία «ομολογήσομεν» ή το ευχαριστιακό αίτημα «και δώσιμην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανημνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου», του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι απλές, τυπικές ή πολύ περισσότερο περιττές λατρευτικές επικλήσεις, αλλά βασικές αρχές που διακρίνουν την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία. Όταν αναφερόμαστε στις αιρέσεις, αγαπητοί ακροατέ, έχουμε συνήθως ενσυνείδητη ή πολλανθάνουσα την εντύπωση ότι προσβάλλουν και υποτιμούν την αξία του Θεού, ενώ δεν υποψιαζόμαστε ότι το θυγόμενο και διακυβευόμενο είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Γιατί στην πραγματικότητα οι αλλοτριωτικές προεκτάσεις τους δεν βρίσκονται σε θεολογικό, αλλά σε ανθρωπολογικό, οντολογικό επίπεδο. Σε κάθε αίρεση δεν προσβάλλεται και δεν μειώνεται ο Θεός, αλλά διαστρεβλώνεται και αλλοτριώνεται ο άνθρωπος. Έτσι, οι αγώνες των πατέρων και του Αγίου Αιχυλίου για ακριβή διατύπωση του χριστολογικού δόγματος και ευρύτερη της θεολογίας, σε τελευταία ανάλυση απέβλεπαν στη διασφάλιση μιας σωστής ανθρωπολογίας, με την οποία φυσικά δεν αποκαθίσταται ο Θεός, αλλά σώζεται ο άνθρωπος. Όταν με συνόδους καταπολεμούσαν τον αριανισμό, τον δοκιτισμό, τον νεστοριανισμό, τον μονοφυσιτισμό, αιρέσεις που τελικά απεργάζονταν μια μονομερή ή διαλυστική κατανόηση του ανθρώπου, ήταν αγώνες με τεράστιες συνέπειες για την ζωή και τον πολιτισμό, προς κάθε διαστευλωτική προσπάθεια της φύσεως του ανθρώπου και απόπειρα παρερμηνίας της Θείας Αποκαλύψεως. Οι αγώνες για την διασφάλιση και διατύπωση της αλήθειας των δογμάτων δεν ήταν άσχετοι από την καθημερινή τους ποιμαντική φροντίδα, γι' αυτό άλλωστε και κατόρθωσαν να ελκύσουν το ενδιαφέρον της. Από την άλλη πλευρά, η ποιμαντική τους πράξη και φροντίδα δεν έμεινε ανεξάρτητη και αυτόνομη από την πίστη, αλλά συμπορεύτηκε και ταυτίστηκε μαζί της. Οι μεγάλοι πατέρες έδειξαν ότι δόγμα και ήθος, πίστη και ζωή είναι πράγματα συντεταγμένα και συναριθμούμενα. Η αποδοχή του ομοουσίου ή η απόρροψη του ομοιουσίου, το αν ο Χριστός είναι ο ενανθρωπίσας Θεός ή θεοποιημένος άνθρωπος, το δόγμα των δύο εν Χριστώ φύσεων ή η αίρεση του μονοφυσιτισμού δεν παρέμειναν μόνο θεολογικές συζητήσεις, αλλά ζητήματα που επηρέασαν βαθύτατα όχι μόνο την εκκλησιαστική και ποιμαντική τους προσφορά και φροντίδα, αλλά και την κοινωνική και πολιτική ζωή των ανθρώπων

εκείνων των χρόνων. Βάση του διδακτικού και ποιμαντικού του έργου είναι η ενανθρώπιση του Χριστού. Με τη δογματική αυτή αλήθεια πλουτίζεται και κατευθύνεται το έργο του ως ποιμαντική της Εκκλησίας. Στην ενανθρώπιση του Χριστού βλέπουν την αρχή αλλά και την ανακεφαλαίωση της σωτηρίας των ανθρώπων. Αυτή τη σωτηρία ζητάει και διακονεί η ταπεινωθήσα θεότητα και η προσληφθήσα σάρκα του Χριστού. Στο πρόσωπο του Χριστού που βρίσκεται έξω από κάθε αμαρτία πραγματοποιείται η επαναφορά του ανθρώπου, η επανεκκίνηση, η επαναφορά του ανθρώπου από την παραφύση στην καταφύση πορεία. Στην σκέψη των μεγάλων πατέρων η μονομέλεια και η έξαρση κάποιου μέρους μόνο της πραγματικότητας δεν είναι ένα απλό λάθος, αλλά συνιστά αίρεση που κατατεμαχίζει την αλήθεια των πραγμάτων. Είναι εξάλλου αδιανόητος ο χωρισμός της ηθικής από τις δογματικές προϋποθέσεις, όπως επίσης παραμένουν άνευ λόγου τα δόγματα χωρίς τις ηθικές τους προεκτάσεις. Εξάλλου και η αλήθεια του προσώπου, τόσο ουσιαστική στην ποιμαντική αντιμετώπιση του ανθρώπου, έχει την αρχή της στη θεολογία. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι αρχικά μιλώντας περί Αγίας Τριάδος γινόταν λόγος κυρίως για τρεις υποστάσεις, αφού η έννοια του προσώπου στην ελληνική γραμματεία ήταν ακόμη ρευστή. Στην πατερική γραμματεία η διδασκαλία για το πρόσωπο δεν αναπτύσσεται αρχικά στο επίπεδο της ανθρωπολογίας αλλά στο επίπεδο της θεολογίας και της χριστολογίας. Η λέξη υπόσταση ταυτιζόταν σημασιολογικά με την λέξη ουσία, όπως την λατινική λέξη. Χαρακτηρίζοντας οι πατέρες ως ιδιαίτερη υπόσταση τον Πατέρα ή τον Υιό ή το Άγιο Πνεύμα, από τη μια διατηρούσαν την σημασία της λέξης αυτής που ήταν όπως είπαμε συνώνυμη με τη λέξη ουσία, γιατί και πάλι η υπόσταση σήμαινε ολόκληρη την ουσία, ενώ από την άλλη δημιουργούσαν μια νέα έννοια, αφού η υπόσταση δεν δήλωνε πια γενικά την ουσία, αλλά τον ιδιαίτερο τρόπο της υπάρξεως, δηλαδή το πρόσωπο. Έτσι η θεολογία ή ακριβέστερα η τριαδολογία και η χριστολογία δίνουν το νέο περιεχόμενο της έννοιας του προσώπου που εφαρμόζεται αντίστοιχα στην ανθρωπολογία, μια που πρώτον ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του κατ' εικόνα Θεού, δεύτερον ο Χριστός δεν είναι μόνο τέλειος Θεός αλλά και τέλειος άνθρωπος. Οι πατέρες έζησαν σε μια εποχή που επικρατούσε εκκλησιαστική αναστάτωση εξαιτίας των αιρέσεων. Η στάση τους απέναντι στους αιρετικούς δεν συνιστούσε δογματική εμπάθεια αλλά ποιμαντική ευθύνη για την αλήθεια την θεολογική χωρίς την οποία διακυβεύεται η σωτηρία του ανθρώπου. Έτσι άλλωστε δικαιολογούνται και οι αγώνες τους στις συνόδους του 4ου αιώνος.

Η άσκηση και η ησυχία αποτελούν μια ακόμη βασικότατη προϋπόθεση της ποιμαντικής των Μεγάλων Πατέρων, την οποία πολλές φορές εμείς την παραθεωρούμε και την ξεχνούμε ή μένουμε τελείως άγευστοι από αυτήν την εμπειρία. Η αγάπη τους λοιπόν για την ασχετική ζωή, την περισυλλογή και τη θεωρία διαποτίζει το ποιμαντικό έργο και ολόκληρη τη ζωή τους. Η έρημος είναι ο τόπος όπου ο άνθρωπος μπορεί να βρει το Θεό και να γνωρίσει αληθινά τον εαυτό του. Εκεί καθαίρεται και φιλοσοφεί κατά Θεόν. Είναι το πλαίσιο εκείνο που διασφαλίζει την αληθινή ασφάλεια την οποία εγγυάται η κοινωνία με το Θεό. Είναι η μετέρα Ακρόπολης όπως την αποκαλεί ο Άγιος Γρηγόριος για να προσθέσει. Είναι εγώ πάντων μάλιστα εις πασάμιν, γιατί ενώ είναι μέγα το περί Θεού λαλήν, προϋποθέτει ανυπερθέτως εσωτερική κάθαρση. Η απράγμονη ησυχία και κατεφημισμόν απραξία είναι για τον ποιμένα απαράβατη προϋπόθεση που αποβαίνει τελικά η ύψιστη πράξη, αφού με αυτήν μπορεί ο άνθρωπος να επιτύχει την κάθαρση και τη θεογνωσία. Σε άμεση σχέση με την εμπειρία της ασκήσεως και της ησυχίας βρίσκεται ο διακονικός και κοινοτικός χαρακτήρας του ποιμαντικού του έργου. Αφού ο Χριστός ακένωσε τον εαυτόν μορφήν δούλου λαβών και έκλεινε ουρανούς και κατέβηκε τη σωτηρία του κόσμου, έτσι και η Εκκλησία τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος οφείλει να μιμείται την του Χριστού κένωση, την υπερημών και τα του απαθού σπάθη. Μέσα από αυτό το πρίσμα πρέπει να κατανοήσουμε και την τάση για φυγή που υπάρχει ιδιαίτερα σε αυτόν και ενισχύεται κάθε φορά που οι εξωτερικές καταστάσεις απειλούν να διασπάσουν την εσωτερική επικοινωνία με τον Θεό και τον εαυτό του. Ωστόσο, αγαπητοί αδελφοί, η φυγή και η μόνωση δεν θεωρούνται ως αυτοσκοπή. Κίνητρο δεν είναι η απαλλαγή από τα καθήκοντα και τις φροντίδες του κόσμου. Ο Άγιος Αχίλλειος δεν έπρεπε αυτό, αλλά οδηπορούσε, κακοπαθούσε, μάλιστα, όπως λέει το Συναξάρι εκεί χαρακτηριστικά, κάπου θα πήγαινε να λειτουργήσει με την ακολουθία του, με τους διακόνους και τους πρεσβυτέρους. Τότε ο κόσμος βγήκε προς προϋπάντηση του Αρχιεπισκόπου Λαρίσης Αχιλλείου και είδαν εκεί μέσα στο λιοπύρι και στην σκόνη κάποιους κληρικούς να προσεγγίζουν. Όταν πλησιάσαν τους είδαν καταϊδρωμένους και σε μια ελεηνή κατάσταση και τότε αυτοί εν απορία ρώτησαν ποιον περιμένετε να δείτε και τότε το πλήθος είπε τον επίσκοπό μας, τον Αρχιεπίσκοπο Αχίλλειο και τους είπε ότι εγώ είμαι. Φανταστείτε βεβαίως το μέγεθος της ταπεινώσεως αλλά και της αγάπης για το ποίμνιο το οποίο η Εκκλησία του ενεπιστεύθη και με ποιους τρόπους όλους αυτούς που παρουσιάζουμε αγαπητοί ακροατέ, όλους αυτούς τους άξονες διακόνησε ο Άγιος Αχίλλειος. Έτσι λοιπόν η μόνωση δεν είναι ο αυτοσκοπός. Κίνητο δεν είναι η απαλλαγή από τα καθήκοντα και τις φροντίδες του κόσμου αλλά η εν Χριστώ τελείωση. Κάπου λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος χαρακτηριστικά «Χρήνεται και ησυχάζει τον ποιμένο ώστε αθωλότος πως ομιλεί το Θεό και μικρόν επανάγει το νουν από τον πλανωμένον. Εξάλλου τονίζει ότι και με τη σιωπή τιμά με τον Θεό και πίστηκε να ακολουθήσει ο ίδιος καλύτερο δρόμο, παιδεύσε προς ησυχία ανάπαντας το αρχετύπο της σιωπής». Ο σταυμαστό λοιπόν παράδειγμα συγκερασμού και ισορροπίας ανάμεσα στον θεωρητικό και στον πρακτικό βίο προβάλλεται από τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο Μέγας Βασίλειος, αναφερόμενο στο φίλο του Ιεράρχη της Κεσαρίας, υπογραμμίζει ότι είχε την ικανότητα αυτής της συζεύξεως, είναι μήτε το φιλόσοφο να κοινώνει τον, μήτε το πρακτικό να φιλόσοφων. Η ζωή της ερήμου και εκείνης της κοινωνίας συνήθως αντιμάχονται μεταξύ τους και διήστανται, ενώ καμιά από τις δύο δεν έχει μόνο πλεονεκτήματα ή μόνο μειονεκτήματα. Έτσι, ενώ η πρώτη με την ηρεμία και απραξία διευκολύνει την ένωση της ψυχής με το Θεό, δεν μπορεί εύκολα να απαλλάξει από την έπαρση και τον εγωισμό, αφού η αρετή του ερημίτη υστερείται ελέγχου και συγκρίσεως. Από την άλλη πλευρά, η ζωή μέσα στην κοινωνία, ενώ φαίνεται περισσότερο πρακτική και χρήσιμη, δεν μπορεί να αποφύγει τον θόρυβο που προκαλεί διάχυση και κατακαιρματισμό. Ο Μέγας Βασίλειος οδήγησε και τους δύο αυτούς τρόπους ζωής σε συμφωνία και αρμονική σύζευξη, έτσι ώστε όπως η στέρνα και η θάλασσα αλληλοπεριχωρούνται και εισέρχονται η μία στην άλλη, έτσι και οι δύο αυτοί διάβλοι να μπορούν να ανταλλάσσουν ο ένας με τον άλλο τις αρετές τους και να αναπέμπουν από κοινού δοξολογία στο Θεό. Άλλωστε, η ενσύνδετη βίωση της πνευματικής ζωής αποτελεί και αποτελούσε διαρκή στόχο στην ποιμαντική φροντίδα των Μεγάλων Πατέρων. Στα κείμενά τους η ποιμαντική προσδιορίζεται ως ο τρόπος προς καταρτισμόν του λαού τούτου, προς ψυχών κυβέρνηση, προς διδασκαλίαν την εν λόγω και την εν έργο και υποδείγματι δια των όπλων της δικαιοσύνης των δεξιών και αριστερών, προς ποιμαντικήν έφθετον αποσπόσαν
κόσμου Θεό προσάγουσαν. Στόχος του ποιμαντικού έργου κατά τη διδασκαλία τους δεν είναι απλώς το βελτιώσε λίγο τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά των ανθρώπων, αλλά να ψάξει και να ανακαλύψει τον κρυπτόν της καρδίας άνθρωπων που αυτεγκλωβίζεται στον εγωισμό του και παραδίδεται στον όντος και κυρίως θάνατο που είναι τα πάθη και η αμαρτία. Είναι φυσικό λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να αντιστέκεται στο έργο των ποιμένων. Γι' αυτό και η ποιμαντική έχει ως στόχο το πτερώσε ψυχήν, αρπάσε κόσμο και δούνε Θεό. Η πτέρωση αυτή της ψυχής νοείται ως αποκόλληση και ανύψωση της ανθρωπίνης ψυχής από τον πεπτοκότα του το κόσμο και απόδοσή της στον Θεό. Η ποιμαντική λοιπόν αποβλέπει στην θέωση του ανθρώπου, σκοπό άλλωστε για τον οποίο δημιουργήθηκε ο άνθρωπος.

Ένα άλλο στοιχείο, αγαπητοί ακροατέ, και με αυτό θα τελειώσουμε τον λόγο μας, αυτή την παρουσίαση, την επικοινωνία, αν θέλετε, από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, είναι η διδακτική ικανότητα στο κήρυγμα και την κατήχηση, η οποία για τους πατέρες θεωρείται βασική και αναγκαία προϋπόθεση για το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας. Ασκώντας τη διακονία του λόγου, ο ποιμένας μετέχει στο διδακτικό αξίωμα του Χριστού. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος φτάνει στο σημείο να τονίζει ότι όποιος θελείται αυτού του χαρίσματος δεν πρέπει να χειροτονείται επίσκοπος. Τούτου δε μη όντως πάντα είχετε. Ομοίηδος μάχεστε τις εχθείς και εχμαλωτίζει παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού και λογισμούς καθέριν, ο ουκ ειδός αχρή περιορθής διδάσκην διδασκαλίας, πόρο έστω θρόνου διδασκαλικού. Ο δε μάλιστα χαρακτηρίζει τον διδάσκαλον τούτο εστί, το δίναστε κατηχήν των λόγων. Ο ποιμαντικός λόγος της Εκκλησίας πρέπει να διαθέτει τόση εγκυρότητα και αλήθεια, ώστε να παραμένει στη σκέψη και την καρδιά των ανθρώπων και μετά το χρόνο του κηρύγματος. Γι' αυτό είναι ανάγκη το διδασκάλο καθεκάστην ως υπήν, την ημέρα διδάσκει είναι τη συνεχεία δυνηθεί, κρατηθήνε παρά της ακούουση της διδασκαλίας ο λόγος. Ωστόσο, η τόσο απαραίτητη διακονία του λόγου, όσο φραστική και ρητορική λάμψη και αν διαθέτει, δεν μπορεί να έχει αποτελεσματικότητα στην παράκληση, τη στήριξη και την οικοδομή των ανθρώπων, αν δεν συνδυάζεται με το παράδειγμα και τα έργα του ποιμένα. Γι' αυτό η δια του λόγου διδασκαλία αναγνωρίζεται ως μηχανή και θεραπεία σοδός, εξάπαντος μετά τα έργα. Άλλωστε, αυτό είναι ο λόγος για το οποίο το παράδειγμα του ποιμένα αποτελεί το περισσότερο, την περισσότερο απαράβατη προϋπόθεση, αλλά και τον πιο έντονο υπογραμμιζόμενο στόχο στα κείμενα των μεγάλων πατέρων και διδασκάλων. Την αλήθεια αυτή τονίζει ιδιαίτερα ο Ιερός Χρυσόστομος στους λαμπρούς και έξοχους έξι περιερωσύνης λόγους του, που παρουσιάζουν πολλά κοινά στοιχεία με ομιλίες του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Γρηγορίου, στους οποίους μάλιστα υπογραμμίζει ότι ο ποιμένας μίζωνα ή κατάνθρωπον έχει δει την αρετήν. Ο ιερέας του Χριστού είναι ο ποιμένας και ο νυφαγωγός των ψυχών προς το Θεό μόνο όταν διακρίνεται για την αρετή και ακτινοβολή το παράδειγμά του, θα μπορέσει να προσελκύσει και να ανυψώσει το ποιμνιό του. Το έργο του είναι ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί προϋποθέτει τη δική του καθαρότητα, που αν δεν υπάρχει, τότε και το έργο του θα αποβεί επιζήμιο και καταστρεπτικό τόσο για το ποιμνιό όσο και για τον ίδιο. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να αναλάβει ο ποιμένας να καθοδηγεί ψυχές πριν καθαρθεί και υψωθεί ο ίδιος. Για την πραγματική διαποίμανση ισχύουν οι όροι και οι κανόνες της αληθινής θεολογίας. Καθαρθήνε δι πρώτον, ή τα καθάρε, σοφιστήνε, ή τα σοφίσε, γενέστε φως και φωτίσε, εγγύσε Θεό και προσαγαγήν άλλους, αγιαστήνε και αγιάσε. Εδώ πρέπει ιδιαίτερα να υπογραμμίσουμε ότι οι απόψεις των μεγάλων πατέρων είχαν τέλεια εφαρμογή στη ζωή τους, όπως το λαμπρό παράδειγμά τους επιβεβαίωνε και επικύρωνε τη θαυμάσια διδασκαλία τους. Ήταν όντως πράξεις θεωρίας επίβασης. Είναι εξόχως χαρακτηριστικά όλα αυτά, αγαπητοί ακροατέ. Τα όσα λοιπόν αναφέραμε έτσι εν συντομία, πολύ συμπυκνωμένα, δεν αποτελούν κάποιες θεωρητικές αρχές ποιμαντικής. Δεν κάνουμε έναν ακαδημαϊκό τύπου διάλογο εδώ, ένα μάθημα μεταπτυχιακού επίπεδου, αλλά είναι εκείνο το προϋποθεσιακό πλαίσιο που κινήθηκε η συγκεκριμένη διδασκαλία και ποιμαντική πράξη αυτών των μεγάλων πατέρων, και πρέπει να ομολογήσουμε ότι αυτή η των πραγμάτων αλήθεια τους ανέδειξε στη συνείδηση του ποιμνίου τους και ολόκληρης της Εκκλησίας όχι απλώς μεγάλους αλλά μεγίστους. Η μίμηση του ποιμαντικού παραδείγματος τους ίσως σε απόλυτο βαθμό να ενδιαφέρει τους κληρικούς, εμάς δηλαδή, τους κατεξοχήν ποιμένες της Εκκλησίας και τους επισκόπους. Αν όμως σκεφτούμε ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχουν εξουσίες και αξιώματα, αλλά χαρίσματα και διακονήματα, και ότι οι λαϊκοί, όλος δηλαδή ο λαός του Θεού, σε μια ζωντανή εκκλησία έχουν ζωντανή παρουσία και στο ποιμαντικό της έργο, τότε οι προϋποθέσεις του ποιμαντικού έργου και της ζωής γενικότερα των πατέρων θα πρέπει να προβληματίσουν όλους μας. Αν ως μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία μας θέλουμε να έχουμε μια ουσιαστική συμμετοχή στο έργο της και όχι να διαλέγουμε τη θέση του παθητικού παρατηρητή και το ρόλο του κριτή ή επικριτή, η ζωή τότε των μεγάλων πατέρων και του Αγίου Αχιλίου προσφέρει αληθινή χειραγωγία προς την κατεύθυνση αυτή. Άλλωστε, οι ποιμένες όλων των εποχών προέρχονται από ένα συγκεκριμένο ποίμνιο, γι' αυτό και κατά κανόνα αντιπροσωπεύουν και το πνευματικό επίπεδο αυτού του ποιμνίου. Θα αποτελούσε ευχή όλων εκείνοι που αναδείχθηκαν τα της χάριτος όργανα, κιθάρες του πνεύματος και εύσημες άλπιγγες του κηρύγματος, να πρεσβεύουν στο Θεό, ώστε
και στην Εκκλησία του σήμερα να αναδεικνύονται διάδοχοι και τέτοιοι επιμένες που ο ποιμενικός αυλός της θεολογίας τους θα φανερώνει στους ανθρώπους την ομορφιά και τη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού. Εδώ αγαπητοί ακροατέ, ας βάλουμε μια άνω τελεία, ίσως σας κουράσαμε με όλα αυτά τα οποία είπαμε, όμως θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικά, σημαντικότατα να τα επισημάνουμε αυτούς τους άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκαν οι μεγάλοι πατέρες και να μην μένουμε απλά σε κουβεντούλες τύπου ο Άγιος έζησε έτσι, κακοπάθησε, έπαθε αυτό, έγινε εκείνο, έγινε το άλλο, τα συνηθισμένα και τα τετριμένα τα οποία όλοι μας τα γνωρίζουμε, αλλά έτσι μας δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα κείμενα και από την εργασία άλλων βεβαίως μεγάλων πατέρων και διδασκάλων να εντρυφούμε και εμείς επόμενοι της πατράς. Εξάλλου δεν έχουμε να πούμε τίποτε εμείς, ερώ γάρ τι γαρούν ουδέν, όπως λένε, η ασφαλή πηξίδα για να θεολογήσουμε είναι να μην λέμε τα δικά μας, τις δικές μας σκέψεις, αλλά να στοιχούμαστε στους λόγους και στα παραδεδομένα από τους μεγάλους διδασκάλους και πατέρες. Αυτό λοιπόν τον πλούτο των θησαυρισμάτων, αυτήν την εμπειρία προσπαθήσαμε όσο ήταν δυνατόν να παραθέσουμε σε αυτό το πνευματικό τραπέζι, σε αυτόν τον ιερό άμβονα, από αυτό εδώ το βήμα, από τις επάλξεις του ραδιοφώνου, στις ακοές σας και στις καρδιές σας. Χαίρετε.

Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου, μεγαλήλθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια αν είναι δίσω, αναβαλώμενο φω ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ω στεγάζουν εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θυσνέθη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτή, ού κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν παιδεία ει τον τόπον να θεμελίωση αυτά. Όριον έρθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου ή καλύψει την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται ον αγρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνεσιν, και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγινάρτων εκ τη γη, και είνο εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφίτευσα. Εκεί στρουθία ένο εύσουση, του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σελήνην ει καιρού, ο ήλιο έγνο την δύση αυτού. Εθουσκότο και εγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνύχθησαν, και ει τα σμάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησα. Επληρώθη η γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο. Εκεί ερπετά ο νουκέ στην αριθμό, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω ον έπλασα, εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών ει εύκαιρον, δόντο σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσου την χείραν, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο. Αποστρέψαντο δε σου το πρόσωπον, ταραχθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν, και ει τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται, και ανακαινεί το πρόσωπον τη γη. Ή το η δόξα Κυρίου ει του αιώνα, εφρανθήσεται Κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμην. Ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έω υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη, και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού, έθου σκότο και εγένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,